ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου.

Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

απάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, που έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν. Όπως αναφέρουν, εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίας εναντίον ιρανικών πυραυλικών και μη επανδρομένων θέσεων, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του 7ωρου κύματος, για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι εκρηκτικά drones έπληξαν για δεύτερη φορά περιοχές της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού άγγιξε τα 80 δολάρια. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη 3 βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέα έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει η υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη συγκατηγορούμενοι του. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ακόμα σε διακοπές, δεν έχουμε γυρίσει. Όταν θα γυρίσουμε, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας. Μου λείψατε, αλήθεια σας το λέω. Άσχετα με αυτά που λέει ο Γιαννήρης νωρίτερα, ότι Τετάρτη έφυγε, Τετάρτη ήρθες, διότι ήταν το γκρουπ, ρε παιδί μου, ήταν η εκδρομή, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία η Καρπαθός, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο ένα θεματάκι με τους δρόμους στο βόρειο κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπέροχα νερά, καταπληκτικές παραλίες, ωραίος κόσμος, γεμάτο Ιταλούς κυρίες και κύριοι, δηλαδή εκεί ξεχνάς να μιλάς ελληνικά και Ισραηλινούς παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Από εκεί πέρα η μεγάλη πλάκα ήταν στο αεροδρόμιο, πήγα και ήρθα αεροπορικός, διότι εμείς είμαστε κυλιοκαιωμένοι, δεν έχουμε για πολλά πολλά με τα βαπόρια. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος σε πάει, αυτό ήταν και έκπληξη, με το λεωφορείο από το χώρο που βγαίνεις, ρε παιδί μου, από το αεροδρόμιο, μικρό αεροδρόμιο. Λοιπόν, το οποίο όμως είχε duty free shop και λοιπά, κανονικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ίδιος ήταν αυτός που πήγαινε τις βαλίτσες. Πάει τις βαλίτσες, γυρίζει με το άλλο, αφήνει μπροστά το μηχανάκι που είχε τις βαλίτσες, παίρνει το λεωφορείο, πάει 50 βήματα. Τόσο ήταν η απόσταση. 50 βήματα ακριβώς από το αεροσκάφος. Κατά τα άλλα, πολύ αέρα, παιδιά. Πω, έπαιρνε και φεύγες. Κανονικά, ο αέρας έπαιρνε και φεύγες. Είχε όμως αρκετό κόσμο, αυτό είναι το ενδιαφέρον, και μάλιστα μου λέγανε εκεί, γιατί εμείς οι τρελοί δημοσιογράφοι αυτά ρωτάμε, έχει απλωθεί η τουριστική περίοδος στην Κάρπαθο, αλλά δεν είναι τα πορτοφόλια που περιμένανε. Μάλιστα, στην περίφημη Όλυμπο, το βόρειο χωριό που είναι και λίγο απομονωμένο, η αλήθεια είναι ότι και ο δρόμος ήταν λίγο περίεργος για να φτάσεις εκεί, αυτό μας λέγανε, ότι έχει κόσμο όμως δεν έχουν πορτοφόλια οι άνθρωποι αυτοί. Και στο ερώτημα, εντάξει δεν πειράζει, έχει περισσότερο κόσμο, κάτι αφήνουν, τότε άνοιγε η άλλη συζήτηση του ότι δεν φτάνουν ούτε υποδομές, δεν έχει νερό, άρα φαλατώσεις, συν το γεγονός ότι πλέον το χειμώνα ερημώνει όλο το κομμάτι το βόρειο. Εκεί επίσης άλλο εντυπωσιακό, δεν το ήξερα, ήταν λέει ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικιωμένη του, εντάξει, μια ηλικία τέλος πάντων, η οποία είναι σε ένα σημείο απομονωμένη, μόνη της, παρακαλώ πάρα πολύ, με το σκύλο της, είναι μια ερημίτισσα και πηγαίνει λέει μια φορά την εβδομάδα ο στρατός και της πάει τρόφιμα. Στη μέση του πουθενά θα το κάνατε, αλήθεια. Δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είναι απομονωμένη, απομονωμένη. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Αλλά πολύ αέρα. Και η Κάσος όμορφη, γιατί κάναμε και ένα ντου που λέμε τέλος πάντων κάποιες ώρες. Και η Κάσος όμορφη, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αξίζει και το free. Το free είναι το φρύδι, η πρωτεύουσα τέλος πάντων. Αξίζει η ελληνική περιφέρεια, αξίζουν τα ελληνικά νησιά και νομίζω ότι και γεμίζει μπαταρίες όσο και όταν πρέπει, για να επιστρέψει μετά στα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, διότι φύγαμε τέλος πάντων με το περίφημο MOU που είχαν υπογράψει στις αρχές Ιουνίου μάλλον Αμερική και Ιράν, και ξαναγυρίσαμε με πόλεμο. Τα χτυπήματα τα ακούσατε νωρίτερα, και των Αμερικανών και τις τοποθετήσεις που είναι λίγο ίξης αφίξης της Ουάσιγκτον, και για το 20% και για τον μπλόκο των λιμανιών, και ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι όχι δεν είναι ανοιχτά, είναι κλειστά, και ότι χτυπάγανε και χτυπάνε από την πλευρά τους και οι Ιρανοί σε διάφορες εγκαταστάσεις χωρών πέριξ του κόλπου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν κοιτάξει κανείς σε πραγματικό χρόνο τα πλοία τα οποία είναι ενεργοποιημένα εκεί στο στενό του Ορμούς, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση, θα μου πεις, έχει το ίδιο κίνηση που είχε και πριν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως έχει ένα, ας πούμε, αμερικανικό εκεί πλοίο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση του των στενών του Ορμούς, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και είδα και κάνα δυο πλοία τα οποία πρέπει να έχουν ελληνική ιδιοκτησία, με την έννοια δηλαδή της ονοματοδοσίας. Το ένα από τα δύο, κάτσε να δείτε πώς λέγεται, πούντο το ελληνικό, το οποίο το βρήκα. Δεν έχει βέβαια ελληνική σημαία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα σας το πω σε λίγο, γιατί το χάσα τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξαναλέω, η κίνηση στα στενά του Ορμούς προφανώς μικρότερη, και από την άλλη πλευρά οι τιμές τραβάν την ανηφόρα. 85,8 το Brent. Θεωρητικά εμείς, λέει, από χθες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουν περάσει οι μειώσεις των διελιστηρίων και στην 95 τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά πολύ φοβάμαι είναι στα αγώνα στον ωκεανό, διότι με τις τιμές πλέον τώρα 85,8 του Brent δεν πολύ φαίνονται. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αργότερα, γιατί καλέσαμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και τον κύριο Ασμάτογλου. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα στην Ευρώπη πάλι αναφορικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και με τους Χούθη, από ό,τι κατάλαβα στην ενημέρωση των τελευταίων ωρών που είχα. Μάλιστα, ένα από τα πλοία αυτά βούλιαξε εκεί κοντά στην Ιεμένη, σε ένα σημείο που είναι, θα έλεγε κανείς, αρκετά δύσκολο και μπορούν πολύ εύκολα να υπάρχουν χτυπήματα. Οι τιμές, για να δω και τις υπόλοιπες τιμές, το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί εντωμεταξύ και είναι, για να δω που είναι το φυσικό αέριο, να τον είναι στα 54 και 64, εκεί που έχει 40-42. Μιλάμε για ευρώ τη μεγαβατόρα. Θα μου πεις, δεν κεγόμαστε ψάλτη για να ζεσταθούμε. Ναι παιδιά, δεν κεγόμαστε, αλλά οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές δεν είναι στα καλύτερά τους εν όψη και του χειμώνα, και τα συμβόλαια ή μάλλον οι κινήσεις γίνονται τώρα. Τώρα που δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη όσον αφορά τον απλό κόσμο, αλλά βεβαίως υπάρχουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το κλίμα το πολιτικό στη χώρα μας ζεσταίνεται πάρα πολύ. Παρακολούθησα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπορεί και να πάμε σε εκλογές. Ας πούμε, κλείνει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης με τη δεύτερη ψηφοφορία τέλος Αυγούστου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα μπορούσε να γίνει υπό νορμάλ συνθήκες πιο πίσω. Όμως γίνεται νωρίτερα, άρα αυτό ουσιαστικά τι κάνει, ενδεχομένως να ανοίγει την διαδικασία της προώρης. Μα, της προσφυγής στις κάλπες, αφήστε τα της προώρης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου εκεί θα γίνουν και τα εγκαίνια κάποιων έργων τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Βλέπω ότι θα παραδοθεί, λέει, ο νέος δρόμος Ροβιές Ηλία, ένα έργο, λέει, υποδομής για τη Βόρεια Εύβοια. 23 Ιουλίου παραδίδεται ολοκληρωμένος ο Ε65 στα Γρεβενά. Διάβαζα την Κυριακή, θα μου πεις, τις διακοπές διάβαζες εφημερίδες, ψάλτη. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Διάβαζα λοιπόν τον κύριο Λιάλιο, τον συνάδελφό μου στην Καθημερινή, ένα έργο, λέει, το οποίο πρέπει να τελειώσει το 11. Ο Ε65 τελειώνει τώρα που είναι 26, 15 χρόνια μετά. Θα πεις και τι έγινε. Αυτό είναι ο καημός σου. Βέβαια, το αρχικό κόστος, λέει, του έργου είχε προϋπολογιστεί 500 εκατομμύρια και φτάσαμε σε κάποια δισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Και να ξέρετε, τέλος πάντων, μην γίνω κακός πρωί-πρωί, δεν θέλω. Αλλά επίσης, το γεγονός ότι τέλη του μήνα έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, και επίσης, λέει, θα παραδοθούν και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του περίφημου ΒΟΑΚ κάτω στην Κρήτη. Μια άλλη πονεμένη ιστορία, καταλαβαίνετε τώρα. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, με έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με το Βλαδίμηρο. Έχετε τόσους πολλούς Βλαδίμηρους που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, μέσα του μήνα, όπου θα πάμε παρέα, παιδιά, σχεδόν σερή μέχρι την δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Θα βαρεθείτε να ακούτε ψάλτη. Πω. Μπορώ αυτό εγώ να σας πω. Κυρίκου και Ιουλίτης, Βλαδιμίρου. Α, ήταν εις Απόστολος και φωτιστής των Ρώσων ο Βλαδίμηρος. Και έβρεση, λέει, Κάρας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε, όσοι γιορτάζετε σήμερα. Ο κύριος Κυριακίδης, ο ηθοποιός, δε, Βλαδίμηρος. Σωστά, καλά θυμάμαι. Έχουμε κανέναν Βλαδίμηρο νεαρέ? Δεν έχουμε, δύσκολο όνομα. Έναν ξέρεις, και εγώ έναν ξέρω, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, 6 και 4 Ανατολή, πάει το χάσαμε το πρωί, το ξέρετε, πατριώτες, έτσι. Εκεί που ήταν 6 και 5 το χάσαμε το 10 λεπτάκι και Δύση Ηλίου 12 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, μάλιστα. Τι, έρχονται ψηλές θερμοκρασίες, λέει. Πρωί-πρωί μου στέλνετε μηνύματα, ζεσταθήκατε. Α, ζεσταθήκατε. Λοιπόν, χθες βλέπω στο Ελαφωνίσι στα Χανιά 36 και 8 και στην Κάτω Αχαΐα 36 και 8. Αυτή ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία για την χθεσινή ημέρα. Πρωί-πρωί πάλι φεύγει ο κόσμος εκεί πέρα. Πώς μου τη δίνει αυτό που βλέπω τώρα. Είναι ένας συνάδελφος εκεί πέρα, το ορίσαν, του λένε να την πήγαινε στο λιμάνι και πάρε κιού από τον κόσμο. Και εκεί που φεύγουν οι άλλοι, κάτι ενθουσιασμένοι, με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά, τσα και το ματσούκι στη μούρη, πού πάτε! Όπου θέλουμε πάμε, ρε παιδί μου, ας σου πούμε και πού πάμε. Η άλλη τι του δείχνει, το διαβατήριο, το εισιτήριο, τι του δείχνει, πού πάει. Έλα πάλι. Λοιπόν, δεν θα φεύγει ο κόσμος. Τετάρτη, φεύγει. Τι να κάνει, καθίσει, δεν κάθεται. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ρε παιδιά. Σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιες είναι οι δύο όψεις ενός περίεργου νομίσματος. Η μία είναι οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδομηθεί και, πώς να το πω ρε παιδί μου ευγενικά, σχεδόν διαλύεται. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ουσιαστικά ανύπαρκτο, δηλαδή 0,5%, 0,8, 0,9. Φεύγουν λοιπόν οι βουλευτές, ανεξαρτητοποιούνται. Θυμίζω ότι πιο πολλοί αφήνουν να εννοηθεί, πέρα από τα γνωστά και μη εξαιρεταία κλπ. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, την περίφημη Ελλάς. Μάλιστα. Ο Τσίπρας όμως έχει πει ότι όσοι είναι να έρθείτε, θα παραιτηθείτε τελείως. Να μην έχετε καμία, πώς το λένε, ιδιότητα βουλευτική, ας πούμε. Προς το παρόν όμως, αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες, οι τρεις, παραμένουν βουλευτές, αλλά ανεξάρτητοι βουλευτές. Σωστά. Από την άλλη μεριά, δηλαδή τώρα την άλλη πλευρά του νομίσματος, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Θα πει κάποιος, ποιο κόμματος, ρε ψάλτη? Άκουγα τον κύριο Πολάκη που έλεγε ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ να πάρω ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Είπε πράγματα εναντίον του κυρίου Φάμελου. Απάντησε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, παραιτήθηκε. Γενικά υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία είναι και απογοητευτική, νομίζω, και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα πλέον προφανώς δεν βρίσκονται εκεί. Βρίσκονται κάπου αλλού. Με αφορμή και την κατάσταση και την προοπτική του νέου κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε, και το λέω συνέχεια, σε μια διαδικασία ιστορικών ημερών για κάποια κόμματα. Και γιατί κάποια ουσιαστικά δεν υπάρχουν ή η προοπτική τους είναι να μην υπάρχουν, και άλλα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Και θα δούμε και την πορεία τους και την προοπτική τους και την συμμετοχή τους και οτιδήποτε άλλο, βεβαίως, ο λαός θα αποφασίσει τι θα γίνει. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διαβάζω σήμερα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ας πούμε, αλλάζουν τα όρια ηλικίας ή υπάρχει σκέψη για να αλλάξουν τα όρια ηλικίας για την συνταξιοδότηση. Το βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Η προοπτική, θα μου πεις, γιατί προέκυψε ανακοίνωση, ψάλτη? Όχι, δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι μια σειρά πραγμάτων τα οποία τρέχουν ενδεχομένως ανοίγουν και ένα ζήτημα για το συνταξιοδοτικό. Θα μου πεις ποια είναι αυτά. Πρώτον, το γεγονός ότι η χώρα γερνάει και μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας. Ένα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η μεγάλη κουβέντα που γίνεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα πεις γιατί? Διότι φαίνεται ότι τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα σταδιακά υπήρχαν, αλλά δεν ήταν, εντάξει, ήταν λίγο σε ατονία, θα λέγει κανείς, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να βοηθήσουν το συνταξιοδοτικό σύστημα, να δίνει δηλαδή κάτι παραπάνω για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν ή έχουν μπει εδώ και κάποια λίγα χρόνια στον επαγγελματικό βίο. Και Από την άλλη μεριά, κρατήστε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, τα χρήματα λοιπόν τα οποία δίνονται πρέπει λόγω της κατάστασης γενικότερα της οικονομίας, λόγω της κρίσης που περάσαμε, να είναι συγκεκριμένα και να μην αυξηθούν πολύ για ευνόητους λόγους. Άρα ανοίγει ένα ζήτημα. Και το άλλο θέμα που βλέπω και παίζει σήμερα στον τύπο είναι, λέει, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σε περιοχές, σε δρόμους της Κυψέλης, λόγω, λέει, των εργασιών του Μετροπόντικα για την κατασκευή της νέας γραμμής, η οποία είναι σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες οικοδομές, έχουν καταγραφεί ζητήματα, καθυζήσεις, ρογμές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια τμήματα του δρομολογίου του Μετροπόντικα για να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι και παλιότερα όταν κατασκευαζόταν το μετρό της Αθήνας, οι γραμμές 2 και 3, σε διάφορες περιοχές είχαμε προβληματάκια, μικρά και μεγάλα. Τα θυμάμαι σαν τώρα, να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε το περίπτερο που έπεσε εκεί στην Πανεπιστημίου? Το θυμάστε? Πέφτει. Έπεσε το περίπτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς όταν κατασκευάζονται υποδομές κάτω από κατοικημένες περιοχές, προφανώς σε κάποια τμήματα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω ότι, επειδή έκανα μια κουβέντα χθες, υπάρχουν οι τρόποι για να προστατεύσουν προφανώς τις κατοικίες και τους ανθρώπους, αλλά και τις υποδομές πάνω από την γραμμή που χτίζεται, για να προστατευθούν. Το καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω, πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο που μπορεί να καταγραφεί για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, άκουσα χθες τον κύριο Κερακάκη που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα εκεί σε μια ομιλία που έκανε για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω πάρα πολύ, και είπε περισσότερες χορηγήσεις και περισσότερες ρυθμίσεις δανείων, είπε ο κύριος Κερακάκης, από τις τράπεζες, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά βγάζουν και καλά κάνουν. Α, βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο, οι απλοί πολίτες, κακό. Κακό. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Θες να πεις κάτι? Α, έτσι, Γιωργάκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βραχλός, ο οποίος λέει τα καλύτερα, αλλά τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, 2-10-48-0-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν το βλέπω να ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αυτός ο ογκόλιθος της μουσικής επιμέλειας στην παρέα μας, και ο Πολυλογάς Παρέας, ο οποίος επέστρεψε για να τα βάλουμε σε μια τάξη που λέει ο λόγος, δηλαδή, όχι τίποτα τρελά πράγματα. Στέλνω την καλημέρα μου πρωί-πρωί σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Στον Γιώργο που λέει σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Ο Λάζαρος μας καλημερίζει. Να σε καλά, Λάζαρε. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Δικός μου άνθρωπος, να ξέρετε, ο Γιάννης. Γεια σας, κύριε Τζάρλι, καλημέρα σας. Λοιπόν, τι γίνεται, αγαπητέ Βολιώτη? Τι λέει εδώ ο κύριος Κιμιονής? Σαν σήμερα, ναι, όντως έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Σαν σήμερα το 1974 είχαμε, λέει, πραξικόπημα της Χούντας εναντίον του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει και η Χούντα, λέει, διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. Μετά άρχισαν τα όργανα. Λοιπόν, σαν σήμερα ξεκίνησε το Twitter. Μεγάλη επιτυχία. Και το 16, σαν σήμερα για να κλείσω, είχαμε, λέει, αυτό το περίεργο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Κοιμάμαι κανονικά. Με παίρνει τηλέφωνο καλή του ώρα ένας σήμερα σήμερον στέλεχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τότε ήμασταν συνεργάτες σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου λέει: καλημέρα, μου λέει, έγινε πραξικόπημα στην Τουρκία. Λέω: τι να πάω να κάνω? Να πάω να σώσω την κατάσταση? Ήταν μία η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, τι να κάνουμε με τον Ερντογάν, μπλέξαμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις, ναι, τι γίνεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου? Σας τα έλεγα εγώ πριν κάποιες μέρες, κάποιοι μου τα σέρνετε, αυτό, κύριο κλπ. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία της Αθήνας. Κοινές ασκήσεις και διάφορα άλλα κοινά. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, με την Αίγυπτο, με το Κάιρο. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα νόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στον Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος οι κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση για τη Μαρφίν, με αφορμή και τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις, όπως επίσης τις προφυλακίσεις που είχαμε και για τα γεγονότα πάνω της Θεσσαλονίκης, με την οικογένεια Νέστορα. Βγαίνει η κόρη σήμερα. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα χέρια της, την κηδεία της μαμάς της, της κυρίας Νέστορα. Λοιπόν, όσον αφορά τη Μαρφίν, έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά ερωτηματικά, αν θέλετε, και από τη δική μου άποψη. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, που είπε διάφορα πράγματα για τον φάκελο, ο οποίος άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε και προέκυψαν αυτά που προέκυψαν. Θυμίζω επίσης ότι είχε γίνει μια δίκη για άλλους οι οποίοι είχαν συλληφθεί, η οποία η δικαιοσύνη τους είχε αφήσει ελεύθερους μετά τη δίκη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τάκι, το φαγητό, μια κουβέντα για να πάω στον Τόκα, γιατί περιμένει. Έχει πολύ ωραία τυριά η Κάρπαθος, τα οποία δεν πρέπει να τρώμε εμείς τα γερόντια βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραία τυριά. Στην Κάσο το εντυπωσιακό ήταν τα μικροσκοπικά ντολμαδάκια. Εξαιρετικά, αλλά και να τα κάνεις αυτά, παιδιά, θέλει πολύ υπομονή. Αυτά για τα φαγητά, εντάξει, δεν είχα την τρέλα γενικά. Ωραία ήταν, δεν μπορώ, και από φαγητό εξαιρετικό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Στη Μαρία, στην πρώτη των Σερών, καλημέρα Μαρία μου. Ο Τάκης, η Βασιλική μας καλημερίζει, λέει, από Κροατία, τον δρόμο, λέει, από Μεσσηνία προς Λάμπενα, λέει, κλειστός. Δηλαδή, γεια σου Χαραλάμπε, καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Ντόκα να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα νέα, να δούμε τι γίνεται, γιατί προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Ξανά βοήθεια Παναγιά. Καλημέρα κύριε Ντόκα, καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές του Sky, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, Ανέστη?
1: Θα σου πω ότι το 94 που πήγα εγώ Κάσο Κάρπαθο, τότε υπήρχε η πιο σύντομη αεροπορική γραμμή του πλανήτη.
0: Ναι, 5 λεπτά, τόσο είναι. Έχει αεροδρόμιο και το, βέβαια, το της Κάσου είναι πραγματικά πολύ μικρό. Αλλά είναι 5 λεπτά για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν ισχύ ακόμα και τώρα, να ξέρεις.
1: Σωστά, υπάρχει, ναι, ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όπως... Η Κάρπαθος είναι για το σέρφερ τώρα. Εκεί πέρα είναι το νησί με
0: τη σέρφερ. Έχει ο αέρας. Υπάρχει. Ανέστη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να σε πάρει και να φύγει μόνος του, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι? Ότι υπάρχουν μέρες που φυσάει λιγότερο και νομίζουν οι Καρπάθοι ότι είναι ωραίο. Αλλά ναι, φυσάει για μας, φυσάει. Ναι.
1: Ωραία, νησιά μακριά μένα, αλλά πολύ ωραία νησιά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τίποτα, οι αγορές ξανά στο ταμπούρλο που χτυπάει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί που είχαμε σταματήσει να μετράμε τις ημερολογιακές ημέρες, θυμίζω, ο πρώτος γύρος πολέμου είχε διαρκές 103 ημέρες. Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη μέρα του δεύτερου γύρου του πολέμου, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει ο πόλεμος ουσιαστικά. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα γίνονται πραγματικά πολεμικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και φαίνεται ότι χτυπάει και υποδομές, αν καταλαβαίνω, πολιτικές πλέον η Αμερική.
1: Που αυτό δεν είχε συμβεί στο πρώτο κομμάτι.
0: Ακριβώς. Όταν έγινε για μια γέφυρα, το μάζεψε αμέσως μετά η αμερικανική πλευρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το καλό είναι για την Αμερική, βέβαια, χθες ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στο 3,5 τον Ιούνιο από 3,8 που περίμεναν οι αναλυτές από 4,8 το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ουσιαστικά τώρα δένει τα χέρια του διοικητή της Fed, του Worst, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα συζητούσε για αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου, που στο παρόν το παγώνει. Όχι όμως και για εμάς εδώ στην Ευρώπη, που όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε μεγάλο άλμα του φυσικού αερίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, γιατί παραμένουν πολύ χαμηλά οι δεξαμενές. Είναι πολύ χαμηλά, δεν έχουν γεμίσει. Είμαστε κάτω το 35% Ιούλιος μήνας, που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να είμαστε τουλάχιστον πάνω από 50-55% ενώπιση του χειμώνα.
0: Nice.
1: Υπάρχει τεράστιο θέμα με το φυσικό αέριο, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει την πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα, γιατί προηγείται το πετρέλαιο, προηγείται η εφοδιαστική αλυσίδα, προηγούνται τα παράγωγα του πετρελαίου και όλη αυτή πάλι τώρα η ανακατοστούρα η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι τώρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τι θα γίνει με το θέμα των τελών στο στενό του Ορμούζ. Αν τελικά.
0: Μα το μάζεψε, δεν είπε ότι δεν θα προκύψει. Στην αρχή είπε θα βάλει 20%, μετά είπε θα συνεννοηθούμε με τις χώρες της περιοχής. Αυτό καταλαβαίνω ότι αλλάζει θέση γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Το θέμα είναι για τα πλοία αυτά, τα πάνω από 1.180 πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στο Νότο Ορμούς, με μια αξία συνολικά πάνω από 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσο καθυστερούν να φορτώσουν, είναι το γνωστό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Από χθες να πω ότι με επίσημες ανακοινώσεις και η Motorola και η Hellenic Energy είπαν ότι μέχρι 31 Αυγούστου δίνουν αυτή την έκπτωση, η οποία βέβαια την έχει φάει άνω.
0: Μα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Είναι εξαήλωση ουσιαστικά. Ναι. Όπως Γιώργο, τις μέρες που έλειπε έβλεπες διακοπές σου, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τώρα από 31 Αυγούστου, θα ξεκινήσει αυτή η 2000 κωδική.
0: Ναι.
1: Είναι 30 κατηγορίες προϊόντων, να δούμε, να ξεκινήσει αυτή η μείωση από το 5% ελάχιστο με εθελοντική συμμετοχή των βιομηχανιών τροφίμων με το σούπερ μάρκετ, να δούμε. Θα έχουν ειδική σήμανση, όπως ήταν επί εποχής Γεωργιάδης στο Υπουργείο, την εποχή 22 με 24, σου θυμίζω. Είναι κάτι σαν το καλάθι της νοικοκυράς, απλώς σε πιο απλουστευμένη μορφή. Αυτό ουσιαστικά επαναφέρει η κυβέρνηση.
0: Αν έστει, ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτό, δηλαδή το γεγονός της
1: μείωσης. Δύο μήνες, θέλουν εταιρείες, αλλά ο κ. Θεοδωρικάκος ζητάει 4 μέχρι τέλος του χρόνου. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει 31 Αυγούστου, μπαίνουν μέσα και τα σχολικά, που έτσι θυμίζω 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν.
0: Βέβαια, και αυτό είναι μεγάλο κόστος για την οικογένεια.
1: Ο κόσμος βέβαια δεν πιστεύει τίποτα και είναι λογικό, γιατί εντάξει, το βλέπεις τώρα καθημερινά ότι εδώ η κατάσταση έχει
0: ξεφύγει. Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη, προφανώς. Μα έβλεπα πάλι, θα το πω ανέση με την ευκαιρία που μου λες, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της οικονομίας κλπ. Η ακρίβεια, γενικά τα οικονομικά, είναι το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που πέφτουν και δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Είναι κάτι το οποίο καίει τον πολίτη.
1: Σωστά. Δεν είναι,
0: δεν είναι παράτερο. Προφανώς τα υπόλοιπα είναι σημαντικά και λοιπά, και αν υπάρχει διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά η ακρίβεια είναι το α και το ω προς το παρόν.
1: Απλώς εγώ να πω για τις δύο διελιστρία ότι τώρα δίνουν από 20 εκατομμύρια η κάθε μία. Βέβαια θυμίζω ότι είχαν πάθει τα 150 εκατομμύρια που είχε δώσει η κάθε μία χωρίς να ενημερωθεί τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση, σας θυμίζω, το θυμίζεις και εσύ Γιώργο, είχε πάρει μία ρευστότητα 300 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, θυμίζω επίσης, Ανέστη, και τα κέρδη των εταιρείων. Έβλεπα
1: το πρώτο τρίμηνο.
0: Το πρώτο τρίμηνο, νομίζω, το ένα από τα δύο είχε 188 εκατομμύρια και το άλλο είχε 340.
1: Σωστά, σωστά. Τα οποία θα είναι ακόμη υψηλότερα τώρα στο εξάμηνο, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, απλώς το λέω.
1: Από τον Αύγουστο,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι μόνος κράτος ο οποίος πάει εξαιρετικά. Τώρα, σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων, να σας πω ότι χθες ευνηδιαστικά μετά τη λήξη του χρηματιστηρίου, η Credia Bank, η πέμπτη τράπεζα της χώρας σε μέγεθος, εννοώ, προχώρησε στην πώληση του 15% σε ξένους.
0: Ναι.
1: Στα 50 λεπτά το ευρώ, ενημέρωσαν οι κύριοι Μπάκος Καημενάκης, ο κύριος Εξάρχου, τον Υπουργό Οικονομίας, ότι πάνε και πουλάνε σε ξένους. Αυτό είναι καλό, γιατί και ρευστότητα παίρνεις και μεγαλώνεις και τη διασπορά που θες.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα το ερώτημα της αγοράς είναι τι θα γίνει με την ΕΙΔΑΠ. Μάλλον πάμε για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Θα περάσουν τώρα στα επόμενα τιμολόγια οι αυξήσεις στο νερό, έτσι, γιατί πέρασε και επίσημο νόμος για την αύξηση και τα λοιπά. Τα 3-4 έχουμε πει.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε Ανέστη. Πόσο πιο ακριβά εδώ, ήδη ακρίβεται το λογαριασμό. Θα πάει πιο πάνω ακόμα.
1: Εντάξει, τάχει, έχει κάτι επιπλέον να βάλει. Το θέμα είναι τα φαραωνικά έργα και η ψιτάλια που μπαίνει πλέον μέσα, που πρέπει και αυτή πλέον
0: να. Η ψιτάλια είναι μισό δις.
1: Βέβαια, μισό δις και όλα τα άλλα μαζί με το ελληνικό, μαζί με αχελό, ξεπερνάμε πλέον τα 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν τα έχει η ΔΑΠ σαν ταμιακά από θέματα. Πρέπει να κάνει αύξηση κεφαλαίου και βέβαια να υπάρχει και από τον κρατικό προπολογισμό.
0: Συμμετοχή,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Θα δεις μεγάλες αντιδράσεις και ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιδρούν οι δήμαρχοι στη Χαλκιδική, γιατί πάνε τώρα να συγχωνευτούν εκεί οι εταιρείες σύνδρευσης με την ΕΙΑΘ, την αντίστοιχη ΕΙΑΘ της
0: Αμερικής. Ναι. Γενικά
1: οργανισμούς νερού στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να μαζευτεί για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, Γιώργο. Αυτό
0: για
1: είναι
0: να το... δούμε, για να δούμε. Γιατί το νερό είναι μια πονεμένη ιστορία γενικότερα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό να μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των δημοτικών εταιρεών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και κάτι βλέπω στα χρηματιστήρια. Τι είναι, μια εταιρεία πάλι μπαίνει. Τι είναι αυτό, ποια είναι η.
1: Τι ψίκλες, οι ξένοι,
0: όχι, εδώ για μας, δικιά μας, που ξεκίνησε, λέει, από χθες νομίζω ξεκίνησε την. Μπήκε, κάτσε να σου πω ποια εταιρεία είναι, γιατί νομίζω θυμάμαι κιόλας. Περάσε και τα.
1: Τη Synergy Maritime.
0: Κάτσε, η Energy μπήκε αυτή. Όχι, η Elval Halcor.
1: Όχι, η Elval Halcor έχει πει χρόνια. Απλώς
0: όχι, κάνει αύξηση. Δεν κάνει αύξηση.
1: Είναι του ομίλου.
0: 250 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Απλώς ο όμιλος Βιοχάλκο, ο οποίος θυμίζω ότι από το 2012 η έδρα είναι στις Βρυξέλλες,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Elval Halcor. Πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες σε δημόσια προσφορά.
0: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.
1: υπάρχει τρομερή επενδυτική δίψα. Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρώτο εξάμεινο έχουν αντληθεί 10 δισεκατομμύρια σχεδόν από το χρηματιστήριο από όλους τους ξένους και τους Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει το αρπάζουν αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το χρηματιστήριο παραμένει στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου σε επίπεδο απόδοσης.
0: Πάντως,
1: είναι
0: εντυπωσιακό.
1: Δεν μετέχουν οι Έλληνες, γιατί μάθανε λάθος το 99 ΚΑΗ και η γούνα του.
0: Ναι, μα αυτό είναι επιφυλακτική. Είναι επιφυλακτική. Αλλά για να κλείσω, βλέπω λοιπόν αυτή την ιστορία, είτε εταιρικά ομόλογα, είτε αυξήσεις κεφαλαίων, φαίνεται ότι υπάρχει χρήμα στην άκρη το οποίο κάποιος θέλει να το επενδύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Το χρήμα, γι' αυτό και φωνάζει ο κ. Κερακάκης και τα είπε και με τους ομολόγους του στο Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις τώρα πλέον 13 τρισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες. Πρέπει αυτά να φύγουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Πάνε στα χρηματιστήρια να γίνουν επενδύσεις. Τους καλεί να κάνουν αυτή την προσπάθεια και τους είπε: μην περιμένετε. Πρέπει να υπάρχει να κινηθούν. Και χθες να τελειώσουμε αυτό με τις τράπεζες. Ήταν ένα συλλογικό τραπεζών. Το κύριο εκεί πέρα Τουρνάρας είπε ότι φοβάται πολύ τον πληθωρισμό. Θα είναι όλη η χρονιά με υψηλό πληθωρισμό. Και ο κύριος Κερακάκης κάλεσε τους τραπεζίτες. Του λέει: βγείτε ξανά στο εξωτερικό. Κάντε επενδύσεις. Δεν του είπαν όμως, κύριε Κερακάκη, εσείς όμως με την πολιτική σας οι τράπεζες χάσαν όλα τα assets λόγω μνημονιών κτλ. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα.
0: Σου θυμίζω. Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Σου θυμίζω.
1: Να τα λέμε όλα όμως.
0: Ναι, συμφωνώ. Σου θυμίζω την περίοδο της κρίσης που κάναμε τρεις φορές ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τους είχαν πει ότι ό,τι έχετε στο εξωτερικό θα τα πουλήσετε για να μαζέψετε χρήματα. Θυμάσαι στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, όλα. Τα πουλήσαν όλα, δεν άφησαν τίποτα.
1: Τους λέει χθες ο Πιερακάκης τώρα να βγείτε.
0: Ξαναβγείτε.
1: Να κάνετε τις αγορές και να πτυχθείτε. Ωραία. Δεν του πιάνει πουθενά του πολιτικού.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλώς
0: ήρθες, καλές εκπομπές. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε. Μπρος πίσω, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Κάνει κύκλου η ζωή γενικότερα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα υποδεχθούμε τον κύριο Ασμάτογλου να μιλήσουμε για τα καύσιμα. Να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του μεγάλου μας φθινοπορεινού ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή τη μεγάλη συναυλία που κάνει κάθε χρόνο. Και φέτος το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πάντα στο Καλλιμάρμαρο με τίτλο, με αφιέρωμα μάλλον στο Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, πηγαίνετε εκεί για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσουμε τη μαγική βραδιά η οποία ετοιμάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Εγώ απλώς θα πω ότι συμμετέχουν για αυτή την υπέροχη βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για μια σειρά από σημαντικές ενέργειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel Greece.gr, Υποκράτους 33.

0: το βανίλια. Καινούργιο αυτό είναι το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να κουβεντιάσουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για το θέμα με τα καύσιμα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται λοιπόν, πέρασε λέει τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά. Άμα τα είδατε, πάρτε με τηλέφωνο, κύριε πρόεδρε.
1: Πολύ ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, είχαμε αυξήσεις, αλλά και τη χθεσινή ημέρα, ναι, παρά του γεγονότος ότι δόθηκαν τα 10 λεπτά, η χθεσινή ημέρα στην αμόλυβδη βενζίνη είχε 1,5 λεπτό.
0: Πανό.
1: Το δε πετρέ...
0: Πανό.
1: Επάνω.
0: Άρα δηλαδή επάνω, δεν υπάρχει το 10 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό χθες, 1,5 λεπτό σήμερα, το δεκάλεπτο για τις δύο αυτές και μόνο ημέρες έχει γίνει 7 λεπτά. Για το πετρέλαιο δε κίνησης,
0: ναι,
1: εχθές 3,5 ευρώ αύξηση, σήμερα 2 ευρώ αύξηση.
0: Άρα πάει, μείον.
1: Έφυγε το πεντάλεπτο. Άρα λοιπόν, αν δούμε μία μικρή μείωση, θα δούμε στην αμόλυβδη και αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί να σας πω κάτι, εάν η πυρωτική Ελλάδα, η νησιωτική Ελλάδα έχει εφοδιαστεί πριν 3-4 μέρες και εφοδιαστεί μετά από μια εβδομάδα, όχι δεν θα δούμε μείωση, αλλά θα δούμε μόνο
0: αύξηση, προφανώς.

0: γιατί από μεθαύριο πάλι.
1: Χάνεται.
0: Και αύριο πάλι έχουμε αυξήσεις και μεθαύριο έχουμε αυξήσεις. Οι προβλέψεις αυτές είναι ανωδικές. Άλλωστε, ναι. μην 86 δολάρια το βαρέλι από 76 μέσα σε μια μέρα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Να σας πω.
0: Και με αυτά τα οποία εξελίσσονται στα στενά του ορμού. Και με αυτά τα οποία ακούμε, το τι με ελληγενές, δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουμε πάλι.
1: Ναι, να σας πω, δύο ερωτήματα. Το ένα είναι η κατανάλωση πώς πάει, θέλω να πω, δηλαδή πώς βλέπετε τα πράγματα.
0: Είναι μειωμένη, κοιτάξτε, είναι μειωμένη κατανάλωση. Είναι αυξημένη τις Κυριακές, γιατί δεν έχουν φύγει ο κόσμος. Και δεν νομίζω ότι σκέφτονται όλοι να φύγουν και να κάνουν τις διακοπές τους. Δηλαδή, από την πληροφόρηση που έχω και από την νησιωτική Ελλάδα, σας λέω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μειωμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς εκεί που ήσασταν.
1: Ναι,
0: Κάρπαθο,
1: εγώ ξαναλέω αλλά... γεμάτο Ιταλούς και ξαναλέω γεμάτο και Ισραηλινούς. Αρκετούς Ισραηλινούς.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση τις Κυριακές, δηλαδή πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και γυρνάμε σπίτι μας.
1: Να σας πω, άρα το δεύτερο ερώτημα λοιπόν που ξαναμπαίνει πάλι στη συζήτηση είναι ότι αν συνεχιστεί και διατηρηθεί αυτό το πράγμα, μάλλον θα πρέπει να επανέλθει μια παρέμβαση κρατική. Και για το κίνησης, αλλά όχι μόνο για το κίνησης. Το κίνησης, ξαναλέω, είναι καταλυτικό, γιατί επηρεάζει σημαντικά τον πληθωρισμό.
0: Και τα καταναλωτικά αγαθά.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια και ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αυτή θα πρέπει να μειώνει τους φόρους. Είτε αυτό θα λέγεται ΦΠΑ, είτε αυτό ειδικός φόρος κατανάλωση, δεν ξέρω.
1: Ναι, για όσο καιρό υπάρχει, χρειαστεί τέλος πάντων.
0: Υπάρχει ένας αυτοματισμός, έτσι, αν χρειαστεί.
1: Ναι, αυτό που λέτε του αυτοματισμού έχει ενδιαφέρον, κύριε Ασματογλου. Δηλαδή, με το που βλέπουμε ότι ξεπερνάει κάτι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το. Ακριβώς, υπάρχει ανάσχεση στην ιστορία αυτή.
0: Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα προπολέμου επίπεδα, όταν ήταν 75 δολάρια το βαρέλι, αμόλυβδη βενζίνη, ήταν 20 λεπτά φθηνότερη από τη σημερινή τιμή.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο κίνηση ήταν φθηνότερο κατά 25 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει επιβαρυνθεί το δηλισμένο προϊόν σε σχέση με τη σχέση που έχει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, με τις ίδιες τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε μικρότερες τιμές. Τώρα, αν ανέβει το πετρέλαιο δηλαδή και φτάσει, λέω τώρα, με ένα σενάριο 100 δολάρια, δηλαδή που θα πάμε στο 2,20, το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ και το είχαμε δει όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι.
1: Μου λένε τώρα διάφορα, τες ακούστε κύριε Ασματογλου, για να κλείσουμε. Ο Λευτέρης λέει στη Σύφνο και στη Σέριφο 2,3 το λίτρο. Και ο Γιάννης που στέλνει μήνυμα από την Ολλανδία λέει: κλαίτε εκεί, εμείς λέει εδώ 2,60 η αμόλυβη. Διαφορά τώρα,
0: ναι, ναι,
1: μεταξύ των φόρων. Ναι, ναι, έτσι.
0: Μην βάζουμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η πρώτη στους φόρους και στην τιμή. Μετά έρχεται η Γερμανία και μετά οι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε τρίτη-τέταρτη. Εκεί πέφτουν.
1: Okay. Και ρωτάει. Να σας πω και ρωτάει και ο φίλος μου ο Γιάννης, τα κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά. Γιατί λέει καταργήθηκε το πλαφόν.
0: Το πλαφόν δεν λειτουργήσε θετικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει μειωθεί, έτσι.
1: Ναι. Λόγω του ανταγωνισμού, λέτε ενδεχομένως.
0: Το περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί και ναι, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
1: Αλλά στα νησιά αυξήθηκε. Με το που καταργήθηκε το πλαφόν, αυξήθηκε το ποσό.
0: Μα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νησιά με το πλαφόν, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Θα φτάναν σε ένα σημείο.
1: Θα κλείνανε τα πρατήρια, μου λέτε δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Ναι, το περιθώριο αυτό του τριμήνου που είχε δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν οριακό για τα πρατήρια εκεί.
1: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασματογλου. Θα μιλήσουμε και πάλι.
0: Καλημέρα,
1: καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία ή άλλη ιστορία από τη στιγμή που πήρε ανάφλεξη, ξαναπήρε φωτιά δηλαδή η Μέση Ανατολή. Ό,τι ξέραμε αναφορικά με τα ζητήματα των καυσίμων ολοκληρώθηκε και πάμε σε νέα σελίδα. Πάντως, να το πω και αυτό, βλέποντας την εξέλιξη όσο ώρα ξεκινήσαμε εδώ και 55 λεπτά την εκπομπή, βλέπω ότι το Brent υποχωρεί, αυξάνεται, αλλά βλέπω έχει μειωθεί λίγο η τιμή του, 85,6 τώρα. Το αμερικανικό, εκεί που ήταν 80 και κάτι, είναι τώρα οριακά κάτω από τα 80. Και τα δύο, τώρα τσίπησε, πάλι πέρασε τα 80. Και τα δύο κερδίζουν, δηλαδή ενισχύονται, αλλά ήταν πιο ψηλά και σιγά σιγά φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Γενικά η αγορά λειτουργεί με πολύ περίεργους τρόπους. Δηλαδή εκεί που φοβάσαι αυτά τα οποία γίνονται, η αγορά στέλνει άλλα μηνύματα. Και οι ασιατικές αγορές, να ξέρετε, επειδή λέμε τώρα γενικά, για να καταλάβετε και τι γίνεται, η Ιαπωνία, Τόκιο, είναι ο υπουργός εκεί, έχει πάει υπουργός εξωτερικών, 1,26 πάνω το Τόκιο.

0: Το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία 0,3% πάνω και ο χρυσός είναι, έπεσε ο χρυσός. Αγοράστε χρυσό που λέει και ο φίλος μου. 4.037 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Καλά, έχει φτάσει πόσο, 5.400.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
20: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
21: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
22: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε από την πλευρά του τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, ενώ σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις drones. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Νωρίτερα είχε προχωρήσει αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβόλης χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Προφυλακίστε εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες εντωμεταξύ αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της. Χθες παρατήθηκαν ακόμη 3 βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει 4η κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, που φαίνεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωση να παραμένει κρίση στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι σκληραίνουν τη στάση τους. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Προκλήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δηλώσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλήσαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, αναφερόμενος στην έρευνα που έκανε η Ελλάς και οδήγησε σε τρεις συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν.
1: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 24 που άνοιξε, άλλαξε χέρια η ανάκριση, η προανάκριση, με συγχωρείτε, η έρευνα. Mm-hmm. Πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
22: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα καθώς αργεί η επόαση. Έχουν ευρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στο σταθμό μας και η λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ Γαρουφαλιά Πουλάκου, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Στην πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά με τον Νικό Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία. Οι επόμενοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευτούμε από κάτι. Προστάτες έχουν ανάγκη αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία. Από προστασία για τα πλήγματα που έχουμε επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία.
22: Για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να έχουμε άλλη μία ακόμη ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη.
22: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, προσθέτοντας ότι η Ρένα Δούρου δεν μπορεί.
4: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
5: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
4: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ.
22: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τη σοβαρότητά του, σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης.
6: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
22: Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλου στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,1 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερο από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς οι υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μακίνγκς Γκαγκάτζης, πρότεινε ως λύση η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα, αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρία. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του διοκτήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει και τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερκαγκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντ. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό, αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Πρασινών. Την απόκτηση του Τάχα Αλή με συμβόλαιο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
25: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
26: Τι έχουμε?
25: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
27: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
25: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
28: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα, πέρα από αυτά που περιμένουμε φυσικά και με ελαφρώς βελτιωμένη και σήμερα εικόνα έξω στους δρόμους, το πρώτο σημείο που θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι η λεωφόρος Καματερού και η λεωφόρο και άνοδος λεωφόρου Φιλής προς το σημείο συνάντησής τους στο Καματερό. Το δεύτερο σημείο βεβαίως είναι ο Σκαραμαγκάς και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών, σχεδόν με τη χειμερινή τους εικόνα. Και το τρίτο, η λεωφόρος Κηφισού, βελτιωμένη όπως είπα και αυτή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με χαμηλές ταχύτητες και αραιό μποτιλιάρισμα, και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ Μεράνια.
22: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 και στο Καρπάθιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 38. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Μεράνια.
22: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: που οι χορδές παίζουνε στη ψυχή σαν δυο μαντολίνα και τραγουδούν στο τέμπο της καρδιάς.
1: Εδώ είναι και τα μαντολίνα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, 15η μέρα και τα μέσα και του μήνα κιόλας, για να περπατήσουμε και τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Με ρωτάτε πάρα πολύ στην Κάρπαθο που βρέθηκα πόσο κοστίζανε οι εξαπλώσεις κλπ. 25 ευρώ ήταν οι πιο ακριβές στις καλές παραλίες, δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα, χωρίς όμως καφέδες και τέτοια, αλλά υπήρχαν και 15 ευρώ σε άλλες παραλίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κόστος. Στο μεγαλύτερο μέρος των παραλιών του νησιού και στην Κάσο το είδαμε αυτό, είχε ξαπλώστρες. Είχε όμως και κενό κομμάτι της παραλίας. Λοιπόν, αυτά και ξαναγυρίζουμε στα δικά μας και ξαναγυρίζουμε εδώ στα μεγάλα και τα σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Ακούσα νωρίτερα τον κύριο Κολιομιχάλη που έλεγε για το ζήτημα της κίνησης, η οποία είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε ακόμα, ίσως λίγο λιγότερη, αλλά υπαρκτή. Στην παρέα μας ο κύριος Πέτρος Ευγενικός, τον ταλαιπωρώ, είναι αντιπρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Του ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για τον περίφημο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Και αναρωτιέμαι και λέω, να παράγουμε προφανώς και κόμβους και νέους δρόμους κλπ. Όμως το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα δεν θα δημιουργήσει και με τα νέα έργα πρόβλημα στη μετακίνηση? Καλημέρα κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
2: Να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε ένα προγραμματισμό κι εσείς. Λοιπόν, και κάναμε μια κουβέντα για το αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και λογική να υπάρξουν νέοι οδικοί άξονες, να υπάρξουν και νέα οδικά έργα τα οποία θα διευκολύνουν. Αλλά ξαναλέω, με τα δεδομένα αυτής του τόσου μεγάλου όγκου αυτοκινήτων τα οποία υπάρχουν πλέον λόγω και του υδροκεφαλισμού στο λεκανοπέδιο, όσους δρόμους και να κάνουμε δεν θα πήξουν εντός εισαγωγικών πολύ γρήγορα και αυτοί?
2: Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία και από το εξωτερικό από άλλες χώρες αλλά και από την Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η αναπτύξη του οδικού δικτύου πάντα οδηγείται σε συμφόρηση απλά μακροπρόθεσμα.
1: Ναι, πάει πιο πίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Όσους δρόμους και να φτιάξουμε, αυτοί σταδιακά θα γεμίσουν.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, υπάρχουν κάποια έργα οδικά, τα οποία τουλάχιστον όσον αφορά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να βοηθήσουν διότι θα αποτρέψουν στην ουσία ένα μέρος της κίνησης να περνάει διαμπερός από το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Μάλιστα. Άρα θα δώσουν λοιπόν μια ανάσα αυτά τα έργα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι η πανάκια.
2: Σωστά. Το συγκεκριμένο έργο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ο κόμβος του Σκαραμαγκά και η σύνδεση της περιφερειακής Αγάλεως με την Μπασέ, είναι ένα από τα έργα που και εμείς σαν σύλλογος είχαμε επισημάνει ότι μπορούν να δώσουν μια ανάσα στην Αττική, τουλάχιστον όσον αφορά συγκεκριμένες κινήσεις. Για παράδειγμα, τις κινήσεις βαρέων αισθημάτων, τα οποία κατευθύνονται από την Ελευσίνα προς τα βόρεια, προς τη Λαμία. Θα βοηθήσει πολύ. Και υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία μπορούν να αποσυμφορήσουν σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα τη λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, ευρύτερα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, το να γίνονται έργα υποδομών οδικά δεν είναι σίγουρα η λύση.
1: Η λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Ευγενικέ?
2: Η λύση είναι για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η βασική λύση για το κυκλοφοριακό θεωρούμε ότι είναι η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα. Για λεωφορεία, είτε μιλάμε για μετρό, είτε μιλάμε για προαστιακό σιδηρόδρομο. Και προφανώς όταν μιλάμε για ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς που θα είναι και αξιόπιστα και γρήγορα και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.
1: Έχει νόημα, για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, να υπάρξουν και μέτρα περιορισμού της χρήσης των γεωταχή αυτοκινήτων?
2: Για να υπάρχουν τα μέτρα περιορισμού θα πρέπει να δώσει στο κοινό της
1: εναλλακτικά, κατάλαβα τι λέτε. Οπότε αυτόματα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το είπατε, να έχουν τακτικά δρομολόγια, ενδεχομένως καινούρια λεωφορεία ή νέες γραμμές, και εκεί θα μπει σε μια διαδικασία να περιορίσεις τη χρήση των γιοταχή προφανώς.
2: Και σίγουρα υπάρχουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα για το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό, που μπορούν γρήγορα και εύκολα να βοηθήσουν και αυτά να συντελέσουν την αποσυμφόρηση. Τέτοια μέτρα είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος της στάθμευσης, η επιτήρηση και ο έλεγχος των λεωφοριολωρίδων για να κινούνται απρόσκοπτα τα λεωφορεία. Και άλλα τέτοια μέτρα.
1: Προφανώς η εμπειρία προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης, κύριε Ευγενικέ. Δηλαδή η διαδικασία, με συγχωρείτε ότι θα χτυπάνε και τα μηνύματα, δεν το ξανακάνω. Προφανώς η εμπειρία και αυτό που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ιταλίας κλπ. Αλλά και της Ρώμης, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το γεγονός της χρήσης πλέον των μέσων μαζικής μεταφοράς, και έτσι τραβάνε τα αυτοκίνητα είτε εκτός των πόλεων είτε με κάποια μέτρα.
2: Σαφώς. Γενικά αυτό που λέμε σαν σύλλογος και εμείς είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όχι στη μείωση της συμφόρησης των γιοταχή αυτοκινήτων, αλλά στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι η λύση το να φτιάχνεις νέους δρόμους, αλλά στο να κοιτάξεις πώς θα εξυπηρετήσεις με εναλλακτικούς τρόπους το επιβατικό κοινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενικέ. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Πέτρος Ευγενικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ξαναλέω, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο εδώ, που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται. Αλλά ξαναλέω, προφανώς η κίνηση, όπως μου λέει και ο Χολιομιχάλης, κάθε μέρα με απογοήτευση, θα έλεγα περισσότερο, είναι εδώ, δεν λέει να φύγει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στη χώρα μας από τον οργανισμό Great Place to Work, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θηγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ιζωμάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στον σεβασμό, τη διαφάνεια και την συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Ιζωμάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της, ως το πολυτιμότερό της κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, www.izomat.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40%.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: Ποια?
13: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 50 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής, να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
11: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Όλπου οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε γιατί επιστρέψαμε. Ναι, για εσάς που τώρα βρήκατε στην παρέα, είναι 32 λεπτά μετά τις 7. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Ιάκωβος και λέει το εξής: με αφορμή την κίνηση, τη βαβούρα κλπ. Λέει, δουλεύω λέει, σε μια επιχείρηση, μια εταιρεία, στην οποία λέει η βάρδια είμαστε λέει 400 εργαζόμενοι. Μέχρι λέει πριν από τον COVID υπήρχαν εταιρικά λέει λεωφορεία, τα οποία μας πήγαιναν και μας έφεραν στο χώρο εργασίας. Μετά τον COVID, με πρόφαση την ασφάλεια όλων μας και την υγεία, τα πούλμαν λέει καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να πρέπει λέει να μετακινούμεθα με τα αυτοκίνητά μας. Δεν λέω βέβαια, η εργασία λέει πληρώνει ένα ποσοστό από τα καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα έχει γλιτώσει πολλαπλάσια χρήματα μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν νοικιάζει πλέον τα λεωφορεία. Ενώ ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει τον Κηφισό με περίπου 400 αυτοκίνητα επί τρεις βάρδιες την ημέρα. Σωστή η τοποθέτηση του φίλου μας του Ιάκωβου. Δηλαδή, θα μπορούσε η πολιτεία να βρει αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αρκετές, η αλήθεια είναι, στην πορεία του Κηφισού, όπου υπάρχουν τόσο μεγάλες επιχείρησεις, και να, με κάποιον τρόπο να συνεννοηθεί για να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων τα οποία επιβαρύνουν τον Κηφισό, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ. Φτάνει η πολυλογία. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την κυρία Θάλια Αγκανούρη. Η κυρία Αγκανούρη είναι ελεγκτής στις αστικές συγκοινωνίες. Την κάλεσα διότι μετήχε και η ίδια σε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή τα στοιχεία του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου εκεί η παρουσία λέει της αστυνομίας συνέδραμε λέει σε πάνω από 11.500 φορές στην διαδικασία ελέγχου κομίστρου, πραγματοποίησαν σχεδόν 30.000 παρεμβάσεις για την διαχείριση λέει τοξικοεξαρτημένων ατόμων, έγιναν περίπου 300.000 έλεγχοι και περίπου 4.500 συλλήψεις, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβετε το πώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Κάλεσα λοιπόν την κυρία Αγκανούρη, η οποία το βιώνει καθημερινά ως επαγγελματία στο χώρο της, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυρία Αγκανούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο Αριάδνη, και τώρα έχει γίνει καλύτερη η καθημερινότητα, όχι μόνο εσάς και τη δουλειά σας, αλλά κυρίως για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν υποκανονικές συνθήκες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί όπως είπα, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Πριν το σχέδιο Αριάδνη, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Δηλαδή, τι βιώνατε για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδί μου?
1: Εμείς, επειδή εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή,
0: προφανώς.
1: Όλοι οι επιβάτες έρχονταν σε εμάς να κάνουν καταγγελίες, τα παράπονα.
0: Ναι.
1: Όπως κλεψιές. Επαιτία, πολλή επαιτία. Ερχόντουσαν και ακόμα και για σεξουαλική παρενόκληση μέσα στους σειρμούς. Δηλαδή, τώρα τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιες καταγγελίες.
0: Έχετε κάτι άλλο ως καταγγελίες ή απλώς μειωθήκανε?
1: Όχι, έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Στο ελάχιστο πια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενοχλεί ο κόσμος την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας να μας πει, μας ενοχλεί ο επέτης.
0: Κατάλαβα.
1: Με κλέψανε. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Κυρία Αγκανούρη, η δουλειά σας γίνεται με συνδρομή της αστυνομίας ενίοτε, κάποιες φορές ας πούμε, ή είσαστε μόνοι σας τώρα?
1: Πάντα έχουμε αστυνομία δίπλα μας. Υπάρχει το σχέδιο Αριάδνη.
0: Okay.
1: Τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές όμως είναι δίπλα μας η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι πιο εύκολη η δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την ώρα που εργαζόμαστε έχουμε κάποιον δίπλα μας να μας στηρίξει.
0: Ναι, μήπως συμβεί κάτι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εννοείται, γιατί πάντα έχουμε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Λεκτικές, σωματικές.
0: Αντίδραση με λίγα λόγια.
1: Ναι, ο επιβάτης, βέβαια.
0: Να σας
1: ρωτήσω,
0: κυρία Αγκανούρη, με ρωτούν και οι ακροατές τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Οι συνάδελφοί σας και εσείς έχετε στολή? Δηλαδή, σας καταλαβαίνουν όταν μπαίνετε μέσα στο σειρμό ότι είσαστε υπάλληλος που ήρθε να κάνει έλεγχο εισιτηρίων?
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Ναι.
1: Θελόμαστε, έχουμε διακριτικά.
0: Οκ. Okay. Η αντίστοιχη δουλειά γίνεται τώρα, είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στα σταθερή τροχιά.
1: Ναι, είμαι μετρό ηλεκτρικό τραμ.
0: Ναι, το αντίστοιχο συμβαίνει και στα λεωφορεία?
1: Στα λεωφορεία, επειδή μετακινούμε σαν επιβάτης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πετυχαίνω πολλές φορές μέσα.
0: Άρα υπάρχουν,
1: δηλαδή
0: και μέσα στα λεωφορεία.
1: Βέβαια, μέσα στα λεωφορεία και στα τρόλε. Γιατί εγώ μετακινούμε με τα λεωφορεία και τα τρόλε.
0: Okay.
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές την αστυνομία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλές φορές, ναι.
0: το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ελπίζω ότι θα διαρκέσει, δεν θα σταματήσει. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί χωρίς να φοβάται και τις δύσκολες ώρες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται, εμείς ευχόμαστε να γίνει μόνιμο αυτό. Ευχόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση τα βράδια, όχι τόσο στο μετρό, όσο στον ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτές τις δύσκολες ώρες έχει λιγότερη κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι δεν είναι? Λόγω του φόβου και της ανησυχίας.
1: Εννοείται, ειδικά το βράδυ μετά τις 10 στον ηλεκτρικό. Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα. Τώρα με την αστυνομία που υπάρχουν σε βάρδιες, είναι πιο εύκολα μετακινείται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Νιώθει ασφάλεια ο κόσμος.
0: Μου λέγανε παλαιότερα και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούσαν τον προαστιακό, ότι σε κάποιες σταθμούς στα δυτικά του λεγανοπεδίου υπήρχε και μεγάλη παρουσία τοξικοεξαρτημένων μέσα στους σειρμούς.
1: Δηλαδή, δεν γνωρίζω να σας πω για τον προαστιακό.
0: Ναι, και ανθρώπους δηλαδή, με πρόβλημα υγείας, σοβαρό δηλαδή, όχι...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το αντίστοιχο συμβαίνει και στο μετρό, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όχι, δεν έχουμε τόσο, όχι. Στον προαστιακό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Okay.
1: Στα λεωφορεία που... πώς θα σας το πω... Στις γειτονιές που είναι προσμένοι οι δίζες...
0: Κατάλαβα, εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
1: Εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εμείς μέσα στο μετρό, στο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο το δίκτυο, είναι από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το αεροδρόμιο, είναι η Ανθούπολη μέχρι το Ελληνικό, ο ηλεκτρικός από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Ο κόσμος μετακινείται πια με ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Τους βλέπουμε, δηλαδή μας λένε μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Νιώθουν πάρα πολύ όμορφα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα από το να νιώθει και ο εργαζόμενος.
0: Προφανώς.
1: Και ο επιβάτης ασφάλεια.
0: Προφανώς του κουβεντιάζουμε τώρα. Τα αυτονόητα λέμε τώρα. Απλώς κάνουμε μια κουβέντα και τα αυτονόητα, κύριε Κανούρη.
1: Ναι, για τα αυτονόητα. Ναι.
0: Η βάρδια σας η νυχτερινή τελειώνει, ας πούμε, 12 που τελειώνει.
1: 12 και 4.
0: Από
1: 4.30, 12 και 4.
0: Άρα είσαστε δηλαδή σε όλη την έκταση των δρομολογίων οι συνάδελφοί σας.
1: Βέβαια.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τις 5.30 μέχρι τις 12 και 4. Αυτές είναι οι βάρδιες. 5.30 με 12 και 4.
0: Ο αριθμός των ελεγκτών έχει μεγαλώσει, αυξηθεί.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολλοί ελεγκτές πια.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πάνω από 120-130 άτομα. Οπότε πιάνουμε όλο το φάσμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, φτάνει ή θέλει και ακόμα περισσότερο κόσμο?
1: Πιστεύω θέλει και άλλο κόσμο.
0: Ναι. Από τους ελέγχους που κάνετε, εντοπίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν χτυπάνε εισιτήριο?
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει,
0: σε μεγάλη έκταση.
1: Όχι τόσο μεγάλο βαθμό πια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή, ο κόσμος πια αρχίζει και μαθαίνει ότι πρέπει να βγάλει εισιτήριο να μετακινηθεί.
0: Το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει, ποιο είναι?
1: Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν καταγραφεί ο επιβάτης.
0: Μάλιστα.
1: Να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο που πληρώνει 27 ευρώ.
0: Α, του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή
1: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα η οποία κοστίζει 27 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλει με mail στην εταιρεία μας και πληρώνει μέσα στο επόμενο δίμηνο 50 ευρώ. Γίνεται μείωση 50%.
0: Ναι, άρα δηλαδή γλιτώνει, ας πούμε, συνολικά 25 ευρώ, αφού κάνει 50,
1: ναι,
0: 26.
1: 77 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 77 ευρώ πηγαίνει.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκανούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θάλια Γκανούρη, ελεγκτής της Αστικής Συγκοινωνίας, με αφορμή, ξαναλέω, την κουβέντα που άνοιξε για τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν για το πρόγραμμα Αριάδνη. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη πληγή. Κάπου έκανα και μια κουβέντα με δημάρχους εκεί των δυτικών προαστίων και μου λέγανε ότι και αυτοί δεχόντουσαν όχληση από κόσμο σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Και νομίζω σε λιγότερο βαθμό μπορεί να υπάρχει ακόμα και τώρα, όπως μας είπε και η καλεσμένη μας. Αλλά προφανώς πάντοτε χρειάζεται να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας κάποιον ο οποίος με τον ένα μητρό τρόπο πρέπει να μας ελέγχει. Όχι για τον απλό πολίτη προφανώς, αλλά για κάποιους. Λοιπόν, είναι 7:42. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
16: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: Γεια πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Καλημέρα σας. Κοντά μας ο κύριος Χολιομιχάλης. Αλλά Δημήτρη μας.
17: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Δημητράκο.
17: Καλώς έχουμε στην
0: παρέα. Καλώς
17: σε
0: βρήκαμε και πάλι. Τι γίνεται, μια κίνηση.
17: Εντάξει, έχουμε μικρές μειώσεις. Έχουμε από αυτήν την εβδομάδα. Έχει εμφανιστεί έτσι μια μικρή μείωση. Έχει παρουσιαστεί.
0: Ναι.
17: Θα δούμε αν θα διαρκέσει και πόσο. Μέχρι την προηγούμενη σύνδεση είχαμε προβληματάκια στους Καραμαγκά, στην Κηφισού και στη Φιλή στο Καματερό. Τώρα έχουν προστεθεί η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο νέο Φάληρο. Η δε Κηφισού που είχε μικρές αναμονές, τώρα στο ανωδικό ρεύμα μετά τη Λένορμαν πια έχει αρκετά σφιχτό μποτιλιάρισμα προς τη γέφυρα της Αχαρνών
0: okay.
17: και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με αραιό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, ερώτημα, η κάθοδος γενικά δεν είχε πρόβλημα. Τώρα γιατί ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα, πράγμα.
17: Έλατε.
0: Ε?
17: Δεν υπάρχει εξήγηση.
0: Δεν
17: Εγώ
0: ήταν...
17: τα ψάχνω.
0: Ναι, το ρεύμα ανόδου πάντοτε κάπου έβρισκε και ήταν τα γνωστά που λες και εσύ λεμί μπουκαλιών κλπ. Ναι. Okay. Η κάθοδος που δεν είχε πρόβλημα, γιατί ξαφνικά εμφανίζει κίνηση.
17: Το μόνο που έβγαλα, όσο το έψαξα, είναι ότι κάποιοι μένουν παραέξω στα εξοχικά του. Και έρχονται το πρωί.
0: Α, γυρίζουν
17: και έρχονται το πρωί για να δουλέψουν.
0: Okay. Ναι, αυτό έχει, έχει μια εξήγηση αυτό το πράγμα.
17: Ναι.
0: Αλλά βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση από την Αττική Οδό και πάει με αραιότερη κίνηση μέχρι εδώ, χαμηλά, στον Κορυδαλό, ας πούμε περίπου.
17: Ναι.
0: Στα Βίλατζ. Έκανα και διαφήμιση στα Βίλατζ, τώρα δεν πειράζει.
17: Ναι. Λοιπόν, okay. Είναι θέμα. Σήμερα και αύριο, και όχι μόνο, θα συνεχιστεί επί μακρόν αυτό. Θα έχουμε εκτός από την Αττική Οδό που είχαμε τα βράδια κάποιες ρυθμίσεις για τον κόμμα μεταμόρφωση.
0: Αυτό θα έλεγα. Το παρατήρησα χθες που πήγα. Είχα μια δουλειά και βλέπω έλεγε ότι δεν βγαίνει στην έξοδο εκεί πέρα. Γιατί τι συμβαίνει, τι έργα είναι αυτά.
17: Φτιάχνουν κατά κανόνα από ό,τι καταλαβαίνω, φτιάχνουν την έξοδο της μεταμόρφωσης τέλος πάντων.
0: Εκεί που μποτιλιάρει.
17: Εκεί που έχουμε πρόβλημα, ναι, για να δούμε τι και πώς και πότε.
0: Okay.
17: Αλλά θα έχουμε και στην Αθηνών Λαμίας και Κηφισού. Σήμερα, αύριο και όχι μόνο, πάλι το βράδυ. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ανάμεσα στον κόμβο λυκόβρησης, μεταμόρφωσης, στη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε ρυθμίσεις.
0: Okay.
17: Βράδυ θα μου πεις θα είναι.
0: Εντάξει.
17: Ναι, αλλά θα χρειαστεί κάποιοι να κάνουν δρόμο για να πάνε στις επόμενες γέφυρες.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο, ελπίζω να τον βρούμε, γιατί έχουμε συνεννοηθεί να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία εξελίσσονται πλέον για μια ακόμα φορά ως νέο μέτωπο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο, καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την άλλη τη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Μαστοντρίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβλεπα χθες στην Καθημερινή, τώρα με αφορμή και το δυστύχημα που ακούτε στο δελτίο ειδήσεων, ότι είχαμε τα μεσάνυχτα εκεί κάπου στην Αγία Παρασκευή με έναν που ήταν με μηχανάκι και λοιπά, διανομής και τα σχετικά. Διάβαζα λοιπόν χθες, τώρα όλο τυχαίως, γιατί θα μου πεις, γιατί εμείς είμαστε τρελοί δημοσιογράφοι, δεν είμαστε σοβαροί, το ξέρετε αυτό, για το πώς τέλος πάντων διανομής κινούνται στους δρόμους και λοιπά. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου της κυρίας Δέσποινας Κόντι με μια έρευνα που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που λέει ότι το χρονόμετρο νικάει την ασφάλεια, ήταν ο τίτλος. Δηλαδή το να πάει γρήγορα η παραγγελία αφήνει σε δεύτερη μοίρα, κακώς κάκιστα, την ασφάλεια. Επειδή στο παρελθόν έχω μιλήσει με εκπροσώπους των διανομέων που λέγανε τέλος πάντων ότι παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε πώς το λένε, γυλαίκα που να φαίνονται ότι είναι διανομής, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά. Έτσι πρέπει να είναι. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν τα προβλήματα. Έβλεπα λοιπόν ότι

Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα γράμματα, είναι και τα δέματα και οτιδήποτε άλλο. Ο ένας στους τρεις το παραδέχονται. Σκεφτείτε πόσο είναι στην πραγματικότητα. Δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα, λέει, ατυχήματος σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους έχουν οι διανομής, σύμφωνα, λέει, με διεθνείς μελέτες. Και πάλι το 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκή σε τροχαίο έχουν οι διανομής όταν αισθάνονται υψηλή πίεση χρόνου. Όταν πιέζονται, δηλαδή, από πάνω, από τις εταιρείες, γρήγορα μοιράστε αυτά τα οποία πρέπει να μοιράσετε, γιατί πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι πελάτες, μάλιστα. Και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δυστυχώς, με το χειρότερο τρόπο, με αφορμή την απώλεια που είχαμε το βράδυ ενός ανθρώπου εκεί στην Αγία Παρασκευή, που δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τις συνθήκες, τώρα ποιος έκανε την παραβίαση, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι οι δικυκλιστές πάντοτε είναι στην πιο δύσκολη πώς να το πω τώρα, θέση, διότι αν γίνει το λάθος, ο δικυκλιστής πιο εύκολα θα πέσει κάτω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τέλος, μιας και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, θα τα πούμε ενδεχομένως τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς τα βλέπει ένας ειδικός, ξαναλέω, τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν εκ νέου με την πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις απαντήσεις που δίνουν από τη δική τους πλευρά οι Ιρανοί σε χτυπήματα σε χώρες πέριξ του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο του Περσικού κόλπου. Τα στοιχεία πάλι σήμερα, ρεπορτάζ για το τι ακριβώς τεκταίνεται στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αφορμή αυτά την πυρκαγιά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς την ανθρώπινη απώλεια εκεί ενός, αν κατάλαβα καλά, Ρουμάνου εργαζόμενου, τον οποίο δεν τον έχει αναζητήσει κανείς ακόμα. Άλλο συγκλονιστικό και αυτό. Λοιπόν, και τα κενά ασφαλείας, δηλαδή, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν τα ξέρει η πυροσβεστική, προσπαθεί, λέει, να μπει εκ των υστέρων ότου θαύματος τάξη, λέει, στο πολεοδομικό χάος της ευρύτερης περιοχής. Σας ομολογώ ότι εκεί στα δυτικά χρειάστηκε να πάω πολύ πρόσφατα, είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού και μάλιστα ήταν το, θυμάστε, στην Αττική Οδό που είχε ένα τούνελ της Μαύρης Ώρας, και ευτυχώς το αλλάξανε, βάλανε ένα όνομα εκεί πέρα, διότι μόλις το έβλεπες έπιανε ψυχή σου, της Μαύρης Ώρας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, παιδιά, για να πας εκεί ούτε το GPS σε πάει, αλλού το βάζεις και αλλού σε βγάζει. Και ευτυχώς εκεί ήταν ευγενής άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε ένα κεντρικό σημείο και δώσαμε ραντεβού για να βρεθούμε. Γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμασταν ποτέ. Ούτε στο Λος Άντζελες αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή πάλι για τις δυσκολίες που έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό. Γιατί όσο πιο σύντομα πάει η πυροσβεστική σε ένα περιστατικό όπου καταγράφεται η πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστεί, και όταν κινδυνεύουν και άνθρωποι, πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Όταν ούτε η πυροσβεστική, θα μου πεις πώς μπορεί να πάει η πυροσβεστική γρήγορα ψάλτη, όταν υπάρχουν ζητήματα, και η πυροσβεστική με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιορυθμίες θα πάει για να παρέμβει και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, ναι, τελειώνουμε, το κατάλαβα. Άρα προλαβαίνω να πω τα εξής. Καλημέρα καταρχήν, να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει εδώ και καιρό, όχι μόνο σε μένα, για το πανηγύρι που έχει, λέει, πότε, το Σάββατο, στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Λοιπόν, και έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε εκεί. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοφή, το μήνυμα που μου στέλνεις, πρέπει να σου πω ότι την ίδια εντύπωση μου κάνει και εμένα. Τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν και περνάνε, πώς το λένε, οπτικές ίνες. Έχεις δει τέτοια συνεργεία με αλλοδαπούς ουσιαστικά εργαζόμενους? Άρα δεν είναι πέριξ μόνο της ομονίας το ζήτημα, όπως μου το βάζεις στο μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει. Να πω καλημέρα σε ένα ακόμα φίλο που λέει ότι η μείωση της ζήτησης των καυσίμων δεν παίζει, λέει, ως παράγοντας μείωση των τιμών καυσίμων. Γιατί, λέει, δεν ξαναεισάγουν το μέτρο εργασίας από το σπίτι όπως την εποχή COVID, ώστε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα να σώσουμε ό,τι μπορεί να σώσουμε. Και λέει και ο Χαράλαμπος, για να κλείσουμε, λόγω, λέει, μονοπωλιακής αγοράς, το πλαφόν στα καύσιμα έπρεπε να μπει από πάνω-πάνω, δηλαδή από τα δηληστήρια μέχρι κάτω-κάτω. Είναι και αυτό μια άποψη. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, παρέα με τον κύριο Ρίζο, ελπίζω δηλαδή, θα τα πούμε στις 6 το πρωί. Καλημέρα σας, Sky 100,3.

0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα
3: σπουδών. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: Ινωμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος των κόμβων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα νόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα ακόμη ένα εκτεταμένο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, εστιάζοντας τις περιοχές κοντά στα στενατορμούς και σε παράκτιες εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δηλώσαν σήμερα το πρωί φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς παλαιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση στην οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη συγκατηγορούμενοι του. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημερί κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων της Πάτρας μεταφέρθηκε μια 14χρονη από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τη μητέρα της ανήλικης για έκθεση. Ταυτοποιήθηκαν οι 13 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Τα θύματα είναι 7 υπήκοοι Βρετανίας, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία, 1 από τις ΗΠΑ και ένας Ισπανός πολίτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλημερίζω σήμερα σωστά για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, διότι χθες με το καλημέρα σας σας είπα λάθος πράγματα. Εννοούσα την Τρίτη, αλλά μιλούσα για Τετάρτη. Μπορεί σε κάποιους να βγαίνει η εντύπωση ότι θέλω να φύγω για διακοπές. Θα έρθει και η ώρα των διακοπών. Να σας πω, μεγαλώνοντας, αυτό που εύχεσαι είναι να καθυστερεί ο χρόνος. Δεν έχει νόημα το γρήγορο. Ήμασταν τριαντάριδες, σαραντάριδες και λέγαμε πότε να περάσει ο καιρός και να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε εκείνο. Σήμερα, μετά τα ίντα, αυτό που εύχεσαι είναι να έχει φρένο, να έχει μια μικρότερη ταχύτητα. Ο χρόνος δεν γίνεται, δεν θα φιλοσοφήσουμε τώρα πρωί-πρωί. Κυρίες και κύριοι, λέω σήμερα να κυλήσει η εκπομπή μας με έναν καλλιτέχνη ο οποίος μας έρχεται, μας δίνει πολύ ωραίες μουσικές. Είναι Κουβανέζος, είναι ο Άγχελ Ροκ, ο οποίος... Κάτσε, μισό λεπτό να δω τώρα και αν τον προφέρω και σωστά τον άνθρωπο. Λοιπόν, να τον βρούμε. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι Κουβανέζος και δίνει πολύ ωραίες μουσικές, τις οποίες και επικροτώ, να σας πω την αλήθεια, έτσι και την πρωινή μας. Είναι ο Άγχελ Ροκ. Λοιπόν, όχι Ροκ, Ροκ, δεν μπορεί να είναι Ροκ. Πάμε.

Στο πρώτο ημίωρο θα επικοινωνήσουμε πολύ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και οπότε θα τα παραθέσω όλα αυτά για να συζητήσουμε την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο θέλω να ξεκινήσω για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχει φτάσει η βλαμενίαση ανθρώπων οι οποίοι δεν γουστάρουν την κυβέρνηση. Αλλά εδώ τώρα αναφερόμαστε πια στον ψυχισμό. Δηλαδή, έχουμε φύγει από το επιχείρημα. Έχουμε φύγει από το επιχείρημα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν τον γουστάρεις, μην τον γουστάρεις. Και εγώ δεν γουστάρω πολλά άλλα πράγματα. Αλλά υποχρεώνομαι να συμβιώνω με αυτά, διότι εδώ ζω. Αλλιώς θα έπαιρνα το ονοματιό μου, να σηκωθώ να φύγω. Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορούσα, αν είχα τη δυνατότητα, ενδεχομένως να το έκανα. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν δύναμαι να το κάνω, οπότε κάθομαι στα αυγά μου. Και αρχίζω και λέω τα πολύ ωραία, τι ωραία πατρίδα, τι ωραία εκείνο, τι ωραίο το άλλο. Βεβαίως, από φύση τέλεια. Από περιβάλλον ντεμή, υπό την έννοια ότι αυτή η φύση θέλει καλύτερη διαχείριση από εμάς. Εννοείται. Τώρα, το ποιοι είμαστε εμείς. Εκεί η βαθμολογία είναι άστρα πανευράστα, οπότε δεν έχει νόημα η κουβέντα, θέλω να πω. Μένουμε εδώ, αλλά το να παρακολουθείς τον ψυχισμό της βλαμενίασης, γιατί εδώ είναι η βλαμενίαση και ο ψυχισμός της. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες αναλύσεις, ας πούμε και ο Χάρης Παυλίδης σήμερα στο Μανιφέστο γράφει για αυτή τη βλαμενίαση. Ο Γιάννης Σιδέρης προσπαθεί και αυτός να το χειριστεί με έναν άλλον τρόπο στο άρθρο του στο liberal.gr. Ο Χάρης Παυλίδης είναι εκδότης της εφημερίδας Μανιφέστο. Τι να σας πω, προσπαθούν οι άνθρωποι έτσι με μια ματιά να πούν, ξέρετε αυτό που συμβαίνει διότι τοπίου. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει, ας πάμε στο γεγονός. Γράφει, μου λέει, ο Δημήτρης βρίσκει την ανάρτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι με ονοματεπώνυμο, εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Αν είσαστε μέσα στην δικτύωση, μπορείτε να τον βρείτε. Λοιπόν. Πήγε ο Γεωργιάδης θες και εγγενίασε νοσοκομείο μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Γράφει τώρα αυτός που μου τώρα μεταδίδει ο Δημήτρης. Χθες εγγενίασε ο Άδωνης νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα, το χθες είναι μάλλον προχθές, αλλά εν πάση περιπτώσει και σήμερα μάλλον χθες, δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα κυβέρνηση, ρε φίλε, γράφει ο καταγγέλων για την ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Στέλνω μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν έχω ιδέα τι κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλη την ημέρα που τρέχει από εδώ και από εκεί. Του λέω, απάντησέ μου, τι λένε αυτοί τώρα, ποια είναι τα μηχανήματα, ποια πτέρυγα, ποιο νοσοκομείο, τι από όλα αυτά. Και μου γράφει, έχω απαντήσει από χθες που το είδα, τα ΤΕΠ, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργούν και τα μηχανήματα είναι όλα στη θέση τους κανονικά. Τι να σας πω. Να σας πω κι άλλο για την αρρώστια. Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν θα ασχοληθώ άλλο, αλλά το λέω για σας που έχετε και την ενημέρωσή σας σε πολλά εισαγωγικά ενημέρωση μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει πιο ψέμα από την κοινωνική δικτύωση, πιο παραμύθι, τι να σας πω. Δηλαδή, καλύτερα να ενημερώνεστε από κάτι πατσαβούρες που κυκλοφορούν, που έχουν το όνομα εφημερίδα, αστειεύομαι, από το να. Γιατί η δικτύωση αναμεταδίδει την πατσαβουριά και η πατσαβουριά παίρνει τη δικτύωση και την κάνει δημοσίευμα. Είναι αυτή η σχέση. Εμείς συνεχίζουμε. Άγχελ. Ποιος είναι ο Άγχελ, κάτσε να τον παρουσιάσουμε. Και τον Άγχελ είναι πιανίστας, όπως σας είπα, Κουβανέζος, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1964. Συνομιλικός μου είναι, εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερός του. Είναι πιανίστας, συνθέτης και καλλιτέχνης, ο οποίος ζει και εργάζεται κυρίως που θα εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1980, πολύ λογικό. Όταν έφυγε από την Κούβα σε ηλικία 16 ετών, το βρίσκω απολύτως λογικό και εννοείται. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με λατινοαμερικανική μουσική, μπολερός και ρομαντικά κομμάτια, παίζει κυρίως πιάνο, αυτά ακούμε. Γενικώς παίρνω τη φάση πιάνω αυτή την εποχή για να ηρεμεί λίγο το μυαλουδάκι μου. Λοιπόν, πάμε με σας όπως σας έχω υποσχεθεί. Ξεκινώ λοιπόν με τον φίλο Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Είμαι τακτικός ακροατής σας, θα ήθελα να ασχοληθείτε με τον νέο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών κύριο Κότσιρα, με το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής και των καμερών μέσα στα λεωφορεία. Καθημερινά για να μεταβώ στην εργασία μου χρησιμοποιώ τόσο το 550, το Α2, το 15 στην γραμμή τρόλεϊ και άλλα λεωφορεία και τρόλεϊ. Η συχνότητα έχει βελτιωθεί πολύ σε σημείο που στην ώρα αιχμής κάθεσαι και είσαι πλήρως κλιματιζόμενος μέσα στο κλιματιζόμενο όχημα. Σε σχέση με πέρσι, πολύ μεγάλη πρόοδος και μπράβο στον προηγούμενο αναπληρωτή υπουργό, κύριο Κυρανάκη. Η καθαριότητα είναι αρκετά καλή, αλλά χρήζει βελτίωσης, γίνεται πρόχειρα από τα συνεργεία. Εκεί που πάλι έχουμε σοβαρό πρόβλημα είναι η εξαφάνιση των ελεγκτών. Δεν υπάρχουν πουθενά. Στο τραμ δε όλοι επιβιβάζονται τζάμπα. Ήρθε το τζάμπα 1 και 2 και δεν το ξέρουμε. Οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα λεωφορεία λειτουργούν. Πόσες παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί. Μόλις έφυγε το θέμα από την επικαιρότητα, οι ελληνάρες οδηγεί ξανά μέσα στην λεωφορείο-λωρίδα. Με εκτίμηση Παναγιώτης Παπαγιάννου. Κύριε Κότσιρα, κύριε διοικητά της Τροχαίας Αττικής, παρακαλώ πολύ, οι παρατηρήσεις του ανθρώπου εξαιρετικές. Δεν ξέρω, εγώ προωθώ το μήνυμα μέσω του κυρίου Γιαννίρη και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος τα μαζεύει όλα. Κύριε Γιαννίρη, έχει κουδουνήσει ήδη το κινητό σας. Λοιπόν, να το στείλουμε. Και με τον κύριο Κότσιρα δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ιδέα. Θέλω να πω, δεν έχω κάποια επικοινωνία. Φωναχτά τα λέω αυτά. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της ζωής μας. Για μένα αυτή θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αν υπάρχουν προτεραιότητες στην κυβέρνηση, θα ήταν να αποκατασταθεί η δημόσια συγκοινωνία, που είναι πολιτισμικό δεδομένο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, είμαι στο μετρό στη Βιέννη και βγαίνω από μία γραμμή για να πάω στην άλλη γραμμή. Και την ώρα που βγαίνω από τη γραμμή, πέφτω πάνω σε ένα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πιθανώς όσοι ζείτε στο εξωτερικό και όσοι συναλλάσσεστε με το εξωτερικό, που είσαστε πολυταξιδευμένοι, με ενδιαφέρει ο ευρωπαϊκός χώρος κυρίως, δεν με νοιάζουν άλλες περιοχές του πλανήτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν τις υποτιμώ, αλλά εγώ προτιμώ την Ευρώπη. Λοιπόν, πιθανώς να το έχετε δει, εγώ το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Βγαίνω από τη μία γραμμή να πάω στην άλλη γραμμή και πέφτω σε έναν κλειό. 15 έως 20 νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, κλειό. Από όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, είναι ο ένας, πώς κάνει πορεία η αριστερά, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Α, μπράβο, έτσι. Και πηγαίνουν όλοι μαζί το τσούρμο να εκπέμψουν σήμα ότι είναι με τον τρομοκράτη από κοινού. Θα μου πεις, μόνο σε αυτές τις πορείες πάει η αριστερά, την κακολογείς. Όχι, λέω, πάει και σε αυτήν. Με αυτήν την έννοια το χρησιμοποιώ αυτό. Διότι χθες ήταν μια θλιβερή επέτειος στην οποία δεν στάθηκα. Θα επανέλθω σήμερα. Λοιπόν, για να συνδέσω αυτό που, όπως πολύ ωραία το γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, οι διακοπές του τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης και οι διακοπές του. Αλλά μισό λεπτό, μην φύγω από το θέμα το οποίο θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, είναι καμιά δεκαπενταριά, 20 αλυσίδα άνθρωποι. Είναι όπως κατεβαίνουν στην πορεία οι αριστεροί και πιάνονται άλλα μπρατσέτα και κάνουν την ανθρώπινη αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας από την μία γραμμή για να πας στην άλλη γραμμή, πέφτεις πάνω σε αυτόν τον κλειό. Να ξεφύγεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι εκείνο που γίνεται με τα τουρνικέ που σπρώχνεις τον μπροστινό για να χωθείς και εσύ με το εισιτήριο που έχει κόψει ο προηγούμενος. Μπράβο. Ούτε να κάνεις πίδο πάνω από το μηχάνημα το τουρνικέ. Δεν έχει τέτοια εκεί. Εκεί είσαι σε έναν εγκλωβισμένο σε μια ανθρώπινη αλυσίδα. Είναι, πώς θα λέγανε οι διαδηλωτές της αριστεράς που πέφτουν πάνω στα μάτια, λέει, πέσαμε πάνω σε αστυνομικό κλείο, σε φραγμό. Μπράβο. Είσαι σε ένα φραγμό. Να θυμηθώ τη λέξη φραγμός. Είχα σκεφτεί εκεί την ώρα όταν σας το περιγράφω. Είναι οι ελεγκτές. Και σου λένε, παρακαλώ το εισιτήριό σας. Αν δεν έχεις, παίρνεις τον πουλο που είναι το βραβείο, εννοώ το πουλί. Το πουλί, το μεγάλο, πληρώνεις μια κατοστούρα. Δηλαδή καμιά δεκαριά φορές 20 αριά το εισιτήριό σου και είσαι λεβεντάριος. Λοιπόν, τέτοιο, δεν ξέρω. Είναι ένα, για φανταστείτε να κάνουμε τέτοιον φραγμό και εμείς, κύριε Παπαγιώνα, να κάνουμε ένα τέτοιο φραγμό. Θα είχε λίγο και λίγη πλάκα. Καταλαβαίνω τι θα λέγαμε για αυτούς τους ελεγκτές φουκαράδες. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε και ακούγεται μια φωνή λογικής μέσα σε ένα βούρκο λαϊκισμού και παραπληροφόρησης. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας αναφέρω δύο θέματα που νομίζω την άξια αναφοράς. Πρώτο θέμα. Πριν από λίγες μέρες έβλεπα στις ειδήσεις του Sky ρεπορτάζ για το πόσο ακριβά είναι τα ενίκια για τους φοιτητές. Στο ρεπορτάζ αυτό δεν άκουσα το παραμικρό για φοιτητική εστία, που λογικά πρέπει να είναι η κύρια κατοικία για τον φοιτητό κόσμο, εκτός από τους πλουσιότερους που θα μπορούσαν να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Δεύτερη παρατήρηση, σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις του Sky για ρεπορτάζ για τα καρπούζια τα οποία μένουν στα χωράφια απόλυτα. Διότι για κάποιον ανεξήγητο λόγο φταίει το κράτος που είναι απόλυτα τα καρπούζια. Από πολλά ερωτηματικά ο άνθρωπος. Είναι αυτό που φωνάζεται για συνεταιρισμούς. Είμαι σίγουρος πως κάπου στην Ευρώπη τα καρπούζια αυτά πιάνουν πολύ καλή τιμή. Εγώ είμαι βλάκας ή δεν ξέρω. Με εκτίμηση αυτά. Με εκτίμηση ευχαριστώ για το χρόνο σας, Νίκος Παπαδόπουλος. Λογικά από το 19, εάν η κυβέρνηση αυτή προχωρούσε πιο τολμηρά στο να κάνει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και να δώσει σχεδόν εντολή, αστειεύομαι, δεν θα δίνει καμία εντολή, να παροτρύνει όμως, να προτρέψει τους ιδιώτες κατασκευαστές να φτιάξουν φοιτητικές εστίες σε κάθε πανεπιστημιούπολη, σε κάθε φοιτητούπολη, πανεπιστημιούπολη εννοώ σε κάθε πόλη που έχει πανεπιστήμιο, είμαι βέβαιος ότι ήδη θα είχαν ξεκινήσει να έχουμε τα πρώτα κτίρια και τα οποία θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά σε κάθε Έλληνα πατριώτη και Ελληνίδα ιδιοκτήτρια και ιδιοκτήτη κατοικίας που πάει να πει στον άλλον Έλληνα που σπουδάζει το παιδί του ότι κοίτα να δεις, για να σπουδάσει το παιδί σου, εγώ Έλληνας θα περιποιηθώ με ιδιαίτερη τιμή το ενίκιο που θα μου δώσεις προκειμένου το παιδάκι σου να μπει μέσα στο διαμέρισμα μου που, στο οποίο έχω επενδύσει προκειμένου να έχω ένα εισόδημα. Και άμα θες και άμα δεν θες, τράβα να πας στον παρακάτω επίσης Έλληνα πατριώτη. Τώρα θα μου πεις, Ζεάρη, εγώ το υστέρημά μου το έκανα μια οικοδομή και το έκανα οικοδομή προκειμένου να έχω ένα-δύο διαμερίσματα. Εσύ θα μου πεις πόσο θα νοικιάσω εγώ στον άλλον Έλληνα για να μπει το παιδί του μέσα να σπουδάσει. Οπότε πάσω, έχουμε την τέλεια κοινωνία και εγώ δεν έχω άλλο λόγο. Στο πόσο διαμορφώνουμε μόνοι μας τις τιμές των οικείων το λέω. Το λέω γιατί πράγματι αυτή η κυβέρνηση, την οποία εμείς χαρακτηρίζουμε άχρηστη εγκληματική οργάνωση, μαφιόζικη, ό,τι θες τη χαρακτηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, δεν ορίζει τα ενίκια. Τα ενίκια τα ορίζει ο Έλληνας, η Ελληνίδα ιδιοκτήτρια, ο Έλλην ιδιοκτήτης, έναντι του υποψηφίου ενοικιαστή, επίσης Έλληνα, ο οποίος φέρνει ή η οποία φέρνει η Ελληνίδα, που φέρνει το παιδί σε άλλη πόλη προκειμένου να σπουδάσει γιατί δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Αναφέρομαι σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, δεν μιλάω μόνο για τις κρατικές, οι οποίες αναμφίβολα αυτές οι φοιτητικές εστίες θα είχαν άλλη πολιτική τιμών προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά όσες περισσότερες φοιτητικές εστίες, τόσο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και ειδικότερα μάλιστα σε περιφερειακές πόλεις οι οποίες εκτός κέντρου έχουν και χώρο για να κατασκευαστούν αυτά τα μεγάλα κτίρια, λέω. Ο υφυπουργός κύριος Κότσιρας απάντησε αμέσως. Μου έφερε ο κύριος Γιαννίρης την κύριε Παπαγιάννου την απάντησή του. Με την καλημέρα του κύριος Κότσιρας, λοιπόν, ο υφυπουργός μεταφορών λέει: άκουσα live, ευχαριστώ πολύ. Δεν δει ζωντανά μόλις και εκείνος είναι στο ακροατήριό μας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσιρα. Θα σας στείλω και στοιχεία για όσα θέτει ο ακροατής. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην εισιτηριοδιαφυγή. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οι κάμερες των λεωφορείων ΟΣΥ λειτουργούν κανονικά. Οι κλήσεις διαβιβάζονται και θα προσθεθούν και άλλες. Ήδη αυτές τις ημέρες παραλάβαμε και αρχίζει η κυκλοφορία των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Θα επανέλθω και με νέα δεδομένα. Την καλημέρα μου στον κύριο Πορτοσάλτη, γιατί επικοινωνούν με τον κύριο Γιαννίρη. Ευχαριστούμε τον ακροατή για τις παρατηρήσεις του. Κύριε Κότσιρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση λειτουργία και απάντηση. Φροντίστε και εσείς ακριβώς αυτήν την αντίληψη, την ταπεινή. Μόνο με δημόσια συγκοινωνία θα προχωρήσουμε, έτσι ώστε τα δυσέγγονά μας να ζουν σε μια πόλη που δεν θα χρειάζονται το αυτοκίνητο. Γιατί τότε στα δυσέγγονά μας, εμείς θα έχουμε φύγει και θα είμαστε κάτω από τα ραντίκια, δεν θα υπάρχει πόλη. Δεν θα χωράει κανένας άλλος στην πόλη. Θα έχει φρακάρει η πόλη. 5 λωρίδες ορόφους να φτιάξουμε την Κηφισού. 5, όχι 2. Όχι να την κάνουμε 2 όροφοι. 5 όροφοι να την κάνουμε, να σκάψουμε. Να πάμε κάτω και από το ποτάμι και κάτω από τη γη. Λέω τώρα σχηματικά. Δηλαδή εννοώ, τι να σου πω, και κάτω από τη θάλασσα να πάμε. Πάλι δεν θα έχουμε πνιγεί στα αυτοκίνητα. Μόνο πολιτισμικά με την δημόσια ανάπτυξη, δημόσια συγκοινωνία θα σωθεί αυτή η πόλη. Αλλά δεν ξέρω, εμείς δεν θα τη δούμε προφανώς. Τώρα για τα καρπούζια, τι να σας πω κύριε φίλε αγαπητέ Νίκο Παπαδόπουλε, τι να σας πω. Προχθές παρουσίασα, μισό λεπτό τώρα, έχετε δίκιο. Προχθές παρουσίασα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο για τις προτάσεις, για τις θέσεις που ανέπτυξε ο Καναδάς προκειμένου να αντιμετωπίσει, την ακρίβεια. Προσέξτε τι σχήμα, σε τι κατάσταση είναι ο Καναδάς. Μισό λεπτό θα τα πούμε αμέσως μετά. Έχει σημασία ο Καναδάς, σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου στο liberal.gr. Κοιτάξτε, ο Καναδάς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο. Παράγει προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία εξάγει μαζεύοντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε, ο Καναδάς κερδίζει από προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλην όμως αυτά τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, όταν επανεισάγονται για να πουληθούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αφού έχουν περάσει μέσα από τη μεταποίηση, δηλαδή έχουν γίνει προϊόν...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά.
10: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Πρωί από Ραφίνα, Γιατίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφορό Κηφισού, στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίων συμβάντων. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφου, στο οποίο επεβαίναν συνολικά 19 άνθρωποι, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος. Με την άφηξή τους οι διασώστες διαπίστωσαν πως το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να τα απεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Είτε εμείς που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε όλοι εσείς που ζείτε στο εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα. Πάμε, να μιλήσουμε τώρα για το Άκτιο και την Εγνατία Οδό ή σε άλλη φάση.
0: Τώρα πέστα τρέχοντα.
23: Όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Βλέπω ότι είμαστε χαλαροί στην Αθήνα.
23: Όχι καθόλου.
0: Ξεκινά τότε από την Αθήνα.
23: Έχουμε πρόβλημα στην Κατεχάκη, γιατί ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα. Ένα στο Βύρωνα, ένα στην Κεσαριανή. Το της Κεσαριανής τώρα απομακρύνθηκε. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ακίνητοι είστε. Πηγαίνετε καλύτερα Βουλιαγμένης, Φιλολάου, Βασιλείος Κωνσταντίνου, όπου αλλού θέλετε. Όχι, Κατεχάκη είναι ακίνητη. Επαναλαμβάνω, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα. Έχουμε πρόβλημα στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από το Φαλήρι ειδικό δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και φυσικά στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στη Συγκρού, την άνοδο της Καλλιρόης, αλλά και στην Πειραιός παραδόξως και στα δύο ρεύματά της, κυρίως προς Πειραιά, από την Ομόνια προς το Τεχνόπολης, που έχει γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, είσαι στη γραμμή, έτσι?
23: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Μισό λεπτό να ξεκινήσω από την φίλη μας την κυρία Κοσμίδου.
23: Ναι.
0: Μεγάλο βενζινάδικο μεγάλης εταιρείας, τρίτη πρωί σοκ. Σε βιτίο στη θέση του οδηγού, οδηγός με στολή καπνίζει αρημανίως μερικά μέτρα από τις αντιλίες και από τους πελάτες. Ρώτησα τον υπάλληλο που με εξυπηρετούσε αν τον έχει δει. Μέσα στο βιτίο είναι, δεν έξω, μου απάντησε. Στο βενζινάδικο που απαγορεύεται ακόμη και να μιλήσει στο κινητό για τον κίνδυνο σπινθήρα. Προσοχή στα μυαλά μας, παιδιά, δεν είναι όλα ίσωμα. Καλημέρα, καλή σας δύναμη. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω το μεγάλο βενζινάδικο της μεγάλης εταιρείας, αγαπητή μου Δάφνη, για να μπορέσει και η μεγάλη εταιρεία, καταλαβαίνω δεν υπεύθυνη, είναι σαν αυτό που λέμε τι να κάνει ο υπουργός όταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας δεν πήγε ο ορθοπαιδικός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά απλώς λέω, δεν αναφέρομαι σε σένα Δάφνη, απλώς το παράδειγμα παίρνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είμαστε παντού, αλλά ξέρετε, η ιερή αγελάδα που λέγεται εργαζόμενος στην Ελλάδα, είμαστε ιερή αγελάδα. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να θίξει την ιερή αγελάδα, δεν το συζητώ, είμαστε κάτι σαν την Ινδία. Μπαίνουμε όλοι μέσα στο γάγκι και πλενόμαστε. Οι εργαζόμενοι εννοώ. Οπότε οι εργαζόμενοι εκ των προτέρων έχουμε δίκιο σε όλα. Ακόμη και όταν τρομπάρουμε, ας πούμε. Λέω έτσι με την ευρεία έννοια. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε δίκιο.
23: Και προφανώς δεν είχε κλειστά τα παράθυρα, έτσι, γιατί θέσκαγε και από τον καπνό του και από τη ζέστη.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να καπνίζει, φιλαράκο μου.
23: Μα αυτό λέω. Ναι, αυτό. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Λοιπόν.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Έχω και τον φίλο Στάθη Τσιριγκάκη, ο οποίος ευχαριστεί μεν, αλλά μου λέει να ασχοληθώ με τις καταγγελίες για την Εγνατία Οδό, κι ας είμαστε 800 χιλιόμετρα μακριά. Αγαπητέ μου, Ευστάθιε, είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, για πάμε, κύριε Κολομιχάλη,
23: παρακαλώ. Η Εγνατία Οδός, από Ήπειρο μέχρι Θράκη, που ξέρουμε, έχει δοθεί σε ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
23: Και αυτοί που διεύθυναν μάλλον την παλιά Εγνατία Οδό, ναι, που ξέραμε, έχουν το κομμάτι του ακτίου.
0: Μάλιστα.
23: Και άλλα δύο μικρά κομματάκια, το άκτιο.
0: Ναι.
23: Επικοινώνησα με το διευθύνετο ασύμβουλο, πολύ εξυπηρετικό ο κύριος Κουτσούκος, με ενημέρωση για το τι γίνεται. Μου λέει: το έχει πάρει ιδιώτης, έχει πάρει λοιπόν και την όλη ιστορία του ΙΠΑΣ. Εμείς τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε καινούριο ΙΠΑΣ για το άκτιο. Το λέω για τους ακροατές μας που λένε: γιατί δεν υπάρχει ΙΠΑΣ στο άκτιο.
0: Ναι.
23: Τώρα το φτιάχνουν. Αλλά ξέρεις, πρέπει να γίνει διαγωνισμός, ήδη έχει δρομολογηθεί, γίνεται διαγωνισμός και μετά να φτιαχτεί κτλ. Έχουν ήδη φτιάξει.
0: Φαντάζομαι ότι αν κινείσαι στον δρόμο που έχει η εταιρεία Ιωνία Οδός, μπορεί το μηχανάκι της Ιωνίας Οδού, που είναι σε άλλη εταιρεία, να συνδεθεί με το, φαντάζομαι, θα συνδεθεί
23: μπορεί,
0: με, ναι, το μηχανάκι της εταιρείας που διαχειρίζεται την διάβαση, την υπόγεια του ακτίου.
23: Θα παντρευτούν
0: ναι, τα μηχανάκια. Μάλιστα.
23: Έχουμε άλλο ένα θέμα όμως, ναι, σε σχέση με την νέα πια Εγνατία Οδό.
0: Βεβαίως, εδώ κάτσε να διαβάσω ένα mail για να τα πούμε, ναι, τώρα, γιατί τα λέει με το όνομά του ο άνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα σας. Ο κύριος Σιώτας. Η κίνηση στο ένα ρεύμα στην Εγνατία Οδό έχει εφαρμοστεί πριν από το Πάσχα. Η επίσημη ενημέρωση της ΓΕΚ Τέρνα αναφέρει ότι έχει να κάνει με την πιστοποίηση των σειράγγων. Δεν διαθέτουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Προσέξτε, άρα κυκλοφορούσαμε τόσα χρόνια υπό την διοίκηση του δημοσίου στην Εγνατία οδό χωρίς πιστοποίηση σειράγκων. Τώρα που μπήκε ο ιδιώτης, για να έχει ο ιδιώτης μια κανονικότητα, πάει να πιστοποιήσει τις σύραγγες. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Είναι για τους λάτρεις του κράτους και της Σοβιετίας, γιατί έχουμε τέτοιους, οι οποίοι συμπυκνώνονται σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, από τη λαϊκή, από την ακροδεξιά, την ναζιστική, μέχρι την ακροαριστερά, με όλα τα κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, της πατριωτικής, του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της και το αριστεράς και το δεξιάς, του έτσι και του γιουβέτσι, επειδή υπάρχουν κάποιοι λάτρες ακόμη, που είναι οι παλιοί δρόμοι που δεν πληρώναμε διόδια. Να πω απλώς ότι κυκλοφορούσαμε σε δρόμους θανατηφόρους, καρμανιόλες δηλαδή. Έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Συνεχίζω το mail, αυτά ήταν όλα δικά μου, η σάλτσα δική μου. Πάω ξανά στο mail του ανθρώπου. Υπάρχει και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας. Πρόσεχε, εδώ μπαίνει το δαιμόνιον του Έλληνος. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει, μου λέει, και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας από πλευράς της ΓΕΚ Τέρνα για περαιτέρω έκπτωση στο συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει για την Εγνατή Οδό. Ό,τι και να συμβαίνει, μιλάμε για απίστευτη ταλαιπωρία που θα διαρκέσει έως του χρόνου. Ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος και ήδη έχουμε 2 ατυχήματα, νομίζω. Αγαπητέ μου κύριε Σιώτα, φαντάζομαι ότι στο προγενέστερο διάστημα που ήταν υπό διοίκηση δημοσίου στην Εγνατία Οδό δεν γινόταν κανένα ατύχημα. Ναι, να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, κύριε Πουκολή Μιχάλη, σας ακούω λοιπόν. Τι λέτε?
23: Ναι, Εγνατία Οδός λοιπόν.
0: Μάλιστα.
23: Ιδιώτης.
0: Ναι.
23: Με τα θετικά και τα αρνητικά, βέβαια, κατά τη γνώμη μου,
0: μάλιστα,
23: που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση.
0: Εσύ έχεις κάνει αξιολόγηση.
23: Θα κάνετε εξής αξιολόγηση.
0: Ναι.
23: Θα κάνεις εσύ και οι ακροατές μας αξιολόγηση.
0: Ναι.
23: Τι εννοώ,
0: ναι,
23: λοιπόν. Και εγώ έμαθα αυτά τα οποία είπες, όντως, έτσι προσπαθούν να πιστοποιήσουν γι' αυτό και γίνεται ιστορία. Και υπάρχει όχι ένα ρεύμα, μία λωρίδα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Αντί για δύο, μία λωρίδα. Και παραμένουν κλειστές, λοιπόν, ένθεν κακήθεν οι λωρίδες. Το θέμα είναι το εξής. Λέω να το μάθω επίσημα. Να πάρω το γραφείο τύπου της νέας Εγνατίας Οδού. Δεν υπάρχει γραφείο τύπου. Εντάξει, να τους πάρω στα τηλέφωνά τους. Πέφτω πάνω σε ένα ρομπότ, τέλος πάντων. Πατήστε αυτό και το ένα και το άλλο το νούμερο. Άντε να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο. Ουδέποτε το έχουν σηκώσει. Από εχθές το πρωί παίρνω τηλέφωνα. Κανείς δεν το έχει σηκώσει όμως. Λέω θα πάρω στην γραμμή έκτακτης ανάγκης. Στο 1077. Παίρνω λοιπόν και όλες τις φορές ενημερώθηκα πως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία από την περιοχή που καλώ. Καινούριο αυτό. Σου λέει είσαι στην Αθήνα εσύ. Τι έκτακτη ανάγκη έχεις στην Εγνατία Οδό που είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω.
0: Πολύ ωραία.
23: Τα αξιολογούμε.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί ο κύριος Τσιρικάκης έχει στείλει και άλλο mail και να μην υπάρχει αίσθηση ότι εγώ κρύβω, κάνω ράνο. Να το διαβάσω και αυτό. Καλημέρα. Αυτό που αναφέρατε για Εγνατία, όλες οι σύραγγες Εγνατίας έχουν μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας. Όλες. Αιτία, σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, δεν πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Πότε θα αποκατασταθεί, άγνωστο. Πληρώνουμε κανονικά διόδια, τα οποία αυξήθηκαν από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η Εγνατία και σωστά. 2 φορές κατήργησαν τα εκπτωτικά πακέτα στο Εγνατία Πας. Οδηγούμε σε έναν δρόμο χωράφι, κάνω τη διαδρομή Ξάνθη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα, κατά τα άλλα, όλα καλά. Φανατικός ο τακουστής σας. Ο κύριος Στάθης Τσιρικάκης. Είναι προφανές ότι υπό δημόσια διοίκηση η Εγνατία Οδός ήταν ένα χωράφι. Κακό δόστρωμα σε πάρα πολλά σημεία για όσους και όσες τον έχουμε διασχίσει. Είναι προφανές ότι η ΓΕΚ Τέρνα πρέπει να ξανακατασκευάσει το δρόμο. Το θέμα είναι να το αρχίσει να το κάνει γρήγορα. Αυτό δεν έχω
23: έτσι
0: να πω κάτι άλλο.
23: Έτσι και να έχουμε
0: από μακριά.
23: Να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Όχι εμείς. Εμείς ναι, θα έχουμε επικοινωνία. Ο πολίτης.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπα, είναι έτοιμος ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, να κάνω ένα ακόμη διάλειμμα σε παρακαλώ και φτάσαμε παρατέταρτο και έρχομαι αμέσως στο καινούριο βιβλίο που εξέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα λοιπόν δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε, όπως σας έχω πει, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 77 ετών, ισχύει διεθνώς το βρετανικό πτυχίο και με την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, οι κάτοχοι πτυχίων του Πανεπιστημίου Κιλ θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για την εργασία σας στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα. Πληροφορίες killgreece.gr.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
25: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
26: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
27: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
29: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
30: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, δημοσιογράφος, εμπειρότατος και με συγγραφικό ταλέντο. Καλημέρα, Μιχάλη.
31: Καλημέρα.
0: Εκτός από τα τρέχοντα θέματα. Λοιπόν, γράψατε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις Ρίζες εκδόσεις, Ρίζες, με τον Κώστα Βενιζέλο, με τον τίτλο «Ένοχος». Με εντολή του Χένρι Κίσιγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή. Αυτός είναι ο τίτλος.
31: Ακριβώς. Σήμερα, όπως ξέρεις, είναι η 52η μαύρη επέτειος του πρωτοτικού πραξικοπήματος. Και το χαρακτηρίζουμε πρωτοτικό, διότι αποδεικνύουμε στο βιβλίο με τα νέα έγγραφα του Κίσιγκερ ότι είναι. Ότι αυτό που λέει ο Ιωαννίδης, αυτό το φοβερό ηχητικό του Αλέξου Βαχελά στο σκοτεινό δωμάτιο για το προγεφύρωμα, η λέξη αυτή, η λέξη κλειδί, τη βρήκαμε στα έγγραφα του Κίσιγκερ. Άρα αυτό που έλεγε ο Ιωαννίδης ήταν ότι θα κάνουν ένα προγεφύρωμα οι Τούρκοι από την Κερίνια στη Λευκοσία και θα σταματήσουν. Αποδεικνύεται ότι ήταν η συμφωνία του με τον Χένρι Κίσιγκερ. Βεβαίως ο Κίσιγκερ δεν του μιλούσε ποτέ, έβαζε τα σειράκια του. Αλλά εκεί ήταν και η συμφωνία που έχουμε ακόμα ένα έγγραφο μια συνομιλία του Ετζεβίτ με τον Κίσιγκερ, που επίσης του λέει ο Ετζεβίτ, εμείς ένα προγεφύρωμα θέλουμε να κάνουμε, δεν θα κάνουμε εισβολή. Και επίσης του υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ελληνικό πόλεμο, διότι τον Κίσιγκερ του ενδιέφερε αυτό. δεν ενδιαφέρεται τι θα γίνει στην Κύπρο. Το ενδιαφέρον να μην χτυπηθούν στην Κύπρο οι ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις.
0: Δύο νατοϊκές δυνάμεις δηλαδή επί της
31: ουσίας. Ναι.
0: Άρα ο Ιωαννίδης πιστεύει τον Ετζεβίτ και ο Ιωαννίδης το περιγράφει στον Κίσιγκερ, ο οποίος δεν μιλάει αλλά ακούει τον Ιωαννίδη και συγκατανεύει αυτό, αμίλητος. Αυτό λέτε, αυτό αποκαλύπτεται.
31: Όχι, το φοβερό ηχητικό του Αλέξη Παχελά λέει στους στρατηγούς ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
31: Ότι εντάξει, του λέει μην ανησυχείτε, θα φτάσουμε μέχρι τη Λευκοσία και το θυμάσαι το ηχητικό.
0: Ναι.
31: Λοιπόν, και μιλά, αναφέρει αυτή τη λέξη, ας πούμε. Από εκεί και πέρα εμείς το πήραμε αυτό και εγώ θυμόμουν, πρέπει να σου ομολογήσω, ότι κάπου είχα δει τη λέξη προγεφύρωμα στα έγγραφα.
0: Και το αντιπαραβάλλεται με τα έγγραφα του Κίσιγκερ. Αυτό, εσύ ψάχνεις τα έγγραφα του Κίσιγκερ, μάλιστα.
31: Ακριβώς.
0: Και βρίσκεις την ίδια λέξη.
31: Και την ίδια λέξη και τις ίδιες κουβέντες.
0: Ναι.
31: Του λέει ο Τζεβίτ, μα εγώ ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω από την Κερίνια μέχρι τη Λευκοσία, δεν θέλω τίποτε άλλο. Και το τίποτε άλλο που έλεγε ήταν ότι φτάσαμε στο 37% του κυπριακού εδάφους να το κατέχει μέχρι σήμερα η Τουρκία. Υπάρχει εκτός το καινούργιο πακέτο των εγγράφων του Κίσιγκερ. Θεωρώ ότι είναι τα τελευταία που χρειαζόμασταν, διότι τα περισσότερα τα είχαμε. Αυτό το πακέτο δεν το είχα, πρέπει να σου ομολογήσω, αν και το είχαμε... Είχαμε φτάσει σε αυτό το πακέτο, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε διότι ήταν άκρως απόρριτα. Και χρησιμοποιώντας τον ειδικό νόμο που έχουν οι Αμερικανοί, την ελευθερία στην πληροφόρηση των πολιτών τους, χρησιμοποιήσαμε αυτό τον νόμο, τα πήραμε μέσω της βιβλιοθήκης.

0: ότι ξέρεις, οι φίλοι μας οι Τούρκοι θέλουν να εισβάλλουν στην Κύπρο κλπ. Να του απαντά ο Νίξον ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και σιγά που τον ακούγε ο άλλος, έτσι. Γύριζε και μιλούσε με, με τον Ετσεβίτ, ενώ δεν μιλούσε με κανένα Έλληνα ηγέτη. Δεν έχουμε βρει τηλεγράφημα τις κρίσιμες ώρες. Εγίνε να μιλάει, ας πούμε, με κάποιον από τους πολιτικούς. Ή αν θες να μιλάει με κάποιον από τους πολιτικούς. Έτσι, διότι είχε ξεκινήσει και η διαδικασία όταν είδαν ότι πάνε, ότι τα πράγματα, ότι το καθεστώς καταραίει. Το καθεστώς καταραίει διότι αυτό είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ, έτσι. Αν δεν το είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ και αν δεν το είχε διευθετήσει ο Κίσιγκερ, δεν θα πέφτει το καθεστώς του Ιωαννίδη. Ακόμα και με την εισβολή. Πιστεύω εγώ. Αλλά τον βλέπουμε να μιλάει με τους Τούρκους και από εκεί πέρα στους συνεργάτες του να δίνει εντολές, πέστε τους στην Αθήνα να δεχτούν αυτό, να δεχτούν εκείνο. Στη συνέχεια κάνει ένα πόλεμο με τον Ετσεβίτ να δεχτεί τον Κλειρίδη ως πρόεδρο, διότι θεωρούσε αδίκως βέβαια ότι ο Κλειρίδης θα υπέγραφε μια κακή συμφωνία. Αυτό δεν υπήρχε. Και το απέδειξε μέχρι το τέλος του βίου του ο Γλαύκος Κλειρίδης, έτσι. Και σου μιλάει και ένας άνθρωπος που δεν ήμουν κληρυδικός. Άρα αυτά που υπονοεί ο Κίσιγκερ στα έγγραφά του ότι θα κάνει ο Κλειρίδης, εμείς οι ερευνητές δεν τα πιστεύουμε. Μπάς εκτός, νομίζω ότι ο Αναγνώστης έχει απίστευτο υλικό για να πάρει αποφάσεις μόνος του. Εμείς δεν καθοδηγούμε τον Αναγνώστη.
1: Δεδομένα δίνεται.
0: Παρά το γεγονός ότι στην υπόθεση του πράκτορα της CIA, του Γκάς Λάσκαρη Αβρακώτου, έτσι, δεν καθοδηγώ, το παίρνω απάνω μου αυτό, το παίρνω απάνω μου βεβαίως ο Κώστας ο Βενιζέλος, που παρίζουμε πολλά χρόνια μαζί, συμφώνησε 100%. Παίρνω απάνω μου το θέμα ότι ο Αβρακώτος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στον Ιωαννίδη να κάνει το πραξικόπημα. Γι' αυτό φώναζε ο Ιωαννίδης, με εξαπάτησαν οι Αμερικανοί. Εμείς δίνουμε... την κουβέντα εκεί του Ιωαννίδη δεν είναι ότι την δικαιολογούμε, λέμε ότι την είπε την κουβέντα αυτή διότι του έδωσαν την εντολή Αμερικανή να το κάνει και μετά δεν εγκατέλειψαν. Γι' αυτό είπε αυτό ότι οι Αμερικάνοι τον εγκατέλειψαν και ότι οι Αμερικάνοι δεν τήρησαν συμφωνίες κλπ.
1: Γιατί να το κάνει αυτό ο Αβρακώτος, για να καταλάβουμε λίγο.
0: Ο Αβρακώτος, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε εσύ ξέρεις αρκετά για τον Αβρακώτο. Αλλά πρέπει να πούμε στους αγκροατές ότι ήταν ένας, και να μην παρεξηγηθώ, ένας από τους μάγκες πράκτορες της CIA. Τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα των πράκτορων της CIA, ότι ήταν, έπαιρνε εντολές και τις υλοποιούσε. Διότι και άλλοι έπαιρναν εντολές, αλλά δεν τις υλοποιούσαν αναγκαστικά, είτε διότι δεν το κατάφερταν, είτε για ένα σωρό άλλους λόγους. Ο Αβρακώτος όμως, όσες... Αποστολές ανέλαβε, αγαπητέ Άρη, τις έφυγες στο πέρας. Με αποκορύφωμα, πέρα από τα δικά μας τα θέματα, τη ιστορία του Αφγανιστάν. Ήταν ο άνθρωπος που έριξε το καθεστώς του Αφγανιστάν τότε και έφερε τους Ταλιμπάν.
1: Όσοι παρακολουθούμε, όσοι διαβάζουμε καθημερινή, έχουν διαβάσει αρκετά πράγματα, ας πούμε, και στον ελληνικό τύπο για τον Αβρακώτο.
0: Ιδιαίτερα στην καθημερινή, διότι... Ο Αλέξης
1: επισταμένος έχει ασχοληθεί με τον Αβρακώτο.
0: Προερεύνησε προσωπικά, ξέρεις τη σχέση μου με τον Αλέξη και στο θέμα της έρευνας κλπ. Το ψάξαμε από παντού. Εγώ θα σου ομολογήσω ότι επειδή πάλευα και την ασθένεια που γνωρίζεις, ας πούμε, και δεν ήξερα πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, ήθελα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα για τον Ιωαννίδη. Στην περίπτωση που θα έφευγα, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και τον ανέλησα από παντού. Αλλά έκανα ένα άλλο που με βοήθησε πολύ. Κάθισα και μίλησα με τέσσερις, αρχικά με τέσσερις, από τα λεγόμενα παιδιά του. Έτσι. Από πράκτορες που τους είχε προσλάβει ο ίδιος, που τους είχε φτιάξει ο ίδιος κλπ. Όλοι μου είπαν τη φοβερή σχέση που είχε ο Αβρακώτος με τον Ιωαννίδη. Ένας εξ αυτών μου είπε μάλιστα ότι επισφράγησαν την τεράστια φιλία τους και αλληλοεκτίμηση με κουμπαριά. Δεν ξέρω ποιος έγινε κουμπάρος του άλλου.

0: αυτό δεν είχε σημασία σε αυτό που έψαχνα. Οι τρεις άκουσαν από το στόμα του ότι εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Πού είδαμε πρώτη φορά το εγώ διοικούσα την Ελλάδα? Την Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Η Καθημερινή. Όταν έγινε η πρώτη αποκάλυψη ότι ο Αβραγκώτος εστάλει από την κυβέρνηση του Τζόνσον να πει στους κουτικούς ότι κοιτάξτε, άστε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου ελεύθερο για να μην γίνει ο χαμός εδώ. Όταν τον είχαν συλλάβει φουντικοί. Αλλά ο Αβραγκώτος τους είπε κατ' ομολογία του Αβραγκώτου ότι κοιτάξτε, εγώ φέρνω την εντολή του Τζόνσον, του πρώτου Τζόνσον, να αφήσει τηλέφωνο τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Αλλά αυτός ο γιος της τέτοιας, θέλω να το πω, είναι πολύ πρωί, έτσι, θα έρθει μια μέρα και θα σας βάλει φυλακή. Οπότε σκοτώστε τον. Οι τότε χουντικοί, Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και οι υπόλοιποι, δεν τον άκουσαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, άκουσαν τον Τζόνσον και τώρα, τον άκουσαν τον Ανδρέα.
1: Εγώ είμαι σε...
0: Οπότε υποθέτουν ναι, πολύ.
1: Ναι. Ολοκλήρωσε την πρότασή σου.
0: Ναι, ναι, υποθέτουν ναι, πολύ ότι το ίδιο είπε στον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ έχω εντολή να σου πω πρόσεξε και μη και αυτό και αυτό. Αλλά κάνω το πραξικόπημα να τελειώνουμε με αυτόν τον κομμουνιστή. Θεωρούσε τον Μακάριο ότι ήταν κομμουνιστή, ο οποίος δεν ήταν, λόγω, επειδή ο παπάς ήταν αντικομμουνιστής.
1: Μιχάλη, ναι, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ δημοσίως είναι να αφιερώσω χρόνο σε αυτά που λες, σε συνδυασμό με τον Αλέξη Παπαχελά και να οργανώσω τον Σεπτέμβριο πρώτο Θεός να είμαστε καλά με την επιστροφή.
0: Οι τρεις μας.
1: Θα οργανώσω σαββατιάτικες εκπομπές.
0: Τι έχει να γίνει, μόνο αυτό σου λέω.
1: Ναι. Εσύ δεν ξέρω αν θα είσαι Ελλάδα ή όχι, αλλά θα...
0: Αν είναι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, θα είμαι Ελλάδα, οπότε θα φροντίσουμε το Καναδό.
1: Ωραία. Μιλώ σήμερα κιόλας με τον, τον Αλέξη για να το οργανώσουμε για την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου πριν φύγει η Αμερική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να ξαναπώ άλλη μια φορά αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρίζες, με τον τίτλο Ένοχος. Είναι του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου και ο ένοχος είναι ο Κίσιγκερ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτόν αναφέρονται για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Με εντολή του Χένρι Κίσιγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή, είναι ο υπότιτλος στον τίτλο Ένοχος. Και θα προχωρήσω σε αυτό που σας είπα, οπότε να είμαστε καλά τον μήνα Σεπτέμβριο, να τα φτιάξουμε όλα αυτά έτσι ώστε να τα ακούσετε. Διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά φίλες και φίλοι.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
4: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
19: Η Μερούλα.
18: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
20: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
24: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
25: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
27: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Εγώ που λέτε ήξερα έτσι με το καλημέρα σας ότι η ιταλική γλώσσα είναι η γλώσσα του Μπαλκάντο, έτσι δεν είναι κύριε Κατσούλη μας? Και το ξεκίνησες από rap, hip hop, τι είναι αυτό που παίζεις σήμερα έτσι με το, τι να σου πω λέει τώρα, ξέρεις και εσύ από μουσικές. Καλέ βάλε ένα γκιτάρα ή μάνο όπως τα λένε αυτά και να πιάσει τώρα, να πιάσουμε ρυθμό πρωί πρωί. Καλημερούδια σας, πρωί πρωί πρέπει να δηλαμε την εκπομπή, γιατί ακόμα πρωί είναι 9 λεπτά και μετά από τις 9. Θέλω να στείλω καλημέρα σε όλα τα κατηχητικά εδώ της δικής μας της περιοχής, γενικότερα όμως και στα κατηχητικά και στα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται και αν δεν έχουν ανέβει στο λεωφορείο ανεβαίνουν όπου να είναι για να πάνε στη ρίζα, έτσι να πάνε να περάσουν τις διακοπές τους εκεί, στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Και την καλημέρα μας στο Μητροπολίτη και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους της Ιεράς Μητρόπολης που είναι κάτω στη ρίζα και τα περιμένουν τα παιδιά και μαθαίνω περνάνε λέει τις διακοπές τους εκεί στις κατασκηνώσεις καταπληκτικά. Μπράβο, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Καλημερούδια σας λοιπόν από το Δυτικά FM. Δυτικά FM 92,8 και Today News, τα νέα της ημέρας, και σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή. Κατσούλη, να ξέρεις ότι σήμερα γιορτάζει η Ρωσία. Ξέρεις γιατί? Γιατί γιορτάζει ο Βλαδίμηρος σήμερα. Αυτά είναι. Βλαδίμηρος Πούτιν λέει σήμερα. Πούτιν, Πούτιν, νάτιν, ας πούμε. Και επειδή γιορτάζουμε του Βλαντιμίρ, θέλω να το προσέξεις αυτό, το πρόσεξες το την προφορά σήμερα. Βλαντιμίρ, μήπως να αρχίσω να μιλάω έτσι? Πώς το βλέπεις εσύ? Καλά το πας, λέω, κάτσε, συνέχισε με αυτό. Θα μιλήσω ρώσικα, κάτσε καλά. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι να σου μιλήσω ρώσικα, να σου πω καλημέρα στα ρώσικα? Είναι η Λούσκα, είναι η Μπανιαρίσκα, είναι η Σκουό. Είναι η Εύκα. Όχι ο Εύκα, ο γνωστός, ο Κατσούλης εδώ. Καλημέρα σας κύριε Κατσούλη που φοράτε σήμερα. Για να δω τι φοράτε σήμερα. Αυτά είναι τώρα τα κινέζικα τα γράμματα ή τα ιαπωνικά? Τα ιαπωνικά είναι αυτά, λέει, κάτσε καλά. Αλλά είδα το γραφήματο Κατσούλη σήμερα. Δεν παίζεται το αγόρι μου σήμερα. Δεν παίζεται. Σε μαύρο φόντο με πορτοκαλιά γράμματα. Τι το βρήκε τώρα? Αλεγκρία ο Κατσούλης λοιπόν σήμερα, μέσα στην τρελή χαρά ένα πράγμα. Και εμείς καλά είμαστε και ελπίζουμε να είστε και εσείς πολύ καλά που μας ακούτε, που μας βλέπετε, που επικοινωνείτε μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε στη Γιάννα μας την καλημέρα που βγαίνει τώρα για να κάνει ελέγχους, λέει, και ίσως και να μας ακούει αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο. Έτσι είναι οι υπηρεσίες, καλή μου Γιάννα. Από εκεί και πέρα προχωράμε λοιπόν και καλημερίζουμε όλο τον κόσμο εδώ από το Δυτικά FM 92,8 και όπως θα έχετε καταλάβει ήδη η θερμοκρασία έχει ανέβει. Καλημέρα στο Νότι, εδώ, εδώ, εδώ Νάτος. Τι ωραίες καρδούλες μας στέλνεις, Νότι μας. Και εμείς σας στέλνουμε τα φίλια μας. Μουάς, βουριχτά φυλάκια εμείς από εδώ. Και ο Γιώργος ο Γυρνάς στην παρέα μας. Τι μουσικές είναι αυτές που παίζεις σήμερα της Ευρώπης? Είναι σήμερα και παίζεις τέτοιες μουσικές? Μ' αρέσεις Κατσούλη. Να... Όχι που πήγαινες να με πιάσεις τον ύπνο. Ού να χαθείς να χάνεσαι, παλιωτομάρι, που νόμιζες ότι θα με ξεγελάσει σήμερα. Δεν ξέρω εγώ την ημέρα της Ευρώπης και δεν ξέρω εγώ τις μουσικές. Ντροπή και γάνα σου μαζί έχω να πω. Η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, πρέπει να πούμε. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων σήμερα. Το ξέρετε αυτό κύριε Κατσούλη? Γιατί είσαι πιτσιρικάς, γι' αυτό. Αν δεν ξέρω εγώ τώρα. Χαμόγελα, παιδιά, πίσω-πίσω μέχρι τα αυτιά. Δεν ξέρω αν πέτυχε το lifting και είναι σταθερό το χαμόγελο, αλλά δεν νομίζω. Στείλτε μου καλημέρες και για το φίλο μας τον Γιώργο εδώ που είναι μαζί μας και παίζει αυτές τις ωραίες μουσικές για να ακούσουμε λιγουλάκι.

Ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια για να στείλουμε καλημέρα στην Άντα και στο Χρήστο που μας παρακολουθούν. Καλημέρα για αυτές που χρωστούσα, λέει Γιώργος. Γιώργο, χρωστάς πολλές καλημέρες, γυρνά. Και αναρωτιόμαστε πού ήσουν τόσο καιρό και δεν μας έστελνες τις καλημέρες σου. Κάτι έγινε και έλπεις εσύ από τη συντροφιά μας. Καλημέρα, κοριτσάκι μου, λέει η Αντούλα. Άντα μου, την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Χρήστο. Και πάρα πολλά φιλιά. Νίκος Μαγκάκης, ένα μαγκάκι στην παρέα μας. Και η Μάνθα η Αμαράντου. Αλλά ο Αμάραντος, Αμάραντος, παιδί μου αφιερμένο. Το έχουμε αυτό το τραγούδι με τον Αμάραντο, το έχουμε, λέει. Το έχουμε, λέει ο Κατσούλης, και δεν ξέρεις, άμα τον αφήσω έξω από εδώ από το ποδάρι που τον δένει ώρες ώρες τώρα το πρωί, μπορεί να σου τραβήξει και τον Αμάραντο έτσι για να τον ακούσεις. Καλημέρα, ομορφιές, λέει ο Νίκος ο Μαγκάκης. Νάτος και Κώστας Αριστόπουλος, Δημητρούλα μου, λέει την καλημέρα μου, έχεις και στο φίλο μου που είναι μέσα από την κονσόλα. Αυτά είναι. Χαιρετάει έτσι ο Κατσούλης, λες και είναι ο Γάιος, Ιούλιος Γάιος Κέσσαρας, ένα πράγμα. Ιούλιος είναι και αυτός, ο Αύγουστος όπου να είναι έρχεται. Δεν είναι Κέσσαρος ο Κατσούλης, άλλοι ετοιμάζονται για Κέσσαρες. Νάτι και η πατρούλα μας, την καλημέρα μου σε όλους, λέει, καλημερίζω την όμορφή μου πηγαίνοντας για μπανάκι. Αυτά είναι. Δηλαδή τώρα πας για βουτίτσα και μας το λες και μέσα στα μούτρα μας, κυρία Μάνθα. Είναι δουλειές αυτές τώρα. Αλλά δεν θα κανονίσουμε εμείς να πάμε διακοπές, να σας πάρουμε από κοντά. Μην σας πω να μπούμε και στο ίδιο το μάξι. Καλημέρα, Δημητρούλη, λέει η Βάσο μας. Βαζουλίνη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η μέρα της δημοκρατίας, λέει, και της εθνικής ενότητας στην Τουρκία. Εδώ, όταν ακούς για την Τουρκία, η μέρα της δημοκρατίας, ένα τσουτσούριασμα το κάνεις. Μην μου πεις όχι, Κατσούλη. Δεν τσουτσουριάζεις κι εσύ. Είναι, λέει, πιο νέα. Εθνική εορτή των Τούρκων καθιερώθηκε, λέει, για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 15 Ιουλίου του 2016. Θυμάστε τότε πάνω στη γέφυρα του Βοσπόρου τι γινότανε, και μετά, αφού δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τον Ταγίπ εκεί που τον κυνηγούσαν με κάτι αεροπλάνα, έμπαινε, έβγαινε. Δεν γυρίζετε και μια ταινία εκεί στην Τουρκία? Δεν το έχετε σκεφτεί αυτό? Να το κάνετε ταινία γιορτή, το κάνατε. Κάντε το και μια ταινία, ρε παιδάκι μου, έτσι να έχουμε να βλέπουμε κι εμείς τι έγινε, πώς σώθηκε κοντζάμ τα γιπ. Λοιπόν, από τότε τη γιορτάζουν και αυτοί. Να δω πότε θα σε πάρω στο κυνήγι για να γιορτάζω αυτές τις μέρες. Να πούμε στην Κλεάνθη μας, στην Κιάφη, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο το Λιζάρδο. Στη Μανθούλα, χαχάχαχα, λέει τι, αχαχαχα, άμα θα σε πάρω από κοντά για μπάνιο, αρκεί να μάθω που πας για μπάνιο, θα σε τακτοποιήσω. Καταλαβαίνετε τώρα. Μεγαλομαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, γιορτάζει η Ιουλία σήμερα? Όχι, καλά, δεν νομίζω. Ιουλίτη. Το Αγίου Βλαδίμηρου του Βασιλέως της Ρωσίας. Φοντανάκια πρέπει να κερνάει η βοήθειά μας, λέει ο Γιώργος, και κάνει το σταυρό του. Χειρότερα. Φοντανάκια είναι σίγουρο ότι κερνάει. Δεν ξέρω αν δηλητηριασμένα αυτή τη φορά ο Πούτιν, αλλά γενικότερα φοντανάκια τα κερνάει. Ήθιστε αρεάκια που να έχει κατηγορηθεί ότι κάνουν και άλλα πραγματάκια εκεί στα φοντανάκια. Γι' αυτό αν βρεθείτε πουθενά εκεί και σας κεράσουν τίποτα, μπείτε στη διαδικασία. Τι, άμα θα πάει ο Τσίπρας αυτή τη φορά στον Πούτιν? Όχι, ρε παιδιά, μια φορά αριστερά τα κάνουμε αυτά, την πρώτη που δεν ξέραμε. Την επόμενη θα δούμε κι εσείς, αμέσως κι εσείς. Να φάτε τον Αλέξη, δεν τρεπόσαστε λίγο, λέω εγώ. Καθίστε να δείτε τι γίνεται στα του οίκου σας και θα σας τακτοποιήσει και ο Αλέξης από την άλλη μεριά. Άμα θα έρθει στην Ετωλοακαρνανία. Ωραία, καημός και λί, τον περιμένει ο Κατσούλης, θα έρθει. Μαμά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Άμα λέει ο Κατσούλης ότι θα έρθει, πάει τελείως, θα έρθει. Αν έχει κλειδώσει ημερομηνία, ούτε ο Κατσούλης το ξέρει, για να μου το πει εμένα και να σας το μεταφέρω εσάς. Πως είπατε τι θα κάνει ο Κατσούλης στις εκλογές? Διακοπές. Μη σας πω και διάκοπες, έτσι όπως τον βλέπω εγώ, έτσι όπως τον κόβω τώρα. Ειδικά αν είναι για το Σεπτέμβριο οι εκλογές, 27 λένε Σεπτέμβρη. Δεν γυρίζω πίσω, ο Κατσούλης. Θα πιάσω τα όρια πίσω μου και τα βουνά μπροστά μου. Βάζεις με τον νόσο Κατσούλη να έχουμε τώρα στις εκλογές εκεί στο Σεπτέμβριο. Α, παπά, τι ωραία που θα περάσουμε. Θα έχω πάει διακοπές. Τα έχω κάνει μπάνια, τα μπάνια του λαού, και θα είμαι και βαβρισμένη. Αυτά είναι, αγνώριστη θα γίνω. Κωνσταντίνος, λέει, τι λέει ο Κωνσταντίνος, ο Πολάκης θα πάει τώρα. Πού, παιδί μου, διακοπές αδιάκοπη ή θα κόψει πέρα για τη Ρωσία? Από όπου θέλει. Να πάει το παιδί τέτοιο γκριτίκαρο με τη μουστάκα, που θα ξαναβρούμε. Και η Βασούλα η καρά μας παρακολουθεί και στέλνει την καλημέρα της, και εμείς στέλνουμε τη δικιά μας. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα σήμερα, βεβαίως έχουμε να πούμε, διότι μαθαίνουμε διάφορα και από τα διάφορα που μαθαίνουμε και στο ρεπορτάζ που κάνουμε το πολιτικό. Κάπου μέσα πέφτουμε στην αλήθεια και έρχομαι εγώ και να ρωτιέμαι. Τι γίνεται πια με τους προέδρους των κοινοτήτων γενικότερα στον νομό, ειδικότερα, ιδιαιτέρως στο Δήμο Αγρινίου?
προς τα που κάνουν για να στηρίξουν και να κάνουν και να ράνουν. Ποιοι είναι κομμένοι και ποιοι δεν είναι. Ποιοι δέχονται ας πούμε πειράγματα του τύπου, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αν δεν υποστηρίξεις το δικό μας υποψήφιο, δεν ξαναβλέπεις μηχανήματα στο χωριό. Γιατί έχω ακούσει και κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο αστεϊσμοί. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι άλλο. Με βάλετε σε τέτοιες διαδικασίες τώρα να έρθω να σκέφτομαι. Όσον αφορά τώρα το ρεπορταζάκι που κάναμε πάνω στο παλιό νοσοκομείο, πίσω από το παλιό νοσοκομείο, είναι προς τα διορέματα ο δρόμος που πάει εκεί. Είναι το παλιό νοσοκομείο, ναι, και το λέω κιόλας και στο ρεπορτάζ. Αλλά να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ανθρώπους που. Τους φίλους που κάνουν σχόλια και που μας απαντούν. Να σας πω εκεί που έχει γίνει καθίζεση, νομίζω έχουν περάσει ήδη 9 μήνες. Πάμε για χρόνο. Στο χρόνο πάνω, αφού δεν θα έχουν φτιάξει όπως πάει η δουλειά τίποτα, κάποια στιγμή λέει θα πήγαιναν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Κάτσε καλά εσύ αμέσως. Μου όπως πας την προσοχή και ξεχνάω τι λέω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα ανέβαιναν προς τα εκεί, ανεβήκατε. Παιδιά, τι κάνατε. Να σηκωθούμε να πάμε όλοι μαζί. Όχι να σηκωθούμε εμείς να πάτε εσείς. Όχι, όχι, όχι. Ή να σηκωθείτε εσείς να πάμε εμείς. Όχι. Να πάμε όλοι μαζί να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί βρώμησε η δουλειά. Και βρώμησε η δουλειά γιατί η καθίζηση που έχει το δόστρωμα έχει κάνει κάτι κρατήρες εξαιρετικούς. Από κάτω έρχονται βοθρολήματα. Βέβαια έχουν φυτερώσει και κάτι ντοματιές που ανέβηκαν αυτόν τον καιρό. Ναι, βέβαια. Αγκουριές δεν ξέρω αν έχουν. Να σταμάτα εσύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αγκουριές αν έχουν φυτρώσει ή κολοκυθιές για ντοματιές σίγουρα. Μπορώ να σας το βεβαιώσω κι εγώ που έχω κάνει το ρεπορτάζ. Καλημέρα στο Θωμά μας, ο Στάπα. Καλημέρα στην Αρτεμούλα, την Προύτα που μας παρακολουθεί. Έχω να πω λοιπόν ότι εκεί, σε εκείνη την περιοχή, πολύ θα σας παρακαλέσω στο Δήμο Αγρίνιο. Σας κράζει όλος ο κόσμος. Τι θα κάνετε με αυτό το δρόμο δηλαδή? Πόσα πια δισεκατομμύρια χρειάζονται για να φτιάξετε αυτό το δρόμο που έχει κοπεί, έχει κόψει στα δύο όλο το Αγρίνιο και ο κόσμος ταλαιπωρείται? Αναρωτιέμαι, καλοκαίρι είναι ακόμα, μπορείτε να το φτιάξετε? Υπάρχουν κάποιοι εργολάβοι και μηχανικοί που λένε κάποια πράγματα, μήπως να τους ακούγατε και αυτούς? Μην τυχόν τα καταφέρετε και φτιάξετε και αυτό το δρόμο? Γιατί είναι που δεν έχουμε δρόμους μέσα στο Αγρίνιο, είναι μαντάρα όλοι και σπάνε τα αμάξια τους ο κόσμος. Να έχουμε και αυτό το θέμα για να πάμε στα σπίτια μας, δηλαδή να πρέπει να κάνουμε τον αστυνόμο Σαΐνη εμπρός λοιπόν καλό μου αυτοκίνητο και να το κάνουμε ελικόπτερο? Εσύ Νικολάκη Μαγκάκη, ω Μαγκάκη, γιατί γελάς με αυτά που λέμε? Γελάς? Α, δεν είμαστε κράτος, δηλαδή εμείς τα λέμε σοβαρά εδώ και εσείς γελάτε και απόξω. Τι να κάνω τώρα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να γελάσουμε κι εμείς. 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και σας περιμένουμε για να μοιραστούμε καλημέρες, να μοιραστούμε έτσι τη χαρά. Ο Γιώργος Λεχουρίτης μας στέλνει επίσης την καλημέρα του και εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανταποδίδουμε. Και επειδή είναι πρωί ακόμα και εσείς οι κυρίες που μας βλέπετε, μπορεί να έχετε έτσι τη διάθεση να κάνετε κάποιες αγορές, να ντυθείτε ωραία, να το ευχαριστηθείτε. Είναι δυνατόν να μην πάτε λοιπόν στο Dam που έχει τρομερές εκπτώσεις? Καλά, δεν συζητάμε για προϊόντα, έτσι, δεν συζητάμε για γυναικεία ρούχα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Σας το λέω εγώ, εγγυημένο αυτό. Και μάλιστα είναι λίγα τα κομμάτια ώστε να κάνετε ιδιαίτερες εμφανίσεις και να μην πέφτε πάνω στην κουμπάρα στη Συμπεθέρα με τα ίδια και χουμάλα. Η μόδα που σας εκφράζει είναι στο Dam. Είναι έκπτωση στα ρούχα, στα αξεσουάρ, στις τσάντες. Ταχύτατη εξυπηρέτηση. Περνάτε και καλά δηλαδή εκεί μέσα, γιατί πιάνετε και την κουβέντα, έχει και air condition, μια χαρά. Αξεσουάρ τώρα που θα ολοκληρώσουν κάθε look, εγώ έχω ξεχάσει να βάλω την πέρλα σήμερα και θα με κράζει η Εύη που είμαι χωρίς πέρλα. Αλλά θα βρείτε σύγχρονα γυναικεία ρούχα, σίγουρα με στυλ και άποψη. Θυμηθείτε, είναι γιώτα στα 26, λίγο πιο πάνω από την πλατεία Δημοκρατίας. Καλά, δεν είναι κεντρική πλατεία κάποιοι που τη λέτε, κεντρική πλατεία και κεντρική πλατεία, ή πλατεία Συντριβανίου και είστε και πολιτικά πρόσωπα. Όχι, όχι. Είναι η μία πλατεία Δημοκρατίας και η άλλη στο Συντριβάνι είναι πλατεία Παναγοπούλου. Και η άλλη δίπλα δεν είναι πλατεία Ταχυδρομείου, είναι πλατεία Μαρίας Δημάδη. Πόσο δύσκολο είναι να το μάθετε εσείς, ειδικά που στέλνετε δελτία τύπου, εσείς που είστε σε πολιτικά γραφεία ή δεν ξέρω κι εγώ που. Πόσο δύσκολο είναι να τα μάθετε όλα αυτά για να μην σας κράζουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Α, τώρα που είπα γραφεία τύπου, καλέ, να στείλω μια καλημέρα. Να στείλω μια καλημέρα σε ένα κορίτσι που λένε ότι αν δεν έχει φύγει ακόμη από το ιδιαίτερο γραφείο, όπου να είναι λέει από Δήμο, παρετείται για να πάει στο πολιτικό γραφείο. Τι λέτε βρε παιδί μου, θα χάσει Βενετιά Βελόνη δηλαδή? Θα αναλάβει μεγαλύτερα καθήκοντα? Άντρε παιδί μου, μπας και μπορέσει και να πνεύσει και ένας άνθρωπος ας πούμε εκεί μέσα από το πολύ το άγχος που έχει η δουλειά που δημιουργεί. Καλημέρα στον Παντελή τον Καρατσόλη, η δουλειά το δημιουργεί το άγχος, όχι ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα μαθαίνει
μαθαίνω, λέει, μεταγραφές και άλλες μεταγραφές όπου να είναι, από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο. Θα περάσουμε ωραία. Αν έχουμε και εκλογές τώρα τον 8 Σεπτέμβρη, πότε είναι, ζάχαρες που έλεγε και ο στο Ζήκο ο Κιτσάρας, θα περάσει ζάχαρες. Εμείς θα δείτε τι ωραία θα περάσουμε. Καλέ, τι γίνεται εκεί στο Πασόκ? Σήμερα είναι Τετάρτη, σήμερα ναι. Αύριο, λέει, το κουβεντιάζουν όλα αυτά τα ωραία που θα γινόταν εδώ στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Καλά το λέω? Απαπαπα, συγκλονιστικό. Δηλαδή, πώς μου το λέτε αυτό, και τσουτσουριάζω εκεί στο Πασόκ. Καλημέρα, Παντελή μου. Καλημέρα, λέει, με δύναμη και αισιοδοξία σε όλη την εξαιρετική ομάδα. Μουά, μουά, σβουριχτά φυλάκια και στα Μεσολόγγα. Τα ιστορικά, στα σπενεμένα, στα σαιματοβαμένα. Σ' αρέσω, Κατσούλη. Πού λέτε? Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Σας δώσαμε μια εικόνα έτσι πρώτη για το τι θα ακολουθήσει. Βέβαια, έχουν να ακολουθήσουν πράγματα και θάματα και αποκαλύψεις αυτή εδώ την εκπομπή σήμερα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσουμε πολύ και να μείνετε στην εκπομπή και να μας ακούτε διαδικτυακά www.dittikafm.gr και να πιάσεις την εφημερίδα, λέω, Κατσούλη, στη συνείδηση να τη δείξω κιόλας. Κατσούλη μου, να την και η εφημερίδα. Τη δείχνω για εσάς που μας βλέπετε και μας βλέπετε μέσα από το Facebook και σας ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Και τι λέει η συνείδηση? Με πανελλαδική δράση, τρεις συμμορίες που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Αγρίνιο. Πλήγμα για τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ απέσπασαν περισσότερα από 410.000 ευρώ, κυρίως από ηλικιωμένους. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα. Στο επόμενο, ΣΑΕΚ Αγρινίου, αυξημένο το ενδιαφέρον των υποψηφίων στο επίκεντρο της ΣΑΕΚ Αγρινίου, σύγχρονη κατάρτιση και η προσαρμογή στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Στην Άνω Μακρινού, τώρα 5 χρόνια μετά για την αποκατάσταση, δημοπρατείται από την περιφέρεια αποκατάσταση του δρόμου από την κατολίσθηση του 2021, καθώς τα χρήματα από το κράτος δεν ήρθαν ποτέ. Εσείς περιμένετε εκεί στην Άνω Μακρινού να έρθουν λεφτά? Μάλιστα. Τον ύπνο του δικαίου κοιμάμασταν κι εσείς κι εμείς. Πάλι καλά που μπήκε η περιφέρεια μπροστά μας και τελειώνει το θέμα. Αδεδίαιτο λογοκαρνανία στους δρόμους για την άρση της μονιμότητας μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στο επόμενο. Τραγωδία στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. 72χρονος έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του. Και στο Αγρίνιο, δυστυχώς, θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Κωνσταντίνου Μόκου, του οδοντιάτρου που ήταν και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου. Πολύ φίλος, ένας αγαπημένος άνθρωπος, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Πολύ μας λύπησε αυτός ο χαμός. Τα θερμά μας συλληπιτήρια να στείλουμε στην οικογένεια. Και πάμε και στα ευσυνείδητα. Στη συνείδηση, Σαλμάς, δεν είμαι εγώ Γεωργιάδης εγώ, λέει. Μείνετε συντονισμένοι για την Ολομέλεια. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Τολοκαρνάνας Μάριος Σαλμάς στον κύριο Γεωργιάδη ή για τον κύριο Γεωργιάδη στην Ολομέλεια της Βουλής. Πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
1: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
0: Μα η λύση είναι μία.
1: Ποια?
0: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Να σας πούμε ότι μπορείτε να μας καλείτε 26410 39410 39411. Είναι τα τηλέφωνά μας και είναι στη διάθεσή σας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα ένας άνθρωπος που θα μιλήσουμε, ένας ιερέας. Είναι ο πατέρας Βυσαρίωνας Καντούνης. Είναι η καταγωγή του από την Κατούνα, είναι δικός μας δηλαδή. Ξηρομερίτησε το Λοακαρνάνα. Είναι ο άνθρωπος που έχασε την κόρη του μετά από μια επέμβαση που έγινε. Έτσι. Και που νομίζω ολοκληρώθηκε η δίκη, έτσι δεν είναι, πατέρα Βυσαρίωνα? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και που μου δίνετε χώρο και χρόνο να ακουστώ και στην πατρίδα μου, την Λοκαρνανία. Ναι, δυστυχώς πριν 5 χρόνια, στην προσπάθεια να βρούμε μια λύση για την παχυσαρκία για το παιδί μας, τη Γωγό, το δεύτερο από τα 4 παιδιά μας, απευθυνθήκαμε σε έναν δίθεν ειδικό εδώ στη Θεσσαλονίκη για την παιδική παχυσαρκία και προπονητινά μας όθησε στο να επιλέξουμε την βαριατρική και όχι απλά την βαριατρική αλλά το γαστρικό δακτύλιο, με αποτέλεσμα οι φρούδες ελπίδες τις οποίες μας είχε δώσει και την βεβαιότητα ότι μετά από 10-12 ημέρες θα επέστρεφε στις δραστηριότητες της, δυστυχώς το παιδί μετά από 3 μέρες από την επέμβαση με μια γενικευμένη περιτονίτιδα εισήλθε στο ιατρικό κέντρο που έχει κάνει την επέμβαση με σηπτικό σοκ και στις επόμενες ώρες απεβίωση.
0: Ναι, μισό λεπτάκι τώρα για να καταλάβω. Ένα παιδί 14 ετών λοιπόν, αποφασίζουν οι γονείς και οι ίδια φαντάζομαι, επειδή είναι υπέρβαρο, να κάνει αυτή την επέμβαση για την παχυσαρκία.
1: Οι γονείς και οι ίδια αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας και αισθητικά ως κοριτσάκι, αντιλαμβάνεστε, και για την υγεία της, να κάνουμε κάτι για να τη βοηθήσουμε. Η λύση που μας προστάθηκε από τον ειδικό ήταν η επέμβαση.
0: Μισό λεπτό.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: μιλάμε εκ των υστέρων, διότι στερνή μου γνώση είχα πρώτα.
0: Ναι.
1: Η βαριατρική δεν είναι ενδεδειγμένη σε παιδιά κάτω των 18 ετών και η ελληνική βαριατρική εταιρεία για να καλύψει τον γιατρό το 24 εξέδωσε νέες οδηγίες. Εμείς μιλάμε για την πράξη που είναι το 21.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό και μάλιστα συγκλονιστήκαμε όλοι. Εδώ το κοριτσάκι αυτό, το παιδί σας 14 ετών, καταλήγει, λέει, εξαιτίας πολυοργανικής ανεπάρκειας που προκλήθηκε έπειτα από εγχείρηση τοποθέτηση δακτυλίου στο στομάχι με σκοπό την απώλεια κιλών.
1: Μάλιστα.
0: Έρχομαι και να ρωτιέμαι. Βγαίνει το παιδί από το χειρουργείο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξυπνάει, μιλάτε. Τι είναι αυτό που σας λέει το παιδί, δηλαδή?
1: Δεν μιλάμε. Το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει. Το παιδί είναι λειτουργικό από την ώρα που βγήκε από το χειρουργείο.
0: Τι λέτε?
1: Δεν μπορεί να μιλήσει
0: καθόλου.
1: Το παιδί, η μόνη φράση που μπορεί να λέει, πονάω παντού. Υπάρχει σχετικό βίντεο, πονάω παντού. Αυτό το πονάω παντού το κάνανε σημαία ότι είναι μενεχειρητικός πόνος. Άρχισε να μας μιλάνε για σκορ πόνο, από το 0 έως το 10, λες και υπάρχει πονόμετρο.
0: Τι τώρα?
1: Ασφαλώς, δυστυχώς. Μια κατάσταση στην οποία έπρεπε να παίξουν με τα κόμματα, όπως η πυθία, ήξερες, αφήξεις, σκούρνε τον πολέμο, χτύξεις, βάλε το κόμμα και βάλε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση εργόδες από την πλευρά της κατάστασης να μας βγάλει φταίχτες. Μόνο εμείς δεν μας κάνουμε που χάσουμε το παιδί μας. Μόνο εμείς δεν μας κάνουμε. Λοιπόν, ως εκ τούτου, το παιδί αυτό ακριβώς μετά από 2 ημέρες πήγε πάλι στο νοσοκομείο. Αλλά ήταν πλέον αργά. Ήταν ήδη σε σεπτικό σοκ.
0: Ναι. Τι σας είπαν λοιπόν, τι σας είπε ο ίδιος ο γιατρός, τι σας έλεγε το νοσοκομείο και αυτός ο Γολγοθάς από τη στιγμή που μπήκατε στη διαδικασία να καταθέσετε, να πάτε στη δικαιοσύνη, να απευθυνθείτε εκεί, νομίζω υπήρξε και ένα ακόμη συμβάν.
1: Υπήρχε πριν. Υπήρχαν πριν 2 συμβάντα, μια μετάκλητη καταδίκη. Μια μετάκληση καταδίκη που μας την απέκρυψε ο γιατρός, γιατί δεν τον ρωτήσαμε, υπάρχουν κίνδυνοι? Λέει, κανένας κίνδυνος. Το χειρουργείς λέει χιλιάδες κόσμο. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Πώς τον βρήκατε εσείς, μισό λεπτό, πώς τον βρήκατε αυτό το γιατρό και μετά θα μου πείτε και γι' αυτό
1: που λέτε. Θα σας πω πώς τον βρήκα. Εγώ στην περιοχή που εδώ έχω μια δραστηριότητα κοινωνική ευρύτερη. Δεν είμαι, δόξα τω Θεώ, με τους ανθρώπους έχω μια καλή επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Σε μια παρέα που ήμουν ένα μεσημέρι, για ρώτησα έναν άνθρωπο πώς έχασε τα κιλά, πήγα στον γιατρό μου, λέει, και μάλιστα να ξέρεις, αυτός ειδικεύεται και στα παιδιά. Σούπερ. Έτσι λοιπόν, λέω, εδώ είμαστε. Πήγα να ρωτήσω, αλλά η ερώτηση έγινε ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και ανάγκη έγινε πράξη και η πράξη οδήγησε το παιδί στον θάνατο.
0: Όταν σας είπα λοιπόν ο γιατρός ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, που σας απόκρυψε, εννοείται, όλο αυτό το γεγονός, έτσι, ότι υπήρχε θέμα.
1: Είναι καταδικασμένος για προστογραφία, για χρήση προστογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Εμείς ουδέποτε υπεγράψαμε το έγγραφο συνένεσης. Ούτε το παιδί υπέγραψε.
0: Το παιδί και να υπογράψει είναι ανήλικο. Πώς μπορεί να υπογράψει το κατακάτω της γραφής?
1: Να δείτε οι γιατροί και να ακούν και οι γιατροί εκεί πέρα που είσαι να μ' ακούσουν ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απαντούν ότι έχουν δικούς τους νομοιατρικούς κανόνες και προσπαθήσει να παρουσιάσουν ότι αυτή η υπογραφή δεν έχει την θέση της συνένεσης, αλλά την θέση της ευθύνης.
0: Και πάλι δεν στέκεται πουθενά, δηλαδή έτσι όπως το ακούω.
1: Το απέδειξε η ομόφωνη απόφαση του Μητρού Αρκωτού των Γεννητσών. Ομόφωνη απόφαση. Το κάτι σημαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν μια εμπειρία αυτοί οι άνθρωποι που δικάζονται πάνω στην έδρα.
0: Καλά, οπωσδήποτε.
1: Δεν είμαστε εσείς και εγώ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Λαπόδη. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν δείχνει μετανέλεια και μετάνοια. Δεν λέει συγγνώμη.
0: Όχι,
1: Το να πάει φυλακή, εμένα ο ιερέας δεν μου κάνει, δεν μου λέει τίποτα. Όλα δεν μου λέει. Ούτε θεωρώ θα σοφρονιστεί.
0: Στο περιστατικό με τον νεαρό που επίσης έχασε τη ζωή του. Πότε είχε γίνει αυτό?
1: Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία
0: είχε. Ναι, ή παλαιότερα φαντάζομαι.
1: Ο Νίκο του Σινιώρη, από την Καβάλα, ναι. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία είχε, αλλά οι άνθρωποι μας γνώρισαν εμάς όταν είδαμε εμένα στην τηλεόραση να ορίωμε και λένε είναι η ίδια ακριβώς περίπτωση. Και είχε προηγηθεί και άλλη περίπτωση, η Ανθή Μπίτση που και εκείνη πέθανε στα χεράκια του, και άλλη περίπτωση που αθωώθηκε με βούλευμα και ίσως και κάτι άλλο δεν είναι το παρόντος, θα το δούμε.
0: Μπορεί να υπάρχει και συνέχεια δηλαδή σε όλο αυτό.
1: Από εμάς υπάρχει συνέχεια, διότι υπάρχει και άλλο κακούργημα στη μέση απάτη με δικαστηρίο. Έτσι που εκδικάζεται στις 11 του Γενάρη στη Θεσσαλονίκη.
0: Το 27 τώρα μιλάμε.
1: Το 27 υπάρχει το εφετείο, υπάρχει ένα σωρό ακόμα, διότι έχουν υποπέσει σε πολλά άλλες πράξεις. Υπάρχει ψευδορκία, υπάρχει προσβολή προσωπικότητος. Δυστυχώς δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει. Και όσο ξέρετε, δεχόμαστε προκλήσεις.
0: Απαντάτε κι εσείς.
1: Και με το στόμα κλειστό, έτσι.
0: Κλειστό.
1: Προσπαθούμε να περιφλάξουμε τη μνήμη του παιδιού μας και την τύχη εταίρων άλλων παιδιών.
0: Σας πλησίασαν άλλοι άνθρωποι που σας είπαν ότι σε αυτόν τον γιατρό μπορεί να απευθύνθηκαν και τελικά να μην προχώρησε οτιδήποτε?
1: Όχι, όχι, διότι εμείς το όνομα το έχουμε κρυφό.
0: Αν γνώριζαν αυτοί που είναι κοντά σε εσάς, να σας.
1: Εκ των υστέρων.
0: Εκ των υστέρων.
1: Μα και εμείς πήγαμε, λέει, και έχουμε το αυτοκίνητο μέσα μας. Λέει, μας λέει, κάνε με τον το βγάλεις. Άλλος πήγε, λέει, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Άλλος λέει, έχω κάνει προβλήματα. Υπάρχει μια κατάσταση, έτσι ας πούμε, αμφιτελαντευόμενη. Αυτό εμένα δεν με αφορά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και δεν με απασχολεί καθόλου. Διότι ασφαλώς και θα υπάρχουν και κάποιοι που πέτυχαν οι επεμβάσεις των και καλά να είναι οι άνθρωποι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Εδώ ο γιατρός δικάζεται για μια πλημελή και αμυλή συμπεριφορά και μια θανατηφόρα έκθεση. Αντιλαμβάνεστε τον όρο θανατηφόρα έκθεση. Έβαλε ένα παιδί σε μια διαδικασία που εξέλιξε σε θάνατο από τη στιγμή που η εταιρεία που κατασκευάζει τον γαστικό δακτυλίο, της οποίας είναι μέτοχος τυχαίο, λοιπόν,
0: με προλάβατε, θα σας ρωτούσα γι' αυτό.
1: Η οποία τώρα, λέει, επειδή μας παρέμβησαν πολλές φορές στη βιβλιογραφία, μέρος της βιβλιογραφίας είναι και οι αντιενδείξεις της παρασκευάσης της εταιρείας. Η παρασκευάσης λοιπόν εταιρεία άχρη του νυν λέει απαγορεύεται να μπει σε άτομο κάτω των 18 ετών. Και επειδή ακούγονται μύθοι για τη βαριατρική στους νεαρούς, η βαριατρική δεν σημαίνει μόνο δαχτυλίος, είναι το βαστρικό μανίκι, το σλίβ, είναι το μπαϊμπάς, είναι πολλά. Λοιπόν, αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έκανε. Και νομίζετε.
0: Μάλιστα. Και τώρα η κατάσταση του γιατρού που είναι? Είναι στη φυλακή, δεν είναι, τι γίνεται?
1: Όχι, μέχρι το εφετείο είναι...
0: Ελεύθερος.
1: Είναι με αναστολή.
0: Αυτό εννοώ. Έχει αναστέλουσα.
1: Αυτά είναι η ελαστικότητα της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε, δυστυχώς θα πω κάτι, δεν με εξηγήσουν οι φιλόσοφοι, και εγώ φιλόσοφος είμαι, αλλά αν εγώ είχε ουρά και τέσσερα πόδια θα ήταν φυλακή τώρα για τρώση.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε και
1: αυτό
0: το πόνο
1: σας. Έτσι το λέω, ευχαριστώ, το λέω έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σε όλοι να αρέσει.
0: Το καταλαβαίνω. Όχι, το δέχομαι αυτό που λέτε. Το ζητούμενο αυτή την ώρα είναι όμως ότι υπάρχει πορεία. Έτσι έχουν φύγει κάποια χρόνια και δεν τελειώνει εδώ αυτή η υπόθεση. Και στενοχωριέμαι που ακούω να μου λέτε ότι δεν μετανιώνει. Δεν λέει συγγνώμη.
1: Η βραδύτητα της δικαιοσύνης δυστυχώς στην Ελλάδα είναι αυτή. Δεν φταίνει οι δικαστές. Ξέρετε, είμαστε ένας λαός που είμαστε δικομανείς. Με το παραμικρό σας στην ορμή, τηλέφωνο μήνυση. Με το παραμικρό. Οι δικογραφίες τώρα που μπαίνουν στο δικαστήριο είναι τόνοι, βουνά. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε λόγω που τη θέλετε.
0: Μεγάλο, τεράστιο.
1: Η fast track διαδικασία θα κλειδώσει το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ένα παιδί έφυγε, κυρία Λοπόδη, πριν 15 χρόνια. χθες έχει τα 20 γενέθλιά της. Εμείς μετράμε την καρέκλα την κοινή, το άδειο κρεβάτι στο σπίτι. Τα αδέρφια βιώνουν την απώλεια. Λοιπόν, η μάνα άδειασε την αγκαλιά της και καλούμεθα να είμαστε και συμπονετικοί απέναντι στην οικογένεια του κατηγορουμένου για τα δικά της προβλήματα. Να είναι καλά τα παιδιά του ανθρώπου. Καλά, να είναι καλά.
0: Ποιος θέλει το κακό παιδιά του όνομα Θεού.
1: Απλώς ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το λέω δήμος και το καταγγέλλω, κάλυψαν με τεθμηλία στον γιατρό. Τον καλύπτουν τον γιατρό. Έτσι, να μην πω και ονόματα τώρα.
0: Ναι, να σας πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει και ένα ακόμη θέμα. Η γωγό μας που μπορεί να έχει τα περιτά της στα κιλά δέχονταν bullying από άλλα παιδιά συνομιλικούς της.
1: Μην τα ακούτε αυτά τώρα, ακούστε τώρα, κύριε, τα έχω πει άπειρες φορές.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί τα βλέπω πολλές φορές σε ρεπορτάζ συναδέλφων.
1: Τώρα οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι στα κανάλια τα μεγάλα και συγχωρέστε με, σας εξαιρώ από το κάδρο αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν πολλές φορές να παρουσιάσουν το θέμα του bullying. Αυτά τα φαινομενικώς ψυχολογικά θέματα στις κοινωνίες μας υπήρχαν πάντα. Mm-hmm. Σας ρωτώ εσάς που είστε στο Αγρίνιο, ποιο παιδί κάτω των 15 ετών ξέρει να πει ψέματα ως προς τον άλλον? Ο χοντρός είναι χοντρός, ο αδύνατος είναι αδύνατος, ο μελαχρινός είναι μελαχρινός και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι bullying, αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι. Το θέμα είναι οι γονείς τι μαθαίνουν στα παιδιά. Εμείς δεν στα παιδιά μας. Δεν μάθουμε στα παιδιά μας το καλό, μια προσευχή, κάτι ένα καλό λόγο να λένε. Τα αφήνουμε ελεύθερα να επιλέγουν αυτό που νομίζουμε σωστό. Πολλές φορές είναι λάθος.
0: Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση επίσης η πράξη στην Αφρική που κάνατε.
1: Με τη χάρη του Θεού, θα κάνω.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω όλο αυτό? Γιατί παρακολουθώντας, δεν έχω πάει από κοντά. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός και να πάω να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ και άλλους κόσμους.
1: Πάτε, αξίζει.
0: Ειλικρινά σας το λέω, μακάρι. Το ζητούμενο εδώ είναι το εξής. Μπήκατε σε μια διαδικασία. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, πώς πήρατε την απόφαση?
1: Θα σας πω, ευχαριστώ, σας εξομολογούμε. Είχα, όταν έφυγε το παιδί μου, είχα ένα ποσό 2.500 ευρώ, δεν είχα τίποτα άλλο. Και επειδή συνδέομαι με τον Άγιο Αρούσα, τον πατέρα Αγαθόνη, τον επίσκοπο εκεί Αρούσα, του λέω: έχω τα λεφτά αυτά. Τι μπορώ να κάνω? Να κάνουμε ένα πηγάδι σε ένα χωριό που δεν έχει νερό.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, και έγραψα εγώ επάνω.
0: Κερνάει εγώ,
1: Κερνάει εγώ νερό, και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω και το παιδί μου να μου λέει: μπαμπά, μετά το θα μ' αρέσει πολύ το άκου αγκογκό.
0: Αλήθεια.
1: Μ' αρέσει πολύ το άκου αγκογκό. Και βλέπω το βιντεάκι, κυρία Λαπόδη, τα παιδάκια να χορεύουν πάνω και το φωνάζω: άκου ανώνι γκογκό. Είναι ένα μήνυμα ότι η νοημοσύνη δεν πάει χαμένη.
0: Ποτέ δεν πάει, ποτέ. Ποτέ, και μακάρι να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι αυτό.
1: Δεν γιατί... υπάρχει καλύτερο μνημόσυνο από την νοημοσύνη. Σας παρακαλώ πολύ να ακουστεί αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να υπάρχει κάτι ωφέλιμο από την δική μας επόμενη ιστορία, είναι αυτό. Κάντε νοημοσύνες, είναι τα καλύτερα μνημόσυνα. Μην λυπάστε να δώσετε. Τα χαρίζει πίσω δεκαπλάσιο ο Θεός. Και συγχωρεί και τους κοιμημένους, αλλά και εμάς.
0: Αυτό που έχει μεγάλη αξία πια είναι να έχετε και δύναμη, γιατί αντιμετωπίζετε τώρα μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ήμουνα τυχερός, κυρία Λαοπόδη, για δύο λόγους.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, διότι έχω μια πάρα πολύ καλή σύζυγο δίπλα μου, μια κοπέλα από την Κατούνα, την Ελεάνα, που μυστηρίζει αφάνταστα. Πρώτον, είμαι πολύ τυχερός. Και δεύτερον, είχα καλούς πνευματικούς πατέρες, όπως ο Χριστός Μητροπολίτης Κοσμάς. Λοιπόν, ο γεροντάς μου που με στήριξε πολύ, αλλά και εδώ στην Καλαμαριά που είμαι, ο νυν Μητροπολίτης Καλαμαριάς, ο Σεβασμιότος Ιουστίνος, είναι δίπλα μας σε όλες αυτές τις τραγικές στιγμές της ζωής μας. Και το Άγιο Όρος βέβαια. Επομένως, η πνευματική στήριξη την οποία λαμβάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, και αυτό μας βοηθάει να μείνουμε όρθιοι σε συνδυασμό με την πίστη μας, που είναι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και στην προσδοκία της εκ νεκρών ανασάσεως της αιωνίου ζωής. Αυτό μας σώζει και εμάς. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: αυτό σώζει, αυτό σώζει τον κατηγορούμενο. Γιατί το ράσο είναι εμπόδιο σε πολλά κακά πράγματα. Και δόξα τω Θεώ.
0: Να σας πω κάτι. Από τη μια μιλάτε σαν ιερέας. Αν σας ρωτούσα, αν δεν ήσασταν ιερέας, δεν ξέρω αν σας πέρασε αυτή η σκέψη από το μυαλό, σαν άνθρωπος πια, ένας καθημερινός άνθρωπος, σαν πατέρας, πόσο δύσκολο θα ήταν για εσάς ακόμη?
1: Λογισμοί υπάρχουν, αλλά υπηρετεί πάντα ο ιερέας, να ξέρετε.
0: Χαίρομαι γι' αυτό που το ακούω.
1: Ο παπάς είναι πάνω από τον πατέρα, είναι πάνω από τον σύζυγο, πάνω από τον αδελφό, πάνω από όλα. Ο παπάς είναι πάνω από όλα. Δεν μπορώ. Και ο παπάς είναι, κοιμάται και παπάς είναι, και όταν πάει στον μπάνιο παπάς είναι, και όταν πήγε καφέ παπάς είναι. Και αυτό είναι αυτό που με λυτρώνει. Και αν ξαναγεννιόμουν, κυρία Λοπόδη, πάλι παπάς θα γινόμουν. Πάλι παπάς θα γινόμουν.
0: Πόσα χρόνια είστε ιερέας?
1: Πόσα χρόνια είμαι ιερέας? 23.
0: 23 χρόνια. 23 χρόνια φρισκόνεται στην πλάτη σας ένα φορτίο, το ξέρατε από την αρχή όλο αυτό, αλλά Έχει ναι και
1: δεν με ενοχλεί καθόλου. Η Ιερουσαλήμ είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Τόσο πολύ. Πραγματικά εύχομαι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Δεν είναι θέμα αν θα τιμωρηθεί ένας άνθρωπος ή όχι. Το θέμα είναι πόσο έχει συνειδητοποιήσει αυτό που έκανα.
1: Πρέπει να ρωτήσει τον ίδιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν και νομίζω ότι δεν θα πάρετε καμία απάντηση, ούτε εσείς ούτε ποτέ κανένας, διότι το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ξέσπασε όλο αυτό, έστειλε εξώδικο στα κανάλια, μην τυχόν και ακούσει το όνομά του. Μην τυχόν και ακούσει το όνομά του.
0: Λογικό είναι να το κάνει
1: πάντως
0: και αυτός
1: εγώ,
0: αυτό.
1: Αν κάποιος έδινε στην τηλεόραση και υπονοούσε το πρόσωπό μου για κάτι, εάν και εφόσον είχα δίκιο, όπως αυτός λέει, θα έπρεπε να δημόσια να τον αντιμετωπίσω. Δείχνει μια δειλία αυτό. Έτσι, μια δειλία.
0: Έτσι είναι όλο κατά ψέματα. Μάλιστα. Εγώ θα ευχηθώ πραγματικά από την καρδιά μου καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι ειλικρινά έτσι να σας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο. Και να σας φέρει από εδώ και πέρα μόνο χαρές. Να δείτε τα παιδιά σας και το πίμνιό σας και όλο τον κόσμο έτσι. Και
1: εγώ από τη σειρά μου εύχομαι σε όποιον με ακούει να χαίρονται τα παιδιά που σας έχουν παιδιά και να τα βλέπουν να γυρνάνε. Αυτό είναι η ευλογία στη ζωή τους.
0: Μόνο.
1: Όσο έχουν παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πάτερ μου, την καλημέρα
1: καλά,
0: μας.
1: Παναγιά,
0: καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ,
0: καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.

δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Έφυγε η Μάρκο Ντού από τη ζωή, η σπουδαία ηθοποιός, τα 92 της χρόνια. Έφυγε σήμερα η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Βύθισε στο θρήνο, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, την οικογένειά της, το κοινό που τη λάτρεψε, από τις μεγάλες της επιτυχίες. Ένας άνθρωπος που έκανε μεγάλη καριέρα και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αλλά έκανε καριέρα στις καρδιές μας, έτσι, κακά τα ψέματα. Η Μάρο Κοντού, η Ελένη Κοκοβίκου, ή ως Ρένα στα Κίτρινα Γάντια και δεν ξέρω και εγώ τι. Μετά το εξιτήριο, λοιπόν, που πήρε από το Αττικό Νοσοκομείο, η Μάρο Κοντού επέστρεψε σπίτι της. Εκεί επιδεινώθηκε η υγεία της αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάββα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Και λίγες μέρες μετά, παρά τις τεράστιες προσπάθειες υπεράνθρωπες των γιατρών, η Μάρο Κοντού δυστυχώς μας αποχαιρέτησε. Και μέσα από τα 35 μάλλον χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε, παρακαλώ, σε 61 ταινίες μεγάλων μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Να πούμε, το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο του Ζακ Ντεβάλ «Ρόμαν Σέρο», ενώ το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια». Δεν μπορεί να μην έχετε δει «Τα Κίτρινα Γάντια». Η Μαριάνθη, αλλιώς Μάρο Κοντού, γεννήθηκε το 1934 στις 21 Ιουνίου στο Κουκάκι. Κατάγεται από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με το διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστίδη Καρύδη Φούξ, καθώς και με το διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Τι να πεις τώρα για την Μάρο Κοντού, τι να πεις. Τελευταία την, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και σε μια σειρά στην Γη της Ελιάς. Καλά το λέω, Γιώργο, το θυμάσαι, ναι. Σπουδαία η διαδρομή της, σπουδαίος άνθρωπος η ίδια. Μια γυναίκα που έχει αφήσει εποχή με τις ταινίες της, έχει παίξει και με ποιον δεν έχει παίξει, τέλος πάντων. Βέβαια σάρωνε με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα σε αρκετές ταινίες που την είχαμε δει. Υπήρξε και βουλευτής, α πούμε, στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Διετέλεσε δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων, στην Δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τι να πεις, είχε πάρα πολλά πράγματα που έκανε η Μάρο Κοντού, και κοινωνικό έργο σπουδαίο. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, την αποχαιρετάμε με πολύ αγάπη, και έτσι συγκίνησε τη Μάρο Κοντού.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, το Day News, τα νέα της ημέρας. Δυτικά FM ακούτε 92,8. Καλέστε μας κιόλας να μας πείτε και να σας πούμε τις καλημέρες μας, να ανταλλάξουμε καλημέρες. 2641-0-39-410-39-411 είναι στη διάθεσή σας. Όπως στη διάθεσή σας είναι και το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, που είναι στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Το Ελεγκτέων προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι γίνεται τεχνικός έλεγχος σε γεωταχή, σε δίκυκλα, έλεγχος σε επαγγελματικά οχήματα όπως είναι τα λεωφορεία, τα φορτηγά. Είναι σύγχρονα εξοπλισμένο με εξειδικευμένο προσωπικό το Ελεγκτέων και υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέχεια. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο είναι ανοιχτό. Εσείς στο Ελεγκτέων μπορείτε να επικοινωνήσετε καλώντας για να κλείσετε το ραντεβού σας 2641-039.000 ή να πεταχτείτε στην υποδοχή των εγκαταστάσεων εκεί στο κόμβο του νοσοκομείου και να κλείσετε εύκολα το ραντεβού σας.

Τις καλημέρες μας θα στείλουμε και στο όνειρο Strom, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Είναι το όνειρο Strom μαζί μας. Είναι το σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου λοιπόν Orion Strom, που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή και πάντα σε τιμές εργοστασιακές. Στο χώρο λοιπόν του όνειρο Strom θα βρείτε μεγάλη γκάμα από στρώματα και βέβαια είδη ύπνου. Σίγουρα θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη που έχετε και δίνουν έμφαση στην άνεση, την εργονομία, εννοείται την αντοχή στο χρόνο. Δεν μένετε όμως μόνο σε αυτά στο όνειρο Strom. Θα βρείτε και κρεβατοκάμερες για να βάλετε τα υπέροχα στρώματα. Θα βρείτε καναπέδες, θα βρείτε τραπεζαρίες, θα βρείτε πολυθρόνες, θα βρείτε ό,τι θέλετε για να ντύσετε το σπίτι σας. Γιατί η φιλοσοφία στο όνειρο Strom είναι πολύ απλή για όλα τα προϊόντα. Ποιοτικός ύπνος όμως πρώτα απ' όλα για ύπνους, χωρίς υπερβολικό κόστος, και ντύνετε το σπίτι σας με χαμηλές τιμές. Τιμές λοιπόν εργοστασιακές σε όλη τη συλλογή. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. 2641-025-002, γιατί πρέπει να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι με τον Γιάννη Σταυρόπουλο, τον υπεύθυνο του καταστήματος, και από εκεί και πέρα όπως καταλαβαίνετε να ξεναγηθείτε, να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα. www.oniropavlastrom.gr στη διάθεσή σας με δώρα ανάλογα με τις αγορές σας.

δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ που τους έπιασαν. Τους έπιασε η αστυνομία. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, η ασφάλεια όπως λέμε. Εξαρθρώνοντας τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπραταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων στο Αγρινίο και σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Οι συμμορίες είχαν εφαλτήριο περιοχές της Αττικής αλλά και της Αργολίδας. Εξαπάτησαν δεκάδες ηλικιωμένους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, καταφέρνοντας να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αφού εκμεταλλεύονταν είτε το γεγονός ότι τα θύματα δεν είχαν καμία ενημέρωση για τη δράση των απατεώνων, είτε γιατί λειτουργήσαν υπερβολικά ευκολόπιστα. Στο πλαίσιο μεγάλης και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, χθες το πρωί σε πολλές περιοχές της Αττικής και φυσικά με την συνδρομή των ΟΠ και Αγρινίου Αττικής και Δυτικής Αττικής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας καθώς και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων και πιο συγκεκριμένα σχηματίστηκε δικογραφείο κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος συνολικά 18 ημεδαπών και ακόμη 8 άγνωστων συνεργών τους για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με υπολογιστή, της διακεκριμένης κλοπής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και όπως προέκυψε από την πολυήμινη και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και σήμερα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τρεις διακριτές συγγενικές μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις. Πεδίο δράσης ήταν το Αγρίνιο, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Τώρα πώς τα έκαναν όλα αυτά? Χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι τηλεφωνικά κέντρα τα σπίτια τους σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, στοχοποιούσαν ηλικιωμένους και προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μαζί τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις, τα ghost persons όπως τα λέγανε οι αγγλιστοί, δεν ξέρω αν τα λέγανε οι ειδικοί, πρόκειται για οι περισσότεροι είναι Ρωμά. Έτσι. Με το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος, είχαμε πολλές περιπτώσεις εδώ, τρομοκρατούνταν οι άνθρωποι και επίθονταν να συγκεντρώσουν τα χρήματά τους στις αποταμιεύσεις τους και για να γίνουν ακόμα πιο πιστικοί χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα ενώ πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας τοποθετώντας το λογότυπο ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Και πώς λειτουργούσαν? Με την ανέπαφη αφαίρεση, έπειθαν δηλαδή τα θύματα να τοποθετήσουν τα λεφτά και τα χρυσαφικά τους σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο για να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία, όπως την είσοδο του σπιτιού τους, όπου τα έπαιρναν χωρίς να έρθουν σε φυσική επαφή με τον άνθρωπο. Εάν το θύμα δυνατούσε να βγει, οι κατηγορούμενοι έμπαιναν στο σπίτι του και ο τηλεφωνητής κρατούσε απασχολημένο τον ηλικιωμένο στο τηλέφωνο. Οι συνεργοί του ερευνούσαν τους χώρους και έπαιρναν να αφαιρούσαν, να έκλεβαν. Μετά από κάθε επιτυχημένη πράξη, οι κατηγορούμενοι πέταγαν τις τηλεφωνικές συσκευές και τις συνδέσεις τους για να κάνουν πολύ πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους. Και βέβαια από την αστυνομική έρευνα να πούμε ότι έχει εξιχνιαστεί η πρώτη εγκληματική οργάνωση, έδρασε ως τα τέλη του Σεπτέμβριου του 2025. Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τεσσάρων ημεδαπών, οι οποίοι έπραξαν τουλάχιστον 8 αξιόπινες πράξεις στην Αττική, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να φτάνει τα 180.700 ευρώ. Δεύτερη εγκληματική οργάνωση με διαρκή και συνεχιζόμενη δράση, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ημεδαπών, οι οποίοι έπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόπινες πράξεις. Και να πούμε ότι αποκόμισαν παράνομο όφελος κάπου 161.000 ευρώ. Η τρίτη εγκληματική οργάνωση έδρασε μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη του 2025. Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι έπραξαν 7 αξιόπινες πράξεις με τη συνολική λία να ανέρχεται στα 71.100 ευρώ. Η δράση τους τώρα τερματίστηκε μετά τη σύλληψη μελών της το Δεκέμβρη του 2025. Σε έρευνες που έκαναν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, φορητοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης USB θύρες δηλαδή. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών ετωλό Ακαρνανίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.

0: εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας τώρα και τις επαφές μας, τις επικοινωνίες μας. Το ξηρόμερο έχει σειρά τώρα για ένα διαφορετικό λόγο από αυτό που μπορεί να γνωρίζουμε και να συζητάμε κάθε λίγο και λιγάκι με τον Γιάννη Τριανταφυλάκη και τον Δήμαρχο, πέρα από τις εργασίες και όλα αυτά που γίνονται και αναπλάσεις και έρχομαι και το πρώτο ξηρομερίτικο αντάμωμα, και το λέω αυτό γιατί το έχω μεγάλο καημό να το ζήσω αυτό το ξηρομερίτικο αντάμωμα, Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Λαπόδη, καλημέρα στους ακροατές σας και σας περιμένουμε 9 Αυγούστου στον Αστακό. Ξέρετε, το πρώτο ξηρομερίτικο αντάμωμα, μια ιδέα του Συλλόγου Χοβολιωτών και του Προέδρου του κυρίου Γιώργου Βασίλα.
0: Τι ωραία περιοχή το Χοβολιό, ε!
1: Ναι, και σε συνεργασία με το χοροδιδάσκαλο Καραβασίλη Δημήτρη, ο οποίος ήταν και ο αρχικός εμπνευστής να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο στην περιοχή, στην έδρα του Δήμου στον Αστακό. Έλειπε κάτι τέτοιο στα δρόμενα. Είναι κάτι διαφορετικό εδώ για τον Αστακό. Θεωρώ ότι θα πάει καλά και οι καλλιτέχνες αυτοί. Εγώ δεν είμαι και γνώστης του αντικειμένου, αλλά μίλησα με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Ο κύριος Αρκαδόπουλος, που είναι ο μαέστρος και που είναι και το κλαρίνο, ο βασικός συντελεστής της ορχήστρας, είναι γνωστός στο δημοτικό τραγούδι. Κύριος Δήμας στο δημοτικό τραγούδι κιόλας, και η ομάδα τους. Πιστεύω θα διασκεδάσει ο κόσμος και θα είναι και πραγματικά κάτι που θα δώσει και ταυτότητα μέσα στο καλοκαίρι του 2026.
0: Κάνατε αρκετό κόπο για να το στήσετε όλο αυτό και με όλο αυτό τον κόσμο. Το ζήτημα είναι εδώ ότι όταν λέμε αντάμωμα, θα έρθει κόσμος και από το εξωτερικό. Δηλαδή φτάνουν στα αυτιά μου διάφορες πληροφορίες και σας ρωτώ.
1: Ο στόχος είναι να σταλούν προσκλήσεις σε όλους τους ξηρομερίτες, απανταχού ξηρομερίτες. Αν τώρα η συγκυρία βοηθάει, είναι μια πρώτη ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά θα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και όλο αυτό να πάρει έτσι μια μορφή θεσμού. Δηλαδή ο στόχος αυτός είναι, προσπαθούμε μέσα από μικρές δράσεις να δημιουργούμε ταυτότητα στην περιοχή και να μαζεύουμε και τον κόσμο του ξηρομέρου αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής, ώστε να διασκεδάσουν, να ανταμώσουμε, όπως λέει και η έννοια του ανταμώματος, να βρεθούμε με ανθρώπους που είναι είτε στο εξωτερικό είτε οι γηγενείς που βρίσκονται σε άλλα μέρη, και να ανταμώσουμε στο κέντρο του Δήμου, στον Αστακό.
0: Δεν έχετε όμως μόνο αυτές τις εκδηλώσεις. Νομίζω έχετε ένα γεμάτο καλοκαίρι και φέτος, και θεατρικές παραστάσεις και γενικότερα βλέπω μεγάλη δραστηριότητα.
1: Έχουμε να δείξουμε και φέτος το καλοκαίρι αρκετά πράγματα. Το πρόγραμμα, το καλοκαιρινό πρόγραμμα, έχει και το ΔΠΘ Αγρινίου και σε συνεργασία που έχουμε το ΔΠΘ μια διαχρονική συνεργασία, και με το ΔΠΘ Πατρών θα κάνει μια...
0: Τώρα σύντομα νομίζω έρχεται για το ΔΠΘ Πατρών.
1: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο αυτά. Σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα φεστιβάλ στο Ρίβιο, στη Λίμνη.
0: Αυτό είναι η είδηση τώρα.
1: Ένα τριήμερο, ναι, που εκεί πέρα θα συμμετάσχει το ΔΠΘ Αγρινίου. Στην Παντσέλινο σκεφτόμαστε να κάνουμε μια συναυλία, και 30 Ιουλίου ένα θερινό σινεμά για τα παιδιά.
0: Πολύ
1: σε συνεργασία και με την Go Together, που συνεργαζόμαστε και σε άλλες δράσεις. Έχουμε τους αγώνες δρόμου, τόσο τον Καρασεβδά όσο και στην Παπαδάτου και στην Παμπίνη, ναι, και τον Αλίδιο δρόμο, που έχουν γίνει θεσμός πλέον. Έχουμε τη θεατρική ομάδα των μαθητών Αστακού, που κάθε καλοκαίρι ήδη τους απολαύσαμε σε ένα διήμερο φεστιβάλ στο Δήμο. Θα επανεληφθεί και τον Αύγουστο για να έχουν την ευκαιρία και οι επισκέπτες της περιοχής να απολαύσουν τα παιδιά μας. Με το Σύλλογο Γυναικών ετοιμάζουμε κάποιες δράσεις, όπως είναι εκθέσεις τοπικών προϊόντων. Έχουμε τη Ρεγκάτα Ιωνίου 7 και 8 Αυγούστου, που τα τελευταία
0: Τι σημαίνει Ρεγκάτα, τι είναι η Ρεγκάτα?
1: Είναι το ράλι Ιωνίου, θα έχουμε τα αρχαιοπλοϊκά και θα το συνδυάσουμε κιόλας και με τη νέα μαρίνα που έχει τοποθετηθεί τις πρωτές εξέδρες στο λιμάνι του Αστακού, οπότε η συγκυρία είναι θετική να αναδείξουμε και ένα σημαντικό έργο για την περιοχή και την ανάπτυξή της. Παράλληλα έχουμε εκθέσεις βιβλίων, παρουσιάσεις βιβλίων, συνδυάζουμε κάποιες δράσεις και στην Παμπίνη με την ευκαιρία των 300 ετών από την ανέργεια του Ιερού Ναού Πόρτας Παπίνης, που και συνδυαστικά με τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μοσολογίου θα έχουμε μια συνεργασία και στο κομμάτι αυτό. Αθλητικά δρόμενα, όπως είναι τα 3-on-3, όπως είπαμε, και τους αγώνες δρόμου. Και είμαστε στην τελική φάση με την ΣΥΜΑΣ, ουσιαστικά τον οργανισμό που ασχολείται με τις καταδύσεις. Επειδή φέτος δεν γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα, μήπως θα διοργανώσουμε κάποια διοργάνωση σε μορφή παγκόσμιου κυπέλου. Αναμένουμε τώρα τις τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Είστε σε τρέξιμο δηλαδή όλο το χρόνο, δεν σταματάτε όλο το διάστημα.
1: Δεν σταματάμε.
0: Αυτό είναι...
1: Δεν σταματάμε. Ναι. Και έχουμε απλώσει και τις δραστηριότητες και σε συνεργασία με πολύ δραστηριούς συλλόγους της περιοχής σε όλες τις κοινότητες. Δηλαδή το πρόγραμμα πιστεύω θα καλύψει με μια ευρία γκάμα και απαιτήσεων, αλλά και γεωγραφικά θα έχει τη δυνατότητα και ο τοπικός πληθυσμός αλλά και οι επισκέπτες να απολαύσουν κομμάτι αυτών των δράσεων.
0: Ναι, είναι σημαντικά όλα αυτά, γιατί έτσι όπως τα συζητάμε, εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στο Ρίβιο, ένα τριήμερο φεστιβάλ εκεί. Ξέρετε, είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Η περιοχή του Ρίβιου που είναι πανέμορφη, έτσι, που έχει τη λίμνη εκεί, έχει χιλιαδιό. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, πώς το έχετε έτσι εντάξει?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος της κοινότητας Παπαδάτου που ανήκει και ο οικισμός Ρίβιο, ο κύριος Γαλαζούλας.
0: Επειδή έλκω την καταγωγή μου από τη μάνα μου από εκεί.
1: Ωραία. Άρα θα περιμένουμε.
0: Θα τα ευλογήσω τα γένια μου.
1: Έχει προσπαθήσει και έχει αναδείξει το πόσιμο της λίμνης με διάφορες εκδηλώσεις. Κυρίως ξεκίνησε με την Καθαρά Δευτέρα. Και η πρώτη σκέψη ήταν να κάνουμε, να απλώσουμε αυτές τις δράσεις και σε έτσι ημερολογιακά και σε άλλες δράσεις. Φέτος κάνουμε μια πρώτη ενέργεια με την ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα μεγαλώσει και εκεί πέρα, γιατί είναι μια όμορφη περιοχή όπως είπατε.
0: Έτσι είναι.
1: Και σταδιακά και μέσα από συλλόγους και μέσα από συνεργασίες να καταφέρουμε να φέρουμε και μια μεγάλη συναυλία στην περιοχή κάποια στιγμή.
0: Μακάρι σας το εύχομαι πραγματικά να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και εσείς και εμείς, ούτως ή άλλως ο Αστακός και γενικότερα ο Δήμος Ξηρομέρου, είτε για τα βουνά του είτε για τις υπέροχες θάλασσές του, είναι το τόπος, είναι προορισμός. Κακά τα ψέματα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Είναι προορισμός. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη του αυτό που λέμε τουριστικού προϊόν, πλέον με ταυτότητα μέσα και αποδράσει εναλλακτικού τουρισμού.
0: Ναι.
1: Έχουμε να κάνουμε πολλά βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Ήδη έχουν γίνει αρκετά, αλλά από μόνα τους δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Θέλει συνέργειες, συνεργασίες και με τον ιδιωτικό τομέα και με τους συλλόγους, ώστε ο τόπος αυτός να πάρει αυτό που τα αναλογεί στο τουριστικό προϊόν.
0: Μπορώ να σας στείλω ξεχωριστές καλημέρες στον κύριο Ρεγκούτα, εκτός από εσάς, έτσι.
1: Ο κύριος Ρεγκούτας σας ακούει κάθε μέρα, οπότε.
0: Την καλημέρα μου.
1: Τώρα.
0: Πολύ θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Την καλημέρα μας.
1: Καλή δύναμη, καλημέρα στους ακροατές. Καλή δύναμη.

Γεωργιάς πολλές και στους αδελφούς Αγγελή που χτίζουν σήμερα, όπως λένε, με αντοχή για μια ζωή. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή. 20 χρόνια έχουν συμπληρωθεί, περπατούν τον 21ο, το 21ο έτος. Η αδελφή Αγγελή, η κατασκευαστική τους, προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, έτσι. Συνέπεια, τεχνογνωσία και επαγγελματισμός. Με αυτά τα δεδομένα αναλαμβάνουν κάθε έργο και έχουν στόχο τι άλλο? Την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίησή σας. Νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις από τους αδελφούς Αγγελή. Και θα βρείτε την εταιρεία στο καινούριο. Και θα καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία και ραντεβού 6944 527 623.

0: ειδικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Bye.

Και τώρα, αν βάλατε σκοπό να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, είναι δυνατόν να μην απευθυνθείτε αμέσως στο Μανώλη Τσακούρα και στον Κόμβο Σταδίου, αν δεν γίνονται αυτές οι δουλειές? Αν λοιπόν έχετε πάρει μια τέτοια απόφαση, θα πάτε μέχρι τον Κόμβο Σταδίου εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να το βρείτε. Καταρχάς θα δείτε μπαμπούμ να κάνει Κόμβο Σταδίου να αναβοσβήνει, και όχι μόνο αυτό, θα δείτε και μια εκδήση γεμάτη από οχήματα. Και όχι αντί να είναι οχήματα, έτσι. Οχήματα εγγυημένα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή μέχρι και 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, με αποστολή των αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, και όλα αυτά στον Κόμβο Σταδίου, όχι μόνο στο Αγρίνιο αλλά και στα Ιωάννη. Να καλύπτουν λοιπόν οι άνθρωποι και την περιοχή της Ηπείρου με σιγουριά στην αγορά μεταχειρισμένο αυτοκινήτο, Κόμβο Σταδίου. Και καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641-059-600, 6955-568-600, κόμβοσταδίου.car.gr.

πολύ σημαντική κίνηση λοιπόν έγινε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη, δωρεά σύγχρονου ντρόουν με θερμική κάμερα που λέτε στην εθελοντική ομάδα του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Και ήταν πολύ ιδιαίτερη και πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για να ενισχυθεί η πολιτική προστασία και η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο που λέτε, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκανε δώρησε ένα σύγχρονο ντρόουν εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, όπως σας είπα, στην εθελοντική ομάδα του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, εθελοντές διασώστες Αγρινίου. Η παράδοση έγινε χτες στο παρατηρητήριο της εθελοντικής ομάδας. Εκεί ήταν και ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης και ο Θανάσης Μαυρομάτης, οι οποίοι επισκέφθηκαν και το χώρο προκειμένου να ενημερωθούν από κοντά για το σημαντικό έργο που επιτελούν οι εθελοντές στην πρόληψη και επιτήρηση των δασικών εκτάσεων της περιοχής. Τώρα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του παρατηρητηρίου, οι καθημερινές περιπολίες, συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και βέβαια η συνολική δράση της ομάδας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, η ενίσχυση του επιχειρησιακού εξοπλισμού με ένα ντρόουν τελευταίας τεχνολογίας και θερμική κάμερα σίγουρα αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες του έγκυρου εντοπισμού εστίων φωτιάς, ιδιαίτερα τη νύχτα και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Δεν μπορεί να φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος εκεί, οπότε σηκώνεται τον ντρόουν και καταγράφει. Η εθελοντική ομάδα εξέφρασε βέβαια τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη για την ουσιαστική στήριξη και την έμπρακτη εμπιστοσύνη που δείχνουν στον εθελοντισμό, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά των ανθρώπων που είναι κοντά καθημερινά στην πρώτη γραμμή της πρόληψης. Και φυσικά ιδιαίτερες ευχαριστίες απίφθηναν και στον Δημήτριο Κουτσούκη, το Διευθυντή Εκπαίδευσης της Patras Drone Academy, που είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο χειριστών ντρόουν από την ΕΑΣΑ και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση της ομάδας, βρέθηκε στο Αγρίνιο για την εκπαίδευση των εθελοντών στον ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό του νέου ντρόουν, και η εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που παρέχει εννοείται αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, έτσι ώστε προσέξτε, το νέο μέσο των ντρόουν δηλαδή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της δασοπροστασίας και της πολιτικής προστασίας. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο το έργο. Καλά, δεν συζητάμε για την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και των εθελοντών, όπως της εθελοντικής ομάδας του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μεσολόγγι, γιατί εκεί στην Τουρλίδα βλέπουμε όμορφες παρεμβάσεις. Θα είναι πολύ πιο προσβάσιμη η παραλία της Τουρλίδας, αφού έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο του συστήματος C-Track. Ο στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης αμαία και η αναβάθμιση των υποδομών. Και μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση ο Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου και μίλησε για εργασίες που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας ράμπας πρόσβασης για αμαία στην τοποθέτηση στεγάστρου με δείκτη σκίασης, μεγαλύτερης αλαξιέρας, εξωτερικής ντουζιέρας και δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την παροχή νερού. Παράλληλα, να πούμε, διαγραμμίστηκαν δύο αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης για αμαία, τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε ο χώρος να είναι πιο λειτουργικός και σίγουρα πιο ασφαλής για τους επισκέπτες. Και τι γράφει στην ανάρτησή του? Η ισότιμη πρόσβαση, λέει ο Νίκος Παπανικολάου, στις παραλίες του Δήμου μας αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες στον χώρο του συστήματος C-Track στην παραλία της Τουρλίδας. Μπράβο τους, τα θερμά μας συγχαρητήρια, και εσείς να επισκεφτείτε και την Τουρλίδα στο Μεσολόγγι, γιατί γίνεται και εκεί πολύ σπουδαία δουλειά και από το Δήμο αλλά και από τους ανθρώπους που έχουν και τα καταστήματα. Και μιας και μίλησε για καλοκαίρι, μην ξεχνάτε, σας περιμένει και το Honor Beach Bar στο Ναστακό, στην παραλία του Αγίου Γεωργίου. Εκεί λοιπόν που ευχαριστιέστε και το μπάνιο σας, ευχαριστιέστε τα κοκτέιλ σας, τα καφεδάκια σας, αράζετε σε άνετες ξαπλώστρες, έχετε εξυπηρέτηση άμεση και ευχαριστιέστε το χρόνο να τον περάσετε σε αυτή την όμορφη παραλία, στο Beach Bar Honor, να το θυμάστε αυτό. Και είναι εύκολο να φτάσετε εκεί, είναι όπως βγαίνετε από τον Αστακό δεξιά, θα στρίψετε και θα παρκάρετε, θα κατεβείτε με τα σκαλάκια, και αριστερά όπως έρχεστε από τον Αστακό, από το Μύτικα που λέω, θα με θυμηθείτε από τη στιγμή που θα επισκεφτείτε το συγκεκριμένο σημείο.

Να πούμε ότι ξέσπασε μια ακόμη φωτιά στην περιοχή όπου βρίσκεται το αστυνομικό μέγαρο της ΑΔΕΛΤΑ Καρνανίας χθες το μεσημέρι. Έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, απέντρεψε τα χειρότερα. Με τον απολογισμό της φωτιάς να καταγράφει κάπου 10 στρέμματα καμένης έκτασης με ξερά χόρτα και 20 ελαιόδεντρα. Εννοείται έσπευσε εκεί και το τμήμα, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, η οποία σε συντονισμό πάντα με το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας διέθεσε και υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη του πυροσβεστικού έργου. Και να ρωτιέται κανένας πόσες φωτιές πια πρέπει να μπουν στη συγκεκριμένη περιοχή, ποιοι τις βάζουν αυτές τις φωτιές μέρα μεσημέρι εκεί κάτω. Είχαμε και μια σύλληψη εργαζόμενου αλλά και το ιδιοκτήτη περιπτέρου για πώληση αλκοόλ σε ανήλικη που λέω. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Αγρινίο από αστυνομικούς του τμήματος άμεσης δράσης Αγρινίου. Δύο ημεδαπή άνδρες, γιατί ο πρώτος ως εργαζόμενος σε περιπτέρου ιδιοκτησίας του δεύτερου πουλούσε αλκοόλ, αλκοολούχο ποτό τέλος πάντων, σε μια κοπέλα 15 ετών. Δεν τη ζήτησε τα στοιχεία της, δεν ζήτησε ταυτότητα. Έτσι δηλαδή όποιος θέλει πάει και παίρνει αλκοόλ, δεν βλέπεις την ηλικία του παιδιού. Αν δεν το βλέπεις, γιατί δεν ζητάς την ταυτότητα.

Βλέπω τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον από το D-News για πολιτικό. Η σπαζοκεφαλιά λέει του Μαξίμου στο σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο από τη Λόρα Ιωάννου, σας το μεταφέρω, μιας και η κουβέντα έχει ανάψει τέλος πάντων για το τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Πώς μπορεί λέει, το κόμμα Σαμαρά να αποδομήσει την κυβέρνηση, προειδοποίηση της δημοσκόπησης για την αχαΐα. Από σπαζοκεφαλιά σε σπαζοκεφαλιά, γράφει Λόρα Ιωάννου, οδηγείται η κυβέρνηση. Η τελευταία σπαζοκεφαλιά αφορά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών στις 27 Σεπτέμβρη ή στις αρχές Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός είναι βέβαιο ότι αν αποφασίσει να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές στη χώρα, δεν θα το πράξει για να αυτοκτονήσει πολιτικά. Θα το πράξει μόνο εάν κρίνει στα τέλη Αυγούστου ότι όλη η προεκλογική κινητοποίηση που έχει κάνει, παράδοση έργων δηλαδή, εξορμήσεις, απόπειρες τυράτη, τη θάσευση, τις ακρίβειες, έχει αποδώσει δημοσκοπικά. Αν δηλαδή έχει κλειδώσει το πολυπόθετο ποσοστό 30% για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε με την μία επιπλέον μονάδα που υπολογίζει να εξασφαλίσει από το πακέτο παροχών Μαμούθ στη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει στην κάλπη 30 με 31%. Ποσοστό που θα χρησιμοποιήσει σαν βατήρα για να εκβιάσει την αυτοδυναμία, λέει Λόρα Ιωάννου, στις δεύτερες εκλογές. Διαφορετικά, αν πρόκειται να χάσει πανηγυρικά το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός έχει κάθε λόγο να εξαντλήσει την τετραετία με το ακαταμάχητο επιχείρημα ότι δεν έχει λόγο να κλωτσίσει μόνο στο άλλους 7 μήνες στην εξουσία, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει στο μεταξύ να ανατάξει το εκλογικό τοπίο. Πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να αμφιταλαντεύεται τελευταίως προς το χρόνο των εκλογών, αλλά δεν έχει πιστεί ότι οι εκλογές την άνοιξη του 27 μπορεί να αποδειχτούν καταστροφικές, ίσως επειδή γνωρίζω θα πορευτεί μέχρι τότε με 4,5 δις στο χέρι. Περίπου 2 δις θα εκταμιευθούν από την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης στο τρίτο τρίμηνο του 26 και άλλα 2 δις που φαίνεται να έχει εξασφαλίσει για παροχές, οι οποίες θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη, αλλά θα εξαργυρωθούν στην τσέπη του πολίτη το πρώτο τρίμηνο του 27 και με τους οικονομικούς αναλυτές να τον διαβεβαιώνουν ότι με τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες, το on-off στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, δεν υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια για τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις που θα καταστήσουν τη διακυβέρνηση της χώρας αδιέξοδη. Φυσικά αυτό μένει να φανεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το ρίσκο τώρα των πρόωρων εκλογών λόγω Σαμαρά και σε έχει καταγράψει 30% Νέα Δημοκρατία. Και λέει Λόρα Ιωάννου στο D-News. Ας επιστρέψουμε λοιπόν, λέει, στο αρχικό υποθετικό σενάριο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίζει να κάνει εκλογές 27 Σεπτέμβρη. Έχοντας διασφαλίσει ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει ξεπεράσει τον κάβο του 30%, ποιος είναι ο πρόσμενος παράγοντας που μπορεί να τεινάξει στον αέρα όλο το κυβερνητικό εγχείρημα? Ο παράγοντας Σαμαράς. Αφού το νέο κόμμα Σαμαρά δεν θα έχει ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου και συνεπώς δεν θα έχει μετρηθεί. Με τον κίνδυνο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει το νέο κόμμα την τελευταία στιγμή και να πλήξει το στόχο του 30% που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία, με το διπλό κίνδυνο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς να έρχονται στον πόντο. Ο προβληματισμός δεν είναι έολος, αρκεί να δει κανείς υποστηρίζουν την δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην Αχαΐα για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος. Χωρίς το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει ποσοστό 27,1%, ενώ η Ελλάς 24,1%, μια διαφορά ούτως ή άλλως μικρή μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μόλις όμως στην εξίσωση της δημοσκόπησης μπαίνει το νέο κόμμα Σαμαρά, η παραπάνω δημοσκοπική εικόνα ανατρέπεται πλήρως. Το κόμμα Σαμαρά συγκεντρώνει 9,7%, η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 18,2% και η Ελλάς έρχεται δεύτερη σε απόσταση αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία με 17,9%. Μπορείτε να τα βάλετε όλα αυτά στο μυαλό σας? Ωραία γέλια που θα ρίξουμε το επόμενο διάστημα.

Να σας πω και λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Ότι σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε κίτρινο συνογερμάνει η Δυτική Ελλάδα και μάλιστα είναι στην κατηγορία 3. Αυτό προβλέπεται τέλος πάντων για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και στην κατηγορία 3 βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα. Τα μάτια σας 14 σήμερα. Η πολιτική προστασία μας καλεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει και πυρκαγιά από αμέλεια. Γι' αυτό το νου σας, ή αν δείτε κάτι έτσι ύποπτο, καλά θα ήταν να ενημερώσετε την πυροσβεστική. Είναι πολύ δύσκολο.

Ούτε ξέρω τι λέει. Στα δείτε να δω τι λέει και θα σας πω. Και επειδή ο Κατσούλης είναι ένας και μοναδικός, 35 μουρέ, είναι αγρινιώτικο αυτό. Ξέρεις το αγρίνιο Κατσούλη μου, δεν έχει ζέστη. Το ξέρεις αυτό, έχει ζέστα. Έτσι, στο Μεσολόγγι κάνει κάμα, μαρέ. Πολύ μου αρέσουν όλα αυτά. Βέβαια. Πώς να πω και ένα ξηρομερίτικο, όχι. Ξηρομερίτικο όταν έρθει η ώρα κι εσείς. Αμέσως εσείς θέλετε και ένα ξηρομερίτικο.

Αυτά τα ωραία που λέτε είχαμε να σας πούμε και σήμερα, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εργασιακής εβδομάδας, εννοείται. Τώρα αν πιάσει και κάνα 35 η θερμοκρασία σήμερα εδώ, θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Έστω και μία μονάδα να ανέβει, αύριο το πρωί θα καταγγείλω τον κατσούλι, σας το λέω δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει, θα το πηγαίνω από κοντά για να δω μέχρι πού θα φτάσει. Κατάλαβες κατσούλι, δηλαδή τέτοιος μετεωρολόγος γάιος κατσούλιος δεν ξαναυπήρξε, ούτε θα υπάρξει πια. Έχετε όμως εσείς το νου σας, γιατί όπως σας έλεγα πριν, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα. Έτσι, μην τρέχουμε, είναι κρίμα από το Θεό. Τα μάτια μας 14. Αυτά που λέτε είχαμε να πούμε, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ και ιδιαιτέρως εσάς τους ηλικιωμένους που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μας. Δηλαδή είστε και είμαστε, και η συντροφιά σας είναι αμφίδρομη η σχέση, αλλά θέλω να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και 14 και μην τζιμπάτε άμα σας παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο και σας λένε μαζέψτε τα λεφτά σας και τα χρυσαφικά σας και θα πάθετε ηλεκτροπληξία, τίποτα δεν πρόκειται να πάθετε. Αυτοί θα πλωτήσουν αν τους τα δώσετε. Έτσι είδατε τι έγινε. Τους έχουν αρπάξει από κόσμο που τους παραμύθιασαν ένα σκασμό λεφτά και τα χρυσαφικά τους. Και δεν τα πάρουν ποτέ πίσω οι άνθρωποι, πολύ δύσκολο να τα πάρουν. Γι' αυτό προστατευτείτε και πέστε το και στους διπλανούς σας. Αυτά τα ωραία είχαμε να πούμε σήμερα. Τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο που γιορτάζει σήμερα. Θα στείλεις τίποτα σήμερα στο Μπούτιν ή Μπούτιν. Μπούτιν, κανένα Μπούτιν, γουρνοπούλα, τίποτα. Δεν θα μας βγάλεις έξω σήμερα που είσαι και υποστηρικτής Μπούτιν. Για τα μπούτια εννοώ καλέ, τα γουρνό τέτοια. Έτσι, άντε φιλάκια σε όλους.

φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων.

0: ενημερών και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πρακτικά.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
10: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
10: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως λιγάκι από τα χθεσινά. Γιατί δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό και κατά πόσο είδατε τις εικόνες. Νομίζω και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση κυκλοφόρησαν οι εικόνες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στο Παρίσι, στην εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας της Γαλλίας, την ημέρα της Βαστίλης, τη συμμετοχή και ελληνικού αγήματος στην παρέλαση που έγινε, την υπερπτήση των δύο ελληνικών Ραφάλ κτλ. Κτλ. Αλλά η χθεσινή επέτειος για τους φίλους Γάλλους δεν πήγε και πολύ καλά, γιατί η Φούριας Ρόχας, έτσι δεν λέγονται οι Ισπανοί, λοιπόν, είχαν μια διαφορετική γνώμη εκεί στο Μουντιάλ και καθαρίσανε το ματσάκι με 2-0.

Αλλά να μην είμαστε κακεντρεχείς και να σπεύσουμε να πούμε ότι εμείς φέραμε γκαντεμιά στους Γάλλους και χάσανε τον αγώνα, έτσι, γιατί στην παρέλαση εκεί στο Παρίσι συμμετείχαν αγήματα και από άλλες φίλες και σύμμαχες χώρες, οπότε γιατί να φορτωθούμε εμείς αποκλειστικά την γκαντεμιά, δεν το καταλαβαίνω, μόνο αν έχουμε μια... Πώς να το πω έτσι, κακεντρέχεια θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε κάτι τέτοιο. Πάντως τα γεγονότα αυτά είναι για τα χθεσινά.

Τώρα θα αφήσουμε κατά μέρους έτσι τα του Μουντιάλ για να πάμε και στο Ορμούς, γιατί εκεί τα πράγματα τις τελευταίες ώρες έχουν σοβαρέψει αρκετά, γιατί σε μια εκ νέου τροχιά γενικευμένου πολέμου ολισθαίνει η περιοχή, με το Ιράν να σφραγίζει τα στενά του Ορμούς και να εξαπολύει drones κατά αμερικανικών βάσεων σε τρία γειτονικά κράτη. Τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέες επιθέσεις και νέες απειλές, με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να απειλεί για πλήγματα σε εργοστάσια και υποδομές πολιτικού χαρακτήρα, όπως γέφυρες του Ιράν. Όλο αυτό δημιουργεί βεβαίως μία αναταραχή έτσι, και στις αγορές και οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, σε μία προσπάθεια η οποία φάνηκε ότι διεξάγονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα περί τέλος πάντων μίας ειρήνευσης στην περιοχή, έστω και προσωρινής. Τελικά τα πράγματα αποδεικνύονται πολύ πιο δύσκολα από όσο θα ήθελε ο εντός εισαγωγικών ειρηνοποιός Ντόναλντ Τραμπ.

Τώρα θα έρθουμε στα δικά μας, στα της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, για να πούμε ότι συνεχίζεται η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σε επεισόδια, καθώς χθες είχαμε ένα νέο κύμα παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων, περισσότερο ανεξαρτητοποιήσεων όμως και όχι παρετήσεων τελικά, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πλέον πρέπει να πούμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Κορινθίας, του κυρίου Γιώργου Ψυχογιού, του βουλευτή της Αχαΐας, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, μετρά πλέον μόνο 19 βουλευτές από τους 43, αν δεν με απατάει μνήμη, που εξέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση από την κάλπη των εκλογών του 2023. Εδώ και πολύ καιρό σε επίπεδο κοινοβουλευτικών συσχετισμών ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, όταν έγινε η διάσπαση και δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα η διαμάχη αυτή που γίνεται τώρα για την επόμενη μέρα, με φόντο βεβαίως την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και την πιθανότητα συνεργασίας των δύο πλευρών, συνεχίζεται και οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Πλέον πρέπει να πούμε ότι με διαφορά, μετά και από τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις, με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά της μεταπολίτευσης, οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι, θα μπορούσαν τέλος πάντων να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αριθμούν περίπου τους 50 αυτή τη στιγμή, αλλά η κατάσταση είναι δυναμική, γιατί αναμένονται και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις πιθανόν, οπότε ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει πιθανότατα ακόμα περισσότερο.

Και επειδή αυτό, όπως είπαμε, συμβαίνει για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά χρονικά, οφείλουμε να κάνουμε και μία παρατήρηση. Βέβαια, δεν δημιουργεί έκπληξη, γιατί έτσι συνέβαινε πάντοτε και στις προηγούμενες και σε παλαιότερες εποχές, σε προηγούμενες δεκαετίες τέλος πάντων, μέσα στην περίοδο της μεταπολίτευσης, αλλά και τα τελευταία χρόνια προφανέστατα. Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία παραμένει ως έχει, όπως ψηφίστηκε από τον κόσμο στις εκλογές, είναι φυσικά το ΚΚΕ. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, αλλά γιατί όχι να δώσουμε ένα point στο σύνθημα που έχει ο Περισσός: ψηφίζεις ΚΚΕ και μένει ΚΚΕ και δεν πάει κάπου αλλού. Να του δώσουμε ένα point, γιατί αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι έχουν ένα δίκιο να το λένε.

Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, της εναπομείνας σας τέλος πάντων κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει. Τώρα για τον πρόεδρο θα δούμε, γιατί οι υποψήφοι από ό,τι φαίνεται πρόεδροι θα είναι και βουλευτές του κόμματος. Δεν θα υπάρξει υποψηφιότητα από κάποιον μη βουλευτή. Άρα αυτό πάει παραπίσω με την εκλογή ουσιαστικά του Προέδρου. Και χθες είχαμε και την επιβεβαίωση από την Ρένα Δούρου για την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε η ίδια ότι μιλώντας για τα τελευταία τεκτενόμενα, έχει ξεκινήσει μια ιστορία, όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, υπογραμμίζοντας ότι η δική μου αριστερά μας έμαθε σεβασμό στην κουλτούρα του άλλου, αναφερόμενη στην αποχώρηση του κύριου Φάμελου, και επισήμανε ότι υπάρχει ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε χωρίς να αποδοπατήσουμε καμία προσπάθεια από αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Τώρα, αυτή η έρηδα που διαφαίνεται στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη αναφορικά με την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι φαίνεται οι δυο τους, Πολάκης και Δούρου, ερίζουν για το 1%. Πόσο είναι στις δημοσκοπήσεις, 1,5, 1,8, κάπου εκεί.

Διάβασα κάπου ένα ωραίο, λέει ότι όλα τα πράγματα κάνουν κύκλους στη ζωή και τώρα είτε με τον Μπολάκη, λέει, είτε με τη Δούρου ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κόμμα σφραγίδα, όπως ήταν στο παρελθόν, είχε μείνει μόνος του ο Ζήγδης. Έτσι που τον θυμηθήκανε τώρα το Ζήγδη. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, να σας πω την αλήθεια, γιατί τώρα δεν ξέρω, επηρεασμένος και λίγο από το Μουντιάλ, που ξέρεις, μπορεί η ομάδα, παύλα κόμμα, να κάνει μια κοιλιά και να ξαναπάρει τα πάνω του και να ξαναμπεί στη Βουλή, να μην πάρει 1%. Μπορεί να μην μείνει κόμμα σφραγίδα, μπορεί να μείνει ένα κόμμα όπως το γνωρίζαμε παλιά, πριν γίνει κόμμα εξουσίας, που ήταν εκεί λίγο πάνω από το όριο της εισόδου στη Βουλή. Δεν μπορείς να το προδικάσεις με 100% βρε παιδί μου σιγουριά, αλλά τέλος πάντων ας μην προτρέχουμε να μιλάμε για κόμματα σφραγίδες. Βέβαια η σφραγίδα εδώ, από ό,τι λένε οι ίδιοι μεταξύ τους, την θεωρούν κάτι έτσι πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σφραγίδα αυτή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί στις δημοσκοπήσεις να είναι εκεί που είπαμε, κάτω από το 3% προς το 1%, αλλά υπάρχουν και άλλα στη μέση που κουβεντιάζονται βεβαίως και πλέον έχουν αρχίσει να κουβεντιάζονται όχι μόνο πίσω από κλειστές πόρτες, δηλαδή το ζήτημα της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ με καθαρά οικονομικούς όρους, δηλαδή το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει, γιατί μπορεί να βρίσκεται εκεί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα δεν πηγαίνει με βάση τις δημοσκοπήσεις, πηγαίνει με βάση τα ποσοστά που πήρανε στις εκλογές. Και θυμίζω ότι μιλάμε μεν για ένα κόμμα υποδιάλυση, αλλά για ένα κόμμα που στις προηγούμενες εκλογές εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση, άσχετα αν έπαψε γρήγορα να είναι, έτσι, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης. Αλλά έτσι εκλέχθηκε και έτσι χρηματοδοτείται. Επομένως εκεί υπάρχει ένα διακύβευμα, συν κάτι άλλα περιουσιακά στοιχεία εκεί, με τη συχνότητα του ραδιοφώνου, με το κτίριο της Κουμουνδούρου και πολλά πολλά άλλα. Επομένως υπάρχει αντικείμενο, πέρα από το ιδεολογικό αν θέλετε της σφραγίδας, υπάρχει και ένα αντικείμενο χειροπιαστό, έτσι, πώς να το πω, οικονομικά χειροπιαστό.

Λοιπόν, τώρα να πάμε στα υπόλοιπα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, η τοποθέτηση, η τελευταία τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μας ξεκαθάρισε με βάση τη συνταγματική τάξη, αν θέλετε, το σε ποια περίπτωση μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως πρόωρες τις εκλογές. Γιατί κάποια στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, με προεξάρχοντα και συνήθι ύποπτο βεβαίως τον Άδωνη Γεωργιάδη, προσπαθούν εντός εισαγωγικών να μας πείσουν ότι αν είχαμε εκλογές, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο που μας έρχεται, δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε και πρόωρες.

Ο Νικήτας λοιπόν Κακλαμάνης χθες τα είπε ξεκάθαρα τα πράγματα ως έχουν και όπως τα ξέραμε δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ότι αν γίνουν υποθετικά μιλώντας εκλογές τον Οκτώβριο, τότε το δίχως άλλο αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως προώρες εκλογές, διότι η θητεία της κυβέρνησης ολοκληρώνεται συνταγματικά τον Ιούνιο του 2027. Βέβαια, ο πρόεδρος της Βουλής με αυτή του την αναφορά έδωσε μία απάντηση για το τι ισχύει από την άποψη του τυπικού, αν θέλετε, του πράγματος, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος φάνηκε να κλείνει λιγάκι και το μάτι προς τις πρόωρες εκλογές, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να είναι και μία θεραπεία, εντός εισαγωγικών η λέξη, στην πολιτική τοξικότητα που επιλέγει.

Θα μείνουμε στα της Βουλής για να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη ολοκληρώνονται οι εργασίες της συνταγματικής αναθεώρησης, με αντικείμενο της συνεδρίασης να είναι τα άρθρα που έχουν προκαλέσει και αρκετές έτσι αντιδράσεις στις τάξεις του δημοσίου τομέα, το άρθρο 102 και το άρθρο 103 του συντάγματος που αφορούν το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. Εκεί είδαμε χθες και την πανελλαδική κινητοποίηση που έκανε η ΑΔΔΗ με στάση εργασίας για το ζήτημα αυτό και την κυβερνητική πρόταση σε σχέση με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Είχαμε και εδώ στο Αγρίνιο μια τέτοια διαμαρτυρία που έγινε από την ΑΔΔΗ και κάποια συνδικάτα του σωματείου, των σωματείων του δημοσίου, αλλά με μικρή συμμετοχή εδώ στο Αγρίνιο. Θες λίγο λόγω της ζέστης, θες λίγο λόγω του ότι δεν υπάρχει συνένεση για να ψηφιστεί ένα τέτοιο άρθρο, μια τέτοια αναθεώρηση μάλλον των άρθρων, των επίμαχων άρθρων στη Βουλή. Η συμμετοχή ήταν μικρή. Πάντως σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία σε επίπεδο συζήτησης και θα δούμε προς το τέλος του μήνα την Ολομέλεια να συνεδριάζει σε ειδική διήμερη συνεδρίαση για να κάνει την πρώτη ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, και τη δεύτερη ψηφοφορία να προγραμματίζεται για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Τώρα, μένουμε ακόμα στα της Βουλής για να πούμε ότι χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας που άναψε το πράσινο φως για την αίτηση της άρσης της ασυλίας, η οποία πιθανότατα θα αποφασιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει μηνυθεί από κάποιον επιχειρηματία για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Η πρόεδρος της Πλεύσης δεν εμφανίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής, επικαλούμενη την ταυτόχρονη συνεδρίαση της διάσκεψης των προέδρων, και προέβη βέβαια στις συνήθεις καταγγελίες που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην συνεδρίαση όμως της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής ήταν παρόν ο Μάριος Αλμάς, γιατί εκεί συζητήθηκε η δικιά του περίπτωση με τη μήνυση που έχει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το λέγαμε και χθες αυτό, όμως αργότερα ο κύριος Αλμάς μίλησε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τους κάλεσε να μείνουν συντονισμένοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την συζήτηση της άρσης της ασυλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Γεωργιάδης, είπε χαρακτηριστικά ο Μάριος Αλμάς, είπε για μένα από το Βήμα της Βουλής πως εγώ είμαι εκπρόσωπος ιδιωτικής εταιρείας και εγώ δεν τον μήνυσα. Δεν είμαι Γεωργιάδης εγώ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αλμάς, επισημαίνοντας ότι στη δικιά του περίπτωση, αναφορικά με τα δικά του δηλαδή λεγόμενα, εκτιμήσε ο ίδιος ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, εφόσον όλα όσα είπε σε μια επίμαχη συνέντευξή του, τέλος πάντων, δεν περιείχαν κάποιο γεγονός, αλλά είχαν να κάνουν με μια γενική εκτίμηση αναφορικά με τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς των νοσοκομείων.

0: Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα της οικονομικής έτσι, ατζέντας και επικαιρότητας. Βλέπω εδώ μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε για την ακρίβεια και από ό,τι φαίνεται προέβη σε μία μεγάλη ανακάλυψη. Βέβαια το εύρυκα το έχει αναφωνήσει ο Αρχιμίδης, να θυμίσω, αλλά τέλος πάντων, ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι άλλο, έτσι, να μείνει στην ιστορία, γιατί ο Τάκης Θεοδωρικάκος μας είπε με την τελευταία του συνέντευξη ότι οι τιμές δεν πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις. Η λύση, πρόσθεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι μια πιο παραγωγική οικονομία. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος μου, με χέρια και με πόδια προσυπογράφουμε αυτά που είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έτσι, οι τιμές δεν πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις, η λύση είναι μια πιο παραγωγική οικονομία. Και το ερώτημα που προκύπτει μοιραία και έτσι βγαίνει κατευθείαν, ας πούμε, είναι το εξής απλό. Πόσες θέσεις, βρε παιδιά, κυβερνώντας τη χώρα, ανεβάσατε την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας? Με απατάει μνήμη μου, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία νομίζω δεν χωρούν αμφισβήτηση, επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για αυτό το ζήτημα και σε σχέση με το ύψος των μισθών, για παράδειγμα, γιατί προφανώς η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της οικονομίας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αντανακλά πάνω και στους μισθούς. Μιλάμε βέβαια πρωτίστως για τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έτσι. Η Eurostat μας λέει ότι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα είναι περίπου στο 55, κάπου ανάμεσα, κινείται εκεί ανάλογα με τη χρονιά, ανάμεσα στο 55 με 60% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι όπως τα μετράνε, γιατί δεν έχει σημασία να μπούμε στη μεθοδολογία έτσι των αρμοδίων της Eurostat, έτσι όπως τα μετράνε, κάποια χρονιά μπορεί να δεις αυτό να πηγαίνει 1 ή 2% παραπάνω, μια άλλη χρονιά να πέφτει 1% παρακάτω. Κάπου εκεί όμως κινείται το πράγμα. Ας πούμε εγώ να κάνω και λίγο το γαλαντόμο, δεν θα το πω 58%, να το κάνω στρογγυλό 60%. 60%. Αν δεν ξεκολλήσεις όμως να αρχίσεις να πλησιάζεις, να φτάσεις κάπου κοντά στο 80-90%, τότε προφανώς δεν καλύπτεις την απόσταση, δεν καλύπτεις τον κενό, δεν κάνεις τη σύγκληση, τη λεγόμενη, τη ρημάδα που την κουβεντιάζουμε από την εποχή που ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτό προφανώς ούτε οι μισθοί μπορούν να αλλάξουν, ούτε οι τιμές να πέσουν στην αγορά, ούτε η αγοραστική δύναμη των πολιτών, που αυτό είναι το μεγάλο επίδικο βεβαίως, να ανέβει. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο μέσα από το live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

τώρα θα έρθουμε στα θέματα της τοπικής μας ατζέντας, με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετώλο Ακαρνανία. Και θα πάμε σε αυτό το σημαντικό πλήγμα που κατήγαγε η υποδιεύθυνση της δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου στους επιτίδιους που παριστάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπατούν συμπολίτες μας κατά σειρώην. Η υποδιεύθυνση λοιπόν της δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου εξάρθρωσε τρεις συμμορίες που διέπραταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων. Οι συγκεκριμένες συμμορίες είχαν την έδρα τους σε κάποιες περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, ωστόσο είχαν πανελλαδική κατά κάποιο τρόπο δράση, χτυπώντας και ψάχνοντας να βρουν ανυποψίαστα θύματα σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και εδώ στη δικιά μας περιοχή, στην Ετώλο Ακαρνανία, και σε άλλες βέβαια περιοχές της χώρας, μέχρι και την περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά. Όλο σύστημα λειτουργούσε των απατεώνων αυτών που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ με τον εξής τρόπο. Στοχοποιούσαν κάποιους ηλικιωμένους και αρχικά έρχονταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους με το πρόσχημα ενός επικίνδυνου μιας επικίνδυνης κατάστασης στα ηλεκτρολογικά, ξέρω εγώ, του σπιτιού και στο δίκτυο του ΔΔΕ και με το πρόσχημα μιας ενδεχόμενης έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος που επικαλούνταν αυτοί στα ψέματα προφανώς, τρομοκρατούσαν τους ηλικιωμένους, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν τις αποταμιεύσεις τους ή και κοσμήματα και να τους τα παραδώσουν για να μην γίνει τάχα η έκρηξη στο σπίτι. Τώρα, σε μερικές περιπτώσεις, και αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα της υπόθεσης, πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις σε κάποιους ηλικιωμένους και εμφανίζονταν αυτοί σε ένα γραφείο με το λογότυπο του ΔΔΕ από πίσω, σαν να φαίνονται ότι τους μιλούσαν από τα γραφεία, ας πούμε, του ΔΔΕ και τα λοιπά, και υπό την καθοδήγηση αυτών των τηλεφωνητών, προφανώς απατεώνων, οι λεγόμενοι εισπράκτορες της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος κάθε φορά μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και εφάρμοζαν δύο μεθόδους. Είτε έπαιρναν τα χρήματα και τα κοσμήματα έξω από το σπίτι, όπου είχαν πείσει τα θύματα να τα αφήσουν έξω από το σπίτι και να τους τα παραδώσουν, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις ενώσο γίνονταν το τηλέφωνο από τον τηλεφωνητή, τον δήθεν τηλεφωνητή του ΔΔΕ, αν τυχόν σε κάποια περίπτωση κιόλας κάποιος ηλικιωμένος δεν μπορούσε να μετακινηθεί, να βγει έξω από το σπίτι του εύκολα και τα λοιπά, τότε με τη μέθοδο της απασχόλησης έμπαιναν αυτοί στο σπίτι του θύματος, ενώ ο τηλεφωνητής κρατούσε απασχολημένο το θύμα και αυτοί κυριολεκτικά αλώνιζαν μέσα στο σπίτι παίρνοντας οτιδήποτε τους φαίνονταν χρήσιμο. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η αστυνομία πρέπει να πούμε ότι προχώρησε χθες σε 4 συλλήψεις και στην ταυτοποίηση συνολικά 18 εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για 3 κυκλώματα που έδρασαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 2 από αυτά έδρασαν μέχρι τα τέλη του 2025, έχοντας σε δεκάδες περιπτώσεις, τώρα καταλαβαίνει κανείς, απατών, είτε τετελεσμένες είτε κάποιες και σε απόπειρα, έχοντας καταφέρει να εισπράξουν ένα μεγάλο παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 410.000 ευρώ.

Τώρα πρέπει να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες, να θυμίσουμε μάλλον, ότι τους τελευταίους μήνες είχαμε αρκετές παρόμοιες υποθέσεις που προέκυψαν από την έρευνα της τοπικής αστυνομίας στο Αγρίνιο. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετά θύματα αυτών των επίδοξων απατεώνων. Στην προκειμένη περίπτωση επαναλαμβάνω, με το πρόσχημα των υπαλλήλων του ΔΔΕ και μια διαρροή ρεύματος και έναν υποτιθέμενο κίνδυνο να σημειωθεί έκρηξη στο σπίτι. Σε άλλες περιπτώσεις με το πρόσχημα του λογιστή κτλ. Πάντως το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε αρκετές τέτοιες υποθέσεις αυτούς τους τελευταίους μήνες που απασχόλησαν το αστυνομικό δελτίο. Και το λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε, γιατί θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή, να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή όλοι και κυρίως οι ηλικιωμένοι σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση υπάρξει. Εγώ έτσι κάνοντας και λίγο πλάκα θα πω που μου το μετέφερε μια φίλη μου για την αείμνηστη μαμά της, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε όλους όσους την παίρναν τηλέφωνο, και πολλές φορές δεν ήταν άνθρωποι που ήταν απατεώνες. Όλοι μας έχουμε δεχτεί, ας πούμε, περιπτώσεις τηλεφωνημάτων από την εταιρεία στην οποία έχουμε το κινητό μας τηλέφωνο για την ανανέωση του συμβολαίου, για μια προσφορά, που αυτό δεν είναι απάτη, είναι κανονική, ας το πούμε, πιθανή συναλλαγή. Λοιπόν, η αείμνηστη μαμά μιας φίλης μου απαντούσε σε όλους με την εξής κασέτα. Ενώ ήταν η γυναίκα σε μια ηλικία έτσι όχι ιδιαίτερα προχωρημένη, δεν ήταν υπερήλικας, ήταν γύρω στα 65-70 ας πούμε, και τους έλεγε: «Εγώ καμάρι μου είμαι γριά γυναίκα, δεν ξέρω τίποτα, πάρε αργότερα που θα είναι τα παιδιά μου εδώ», και μπαπ, τους το κλείνε. Και απαντούσε έτσι σε όλους και έξω από την πόρτα, που λέει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλά παραδείγματα για να αποφύγει κανείς τέτοιες καταστάσεις, γιατί δυστυχώς μερικές φορές τα προσχήματα ή ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν κάποιοι να πείσουν τον άλλον μπορεί να γίνει πιστικός. Ανέφερα και είναι χαρακτηριστικό, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που το βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο, ότι σε κάποιες περιπτώσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση οι επιτίδοι κάνανε και βιντεοκλήσεις, δηλαδή γνωστοποιούσαν τη φάτσα τους στο υποψήφιο θύμα, να το πω έτσι λαϊκά, και είχαν και από πίσω και το λογότυπο του ΔΔΕ. Άρα σχημάτιζε την εντύπωση ότι μιλάς όντως με υπάλληλο του ΔΔΕ που βρίσκεται σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, εκεί που σου έλεγε. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ πολύ καχύποπτος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, γιατί πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν υπάρξει έτσι αρκετές αντιδράσεις αναφορικά με αυτή τη ρύθμιση που ψηφίστηκε τις προάλλες στη Βουλή και αφορά τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Εκεί προβλέπεται λοιπόν για όσους είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι δηλαδή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή γιατροί του ΕΣΥ και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και βρίσκονται σε θέση διοίκησης, σε θέση αντιδημάρχου, τίθενται σε αναστολή άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Πάνω σε αυτό υπάρχουν αντιδράσεις και ήδη φημολογείται πως θα υπάρξει αλλαγή και ακύρωση αυτής της διάταξης από το Υπουργείο. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί όμως ακόμα, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αρκετούς δήμους ανά τη χώρα, όπου αντιδήμαρχοι στο επάγγελμα είναι υπάλληλοι του δημοσίου, όπως είπα νωρίτερα, να αναγκαστούν να παραιτηθούν. Για το θέμα αυτό πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και απόφαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, που εκφράζει την ανησυχία του για τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και ιδιαίτερα για τους άμεστους αντιδημάρχους, οι οποίοι ουσιαστικά στερούνται το εργασιακό τους εισόδημα χωρίς να λαμβάνουν αντιμισθία από τη θέση τους. Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους δήμους, αλλά και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη συμμετοχή στελεχών στην αυτοδιοίκηση.

Τώρα, ένα άλλο θέμα που συζητείται στις τάξεις των Δήμων, των αυτοδιοικητικών του πρώτου βαθμού, είναι αυτή η μελέτη που εκπώνησε η ΕΤΑ για λογαριασμό της ΚΕΔΕ και θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ την ερχόμενη εβδομάδα, αναφορικά με το λειτουργικό κόστος των Δήμων, γιατί εκεί υπάρχουν εδώ και κάποιους μήνες, 3-4 μήνες περίπου, αρκετές φωνές από την αυτοδιοίκηση που μιλούν για την οικονομική ασφυξία των Δήμων και το αίτημα βεβαίως είναι η σταδιακή αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, ώστε, όπως είναι ο επιθυμητός στόχος, να φτάσουν στο 8% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε λίγο τα του Δήμου Μεσολογγίου πιο συγκεκριμένα, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει ανέβει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Μεσολογγίου, εκεί όπου οι επικεφαλείς παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όπως οι πρώην δήμαρχοι ο κύριος Λύρος και ο κύριος Καραπάνος, όσο και ο Σπύρος Βασιλείου, κάνουν λόγο για φήμωση της αντιπολίτευσης και κουκούλωμα των θεμάτων, με αφορμή το γεγονός ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε ένα αίτημα που τέθηκε στη συνεδρίαση από κατοίκους της πόλης σχετικά με τις θέσεις των κάδων των απορριμμάτων σε κάποιες από τις γειτονιές του Μεσολογγίου. Εκεί αυτό που καταγγέλλεται είναι ότι αφού οι κάτοικοι μίλησαν, γιατί είχαν καταθέσει κανονικά όπως προβλέπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο γραπτός με υπογραφές το αίτημά τους, αφού οι κάτοικοι μίλησαν λοιπόν, ανέπτυξαν το αίτημά τους και μίλησε και ο Δήμαρχος, αποφασίστηκε να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί σε μια άλλη συνεδρίαση χωρίς να υπάρξει τοποθέτηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αυτό τώρα καταγγέλλεται ως φήμωση, με την έννοια ότι είπε κάτι επί της ουσίας για το ζήτημα αυτό η πλευρά της Δημοτικής Αρχής, αλλά δεν επιτράπει εν ολίγης στην αντιπολίτευση να μιλήσει, και αυτό είναι που καταγγέλλεται τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως νομίζω ότι αν έρθει σε επόμενη συνεδρίαση το συγκεκριμένο θέμα που βάζουν κάτι και εκεί της περιοχής, φαντάζομαι θα μπορέσει και η αντιπολίτευση κανονικά να τοποθετηθεί. Τώρα στα υπόλοιπα που νομίζω ότι έχουν κατά τη δική μου άποψη ένα ενδιαφέρον, να πούμε ότι μεσούντος βεβαίως του καλοκαιριού ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου, ο κύριος Διαμαντόπουλος, συνεχίζει τις περιοδίες και τις λαϊκές συνελεύσεις σε χωριά. Μας ενημερώνει και για το τι συμβαίνει αυτό, οφείλω να ομολογήσω, εκεί στις λαϊκές συνελεύσεις, ακούγοντας βεβαίως τα παράπονα του κόσμου, τα αιτήματα του κόσμου, και μιλώντας και αυτός από την πλευρά του για το τι έχει κάνει ο Δήμος ή τι προγραμματίζει να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα και να βελτιώσει διάφορα από τα ζητήματα της καθημερινότητας των χωριών. Ένα ενδιαφέρον ζήτημα έτσι που προκύπτει βεβαίως είναι ότι εκεί που γίνονται οι συνελεύσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, όλο και κάτι τον φιλεύουν τον Δήμαρχο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Άλλο του πήγανε μια αραβανή. Έτσι. Παραδοσιακό αγαπημένο το λακαρνάνικο γλυκό, η ραβανή. Λοιπόν, όλο και κάτι παίρνει ο Δήμαρχος

υπόθηκαν πολλά και διάφορα σε σχέση με την καθαριότητα, με τα μηχανήματα του Δήμου κτλ. Και εκεί ο Δήμαρχος εμφανίστηκε έτσι αρκετά αποφασιστικός και αρκετά αυστηρός. Και θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών απειλητικός με τους κατοίκους και τα πρόστιμα που θα πρέπει να μπουν αναφορικά με το ζήτημα της καθαριότητας. Εξ αυτού λοιπόν συμπεραίνω ότι άμα τους απειλεί και με πρόστιμα δεν νομίζω να τον φίλεψαν κανένα καρπούζι. Πάντως έχει μια λογική αυτό που λέει ο Δήμαρχος, γιατί λέει, τους είπε δηλαδή εκεί στο Λεσίνη χαρακτηριστικά, ότι εμείς σαν δημοτική αρχή, σαν δήμος και υπηρεσίες δεν μπορούμε να στήσουμε καραούλι ή να βάλουμε κάμερες σε κάθε κάδο απορριμμάτων και να δούμε αν ο κόσμος ή ο καθένας ξεχωριστά πετούν τα σκουπίδια όπως πρέπει και όχι όπου να είναι. Γι' αυτό ζήτησε και τη συνδρομή των ευσυνείδητων, όπως είπε, πολιτών. Και μάλιστα υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι ρουφιανιά, συμβαίνει στην Ευρώπη. Όταν δούμε τον γείτονα να μην σέβεται το χωριό, να κάνει καταγγελία ο ευσυνείδητος πολίτης, και θα δεις μετά, λέει ο Δήμαρχος, αν εγώ θα κόψω πρόστιμα ή όχι, γιατί είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που κόβει πρόστιμα και με μεγάλο πολιτικό κόστος, αλλά εμάς δεν μας νοιάζει κάτι τέτοιο. Έμπαινε Γιούτσο, έμπαινε. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω ένα ζήτημα έτσι προσωπικό, ας το πω εντός εισαγωγικών, με τα πρόστιμα της αφυσοκόλλησης κυρίως, της παράνομης αφυσοκόλλησης, έχω λίγες μέρες να πάω στο Μεσολόγιο. Φαντάζομαι ότι αν έρθω θα το δω από άποψη αφυσοκόλλησης στο Μεσολόγιο κούκλα. Δεν θα υπάρχει καμία αφίσα, ας πούμε, από κάτι πανηγύρια, κάτι από εδώ δεξιά-αριστερά, εκδηλώσεις και κάτι θέατρα και κάτι χαζοσυναυλίες. Δεν θα δω τίποτα τέτοιο, θα έχουν πάρει όλοι τα πρόστιμά τους, να υποθέσω.

τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι μπαίνουμε σταδιακά σε τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Σταδιακά, αρχής γενομένης από ό,τι φαίνεται περισσότερο από αύριο και μεθαύριο, που τα πράγματα θα είναι κάπως σχετικά πιο ήπια, τουλάχιστον εδώ στη Δυτική Ελλάδα, με την πρόγνωση των μετεωρολόγων να μιλά για μια μέγιστη θερμοκρασία της τάξης των 38 βαθμών στα παιδινά τμήματα της, σε πολλά από τα παιδινά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, για πρώτη φορά μέσα στο φετινό καλοκαίρι, το θερμόμετρο θα γράψει μπροστά το 4.

Και όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί και μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές. Πρέπει να πούμε ότι ήδη, γιατί ο χάρτης της επικινδυνότητας δεν βγαίνει με βάση μόνο το πόσο θερμοκρασία έχουμε, πόσο ψηλή είναι η θερμοκρασία. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα, όπως η υγρασία, οι άνεμοι πάρα πολύ παίζουν ρόλο σε αυτό. Ήδη αρχίζει σιγά σιγά να κυτρινίζει και να σκουραίνει και προς το πορτοκαλί ο χάρτης επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές που εκδίδεται καθημερινά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να πω εντελώς ενδεικτικά, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπονται για σήμερα σαραντάρια, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στο κίτρινο χρώμα της υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών, και τις επόμενες ημέρες, όπως είπα, ακολουθώντας έτσι και την πορεία της θερμοκρασίας, αυτό

Αναμένεται να ανέβει στο επίπεδο του πορτοκαλί συναγερμού της πολύ υψηλής, δηλαδή επικινδυνότητας. Αυτά για σήμερα, εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ καθώς ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής και στην επιμέλειά της, στην εκπομπή Μαζί Δυτικά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει και τη μουσική. Είναι δηλαδή απολύτως υπεύθυνος μόνο για το ηχητικό αποτέλεσμα.

Ζεστούλα έχουμε σήμερα και όποτε μπαίνουμε στο στούντιο, ο Γιώργος έχει φροντίσει να το έχει δροσίσει σε βαθμό που να αισθάνεσαι ότι έχεις μπει σε ψυγείο. Ίσως είναι και διαφορά θερμοκρασίας το πιθανότερο, αλλά μια χαρά είναι εδώ, δεν ξέρω αν θα βγω σήμερα από εδώ. Είναι σήμερα και γιορτή, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Χθες ήταν στο Αγρίνιο ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, δεν το ευχηθήκαμε. Κακώς, έπρεπε να την ξέρουμε και αυτή τη γιορτή. Εκπληκτικός, με έναν πολύ ωραίο θίασο. Νομίζω ότι γελάσαμε όσοι βρεθήκαμε χθες στο χώρο του Κυπωθεάτρου, στο Δημοτικό Πάρκο. Ήταν όμορφα, ήταν μια ωραία βραδιά. Φύσηξε και λιγάκι κάποια στιγμή, είχαμε και αυτή την ευλογία. Ήταν εκπληκτικός στο ρόλο του κατά φαντασία ασθενή, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ήταν όμως και οι υπόλοιποι ηθοποιοί εξαιρετικοί και η Χοροζίδου, να το πω αυτό, πραγματικά προκαλεί και τη στόπα ένα πολύ αυθόρμητο γέλιο μόνο με την παρουσία της. Μόνο με το γέλιο της, τον ήχο της φωνής της. Ήταν ιδιαίτερη, ξεκαρδιστική και νομίζω ότι έδωσε και τον παλμό στην παράσταση. Ήταν από τις λίγες φορές που είδα πολύ κόσμο να περιμένει να μιλήσει με τους ηθοποιούς στο τέλος, να βγάλει και φωτογραφίες. Πολύ υπομονετικοί άνθρωποι, έχουν μεγάλη υπομονή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι στο πλαίσιο της δουλειάς τους, αλλά δείχνουν και τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους και όλοι τους, όλοι τους πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό και μετά την παράσταση για να κάνουν τον κόσμο χαρούμενο. Προσωπικά μπορεί να μην έβγαλα φωτογραφίες με τους ηθοποιούς, όμως χρώσταγα και ένα ευχαριστούμε και ένα συγχαρητήρια από πέρυσι στον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη, γιατί ήταν εκπληκτικός και στον θάνατο του Μποράκου. Μεγάλη διαφορά, είναι δύο διαφορετικά είδη. Πώς όμως από την κωμωδία μπορεί κάποιος να περάσει στο δράμα και αντίστροφα. Λοιπόν, αυτή είναι η στόφα του μεγάλου ηθοποιού.

Και μιλώντας βέβαια για μεγάλους ηθοποιούς και δεν αναφερόμαστε στην ηλικία που αντιλαμβάνεστε, μια μεγάλη απώλεια θρυνεί ο χώρος της τέχνης στη χώρα μας, αλλά και η κοινωνία, γιατί ήταν ένα πρόσωπο εξαιρετικά αγαπητό. Είχε μπει στα σπίτια μας με έναν τρόπο, με τον μέσο των ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Όχι ότι σήμερα ο ελληνικός κινηματογράφος δεν είναι καλός, αλλά συνηθίζεται με μια νοσταλγική διάθεση να κάνουμε μια παραπομπή στο παρελθόν και να ορίζουμε κάπως έτσι το τοπίο. Λοιπόν, η Μάρο Κοντού δεν είναι πια κοντά μας, έφυγε σε ηλικία 92 χρόνων. Το έλεγε και η ίδια, το βλέπαμε και εμείς, ότι τα χρόνια της δεν φαινόντουσαν επάνω της. Ήταν μια γυναίκα, η χαρά της ζωής, και τελευταία είχαμε δει μια εκπληκτική συνέντευξη και φαινόταν να είναι γερή και δυνατή ακόμα, αλλά έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στην υγεία και σε κάποιες ηλικίες πιο γρήγορα. Προφανώς και βήθησε στο πένθος την οικογένειά της, αλλά και το κοινό που τη λάτρεψε από τις μεγάλες επιτυχίες της. Διαβάζω ότι μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό Νοσοκομείο, η πολύ αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί όμως η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάββα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ποειδήν, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Και λίγες ημέρες μετά, και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. Είχε 67 χρόνια θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, δεν τα λες και λίγα. Πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν. Και βεβαίως πολλοί την θυμόμαστε το 60, όταν έκανε ντεμπούτο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην γνωστή ταινία της Φίνος Φίλμ, «Τα κίτρινα γάντια», σαν σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη. Από τα πολλά βίντεο και αποσπάσματα που έχουμε προλάβει να δούμε μέχρι τώρα, έτσι σημειώνω και μια εκπομπή που είχε τηλεοπτική και έπαιρνε ανάμεσα στις άλλες συνεντεύξεις και από πολύ γνωστούς ηθοποιούς όπως η Ρένα Βλαχοπούλου. Είναι μια απολαυστική συνέντευξη, αν τη βρείτε κάπου στο διαδίκτυο, έτσι αλλιεύστε τη και ακούστε τη όταν βρείτε χρόνο.

ανάμεσα στις εμβληματικές της ατάκες, γιατί έχει πει αρκετές, η πιο έτσι συχνά χρησιμοποιημένη, τέλος πάντων αξιοποιημένη, είναι η γνωστή «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου», που έγινε σημείο αναφοράς στον ελληνικό κινηματογράφο ως Κυρία Κοκοβίκου.

Για να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην πολιτική σκηνή. Προς μονοψήφια δύναμη οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν άλλοι τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Είναι ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων, που άνοιξαν ουσιαστικά το σημερινό χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με συγχωρείτε να πάρω μια ανάσα.

ξέρω αν το κάνει το κλιματιστικό που εκθίασα πριν. Πάντως κάτι συμβαίνει με τη φωνή. Λοιπόν, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη, αλλά και της κ. Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.

θυμίζουμε ότι την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φίβος Τσικλιάς, που έκανε λόγο για εσωστρέφεια, περί χαράκωση και προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Ακολούθησε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, γράφοντας την επιστολή του για προσωπικές στρατηγικές, και είπε ότι βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας. Και την ίδια ώρα η Μυρτώ Κοροβέση, που πήρε τη βουλευτική έδρα του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι περίγραπτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να το πει κανείς. Μην την πάρει στην έδρα, ας την πάρει κάποιος άλλος.

Να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό το πολύ δυσαρέστο περιστατικό στον Πειραιά. Ερευνούν οι αρχές βεβαίως, συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κατά τις οποίες ο 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη συνάδελφός του βρέθηκαν νεκροί χθες το μεσημέρι μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο γκαράζ της πολυκατοικίας. Φέρεται λοιπόν το αυτοκίνητο να είχε τη μηχανή σε λειτουργία, όπως και τον κλιματισμό. Ο χώρος στο γκαράζ ήταν κλειστός και στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάς από τον κινητήρα να μπήκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από το σύστημα του κλιματισμού και να χάσουν οι δύο νέοι τις αισθήσεις τους. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι και πόσο επικίνδυνο από ένα λάθος να συμβεί αυτή η πολύ δυσαρέστη εξέλιξη, να το έχουμε κατά νου. Δύο πολύ νέα παιδιά είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους, τα πήγαιναν πολύ καλά στις δουλειές τους, κοινωνικά άτομα, γι' αυτό λέγαμε χθες το σενάριο της αυτοκτονίας είναι κάτι που μεν εξετάζεται, αλλά είναι λίγο, δεν υπήρχαν σημειώματα, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει ένα φοβερό λάθος, ένα λάθος που τους τύχησε τη ζωή. Μίλησε και ο γιατροδικαστής ο Γρηγόρης Λέων στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, όπως έβλεπα χθες, και είπε ότι αυτό το σενάριο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων λόγω του μονοξιδίου του άνθρακα. Είναι, λέει, ένα τέτοιο σενάριο συμβατό με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μιλάμε για έναν κλειστό χώρο, ο οποίος είναι ένα γκαράζ μικρών τετραγωνικών, στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμένη μηχανή και ανοιχτό τον κλιματισμό. Πού να το φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί και να μην το πάρεις χαμπάρι, γιατί χάνεις γρήγορα τις αισθήσεις σου, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να ανοίξει την πόρτα και δηλητηριάζεται ο οργανισμός.

και τώρα που το σκέφτομαι, πολλοί άνθρωποι μπορεί να κατέβουν, να ανάψουν τη μηχανή για λίγο γιατί έχουν ένα αυτοκίνητο παροπλισμένο. Το έχουν, ας πούμε, χωρίς πινακίδες. Το έχουν, δεν το χρησιμοποιούν συχνά. Έχουν ένα καλό αυτοκίνητο, ας πούμε, για τα ταξίδια και έχουν ένα αυτοκίνητο πόλης. Και κατεβαίνουν για να δουλέψει η μηχανή, να ενεργοποιηθεί η μπαταρία. Θέλει μια προσοχή εκεί. Θα μου πείτε ένα περιστατικό είναι, δεν το έχουμε ξανακούσει, δεν το ακούμε συχνά. Το ακούμε σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, όταν επιλέγει κάποιος να δώσει τέλος στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Το έχουμε δει σε ταινίες, δεν το έχουμε δει στην πραγματικότητα να συμβαίνει. Εντάξει, για να μην συμβεί το λέμε.

Και για να το κλείσω, χρειάζονται μόλις 5 λεπτά όταν είπαν, λένε οι επιστήμονες και συγκεκριμένα οι ιατροδικαστές που σας ανέφερα, ότι αν έχουμε τη μηχανή αναμένη σε λειτουργία και το κλιματιστικό επίσης σε λειτουργία, σε ένα τόσο μικρό χώρο, χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου σε κλειστό χώρο.

Μιλάμε λοιπόν για έλλειψη γνώσης, για άγνοια, η οποία σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς ήταν θανατηφόρα. Μην βιαζόμαστε πάντως να βγάλουμε συμπεράσματα, θα τα πούν αυτά οι ειδικοί, θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις και γιατί έτσι λέγαμε ας πούμε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε δολοφόνο στο έγκλημα το άλλο με μητέρα και γιο και έχει περιπλεχθεί το πράγμα, να μην βγάζουμε γενικώς συμπεράσματα εμείς που δεν είμαστε ειδικοί.

Ντόμινο λοιπόν εξελίξεων, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πραγματικά το τοπίο, πολύ περίεργο, έντονη κινητικότητα και μέχρι να πάμε στις εκλογές έχουμε να δούμε πολλά και διάφορα. Εσείς εντωμεταξύ μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@vtkfm.gr. Σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες έχουμε αρκετές από το πρωί και τηλέφωνα έχουμε δεχθεί και μηνύματα έχουμε πάρει. 2641 031 410 και 39 411 η τηλεφωνική μας αριθμή.

πολλά σενάρια έτσι βγαίνουν προς τα έξω σε σχέση με εκλογές κάπου εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, άντε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Βρέθηκε στη Βόρεια Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Σας θέλω έτοιμους, είπε στα στελέχη, στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Ήμουν και εγώ αυτή τη άποψη ότι θα γίνουν νωρίτερα, αλλά πέφτω έξω. Απόσεψα έξω και για το σκορ του χθεσινού αγώνα στο Μουντιάλ. Οπότε Γαλλία δεν θα δούμε στη συνέχεια. Ισπανία σίγουρα και θα δούμε τι θα γίνει στον αγώνα τη Αργεντινή με την Αγγλία. Οπότε δεν θα κάνω άλλε προβλέψει, δεν το έχω. Πήγαμε κουβά. Ευτυχώ που δεν παίζω στοίχημα.

0: Θα δώσουμε και πολιτιστική χρειά στο δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε με έναν νέο και ταλαντούχο ηθοποιό. Οπότε μην χάσετε το και το επόμενο μέρος της εκπομπής. Απλά να κάνω μια αναφορά. Παρόλο που συνέχεια μιλάμε για τις απάτες, μιλάμε για τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι απατεώνες, για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, νομίζω ότι δεν εισακόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζεται η δράση τους, παρόλο που έχουμε έτσι κάποια χτυπήματα σημαντικά από την πλευρά της αστυνομίας. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση, την επιτυχία σημείωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Εξάρθρωσε τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπραταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων και στο Αγρίνιο, αλλά και σε διάφορες ακόμα περιοχές της χώρας. Είχαν εφαλτήριο περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας. Είχαν εξαπατήσει δεκάδες κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κατάφεραν να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εκμεταλλεύτηκαν είτε το γεγονός ότι τα θύματα ήταν ανενημέρωτα για τη δράση των απατεώνων, είτε ότι λειτουργήσαν υπερβολικά ευκολόπιστα. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 18 ατόμων και 8 ακόμα άγνωστα άτομα ήταν συνεργοί τους, και σε αυτούς λοιπόν ασκήθηκε ποινική δίωξη. Σχηματιστική δικογραφία, με συγχωρείτε, γιατί είχε να σχηματιστεί η ποινική δίωξη πριν να ξέρουμε και τα ονόματά τους, και νομίζω ότι θα έχει συνέχεια το πράγμα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χειρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 05.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανής στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά. Αγαπάμε πολύ το θέατρο και νομίζω ότι ωραίες και οι σκηνές έτσι το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι έχουμε μια μεγαλύτερη διάθεση, μια μεγαλύτερη χαρά να βλέπουμε θέατρο, έτσι πιστεύω. Θα μας τα πει από το τηλέφωνο, γιατί θα τον έχουμε αύριο κοντά μας στο Αγρίνιο, τηλεφωνικά λοιπόν, θα μας τα πει ο Πάνος Κλάδης. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε που βρίσκεται χρόνο να μιλήσουμε λίγο, για λίγα λεπτά να τα πούμε, για αυτή την παράσταση που θα ανέβει και στο Αγρίνιο, «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο», σε καλοκαιρινή περιοδία.
1: Τα πάτε όλα.
0: Είμαι γρήγορη και λαλίστατη. Λοιπόν.
1: Μας πετυχαίνει τώρα σε μια στάση, έχουμε σταματήσει εδώ πέρα. Δώσαμε μια παράσταση χθες στην Καλαμάτα. Τώρα ταξιδεύουμε πάλι, πάμε Αθήνα. Αυτό, ναι.
0: Πώς πήγε η αρχή?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γενικά, εντάξει, είναι μια καθαρόαιμη κωμωδία και κάπως ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει. Έχει γελάσει πολύ. Και επειδή εμένα είναι η πρώτη μου κωμωδία κάπως, ήταν μεγάλη σκέψη να δω πώς από το γέλιο του τραπεζιού θα πάει στο γέλιο του κόσμου. Και είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό, γιατί όπως και να έχει είναι πολύ πιο δύσκολο, πιστεύω, να κάνεις τον κόσμο να γελάσει παρά το αντίθετο.
0: Το δράμα, ναι, βγαίνει ίσως πιο εύκολα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και ενδεχομένως βιώνουμε και δυσκολίες, οπότε μας είναι πιο εύκολο.
1: Είναι
0: πρακτικά
1: πολύ εύκολο κάπως, νιώθω, και να στεναχωρηθεί ο άλλος. Όσο ανάγκη και αν έχει το γέλιο αυτή τη στιγμή, του είναι πολύ εύκολο συνέστημα το να στεναχωρηθεί και το να συνδεθεί με κάτι πιο δραματικό. Επομένως βλέπουμε και κόσμο όταν γελάει, να γελάει την ψυχή του.
0: Το ευχαριστιέστε.
1: Είναι ελπιδοφόρο, είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Λοιπόν, μιλάμε για μια παράσταση, μια κωμωδία του Εντουάρντο Ντεφιλίππο, την οποία σκηνοθετεί η Ταμίλα Κουλίεβα, η οποία είναι και στο Θίασο.
1: Είναι και στο Θίασο, ναι.
0: Πείτε μας δύο λόγια για αυτήν την παράσταση, τι να περιμένουμε.
1: Λοιπόν, γενικά αυτή η παράσταση είναι το Εντουάρντο Ντεφιλίππο, όπως είπατε πριν. Γράφτηκε το 1920, είναι μια καθαρόαιμη κωμωδία. Και κάπως η υπόθεση είναι ότι ακολουθεί τον θειασάρχη, τον Ντόν Ζενάρο, που την υποδίδει ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Είναι με τον περιοδεύοντα θείασό του που φτάνουν σε μια επαρχιακή πόλη για να δώσουν παράσταση. Και εκεί ξεκινάει πρόβες, παρεξηγήσεις, έρωτες, κομικές συγκρούσεις. Και γενικά πρόπτα πράγματα συμβαίνουν.
0: Μια κωμωδία καταστάσεων. Βέβαια, θα κάνουμε spoiler.
1: Είναι ωραίο κάπως που πηγεί κιόλας και τις κοινωνικές τάξεις πολύ. Δηλαδή, κανονικά η παράσταση λεγόταν Άνθρωπος και Gentleman, που δείχνει έτσι τις κοινωνικές διαφορές. Και τώρα σε ελεύθερη μετάφραση είναι Το σώζον εαυτόν σωθήτο. Και γενικά έχει προσεγγιθεί από την Ταμίλα σαν πολύ. Είναι όλο διάφανο. Αλλάζουμε μπροστά στον κόσμο, μεταμφιεζόμαστε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, υπό 2 με 4 ρόλους.
0: Το είδα σε μια συνέντευξη και βλέπουμε και αλλαγή τέλος πάντων φύλου, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
1: Αφήστε το. Είναι κάτι το οποίο λατρεύω. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Την ώρα που δηλαδή, ξεκινάς και συγκρούεσαι σαν αντρικό φύλο, μετά από 5 λεπτά εμφανίζεσαι με περούκα. Συγγνώμη, γιατί πέρα ένα φορτηγό.
0: Δεν πειράζει. Καλό το δρόμο.
1: Ναι. Και είναι ωραίο σαν υλικό ηθοποιού το να μεταλλάζεσαι και να κάνεις αρκετά πράγματα, όχι σε θέμα ποσότητας ενώ και σε θέμα διαφοράς ρόλου αυτό.
0: Είναι αυτό που λέμε η φράση κλισέ των δημοσιογράφων, δεν φοβάστε να τσαλακώνεστε.
1: Όχι, δεν είναι κλισέ. Εντάξει, είναι καλό να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ναι, έχετε δίκιο αυτό.
0: Ναι.
1: Όσο πιο μη σοβαρά πάρεις τον εαυτό σου, όλο τόσο καλύτερα θα περάσεις.
0: Πώς το καταφέρνετε αυτό, γιατί πραγματικά εμείς που είμαστε απ' έξω από το χορό, το βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή, πω θα εκτεθώ τόσο πολύ, θα αλλάξω, θα γίνω μια καρικατούρα, θα γίνω κάτι πολύ δύσκολο που δεν με. Αλλά εσείς νομίζω ότι είναι στο αίμα σας, είναι στο αίμα των ηθοποιών να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μιλήσω για μένα. Εγώ προσπαθώ να μην χάσω την αίσθηση του παιχνιδιού. Βέβαια, όταν γίνεις ηθοποιός, αυτό κάπως μπαίνει σε περισσότερο καλούπι και μπαίνει μια τεχνική, μπαίνει μια μέθοδος. Αλλά άμα τυχόν χάσουμε κάπως ηθοποιή τουλάχιστον και γενικά, νομίζω, για άνθρωποι, άμα τυχόν χάσουμε την αίσθηση του παιδιού που έχουμε μέσα μας. Εγώ τώρα νιώθω λες και έχουμε πάει πενταήμεροι. Ενώ
0: Είναι μεγάλη χαρά, ναι.
1: Είναι μεγάλη χαρά.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό το παιδί κάπως σιγά σιγά μαραζώνει, εντάξει. Ενώ νομίζω οι ηθοποιοί πρέπει πάντα να νιώθουμε παιδιά μέσα μας. Και αυτό πολλές φορές μπορεί άλλους να δυσκολεύει, αλλά εμάς όχι τόσο.
0: Είναι και το νερό της ηλικίας βέβαια, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια εμπειρία στο θέατρο, υπάρχει μια εμπειρία, να μην ξεχάσουμε έτσι την παρουσία σας στην ταινία του, τη πολύ μεγάλη ταινία και με εμπορική επιτυχία Καποδίστριας, εκεί υποδηθήκατε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Θα έρθω λίγο σε αυτό, αλλά να πάμε μην το χάσουμε λίγο σε σχέση με την παράσταση. Είναι και κάπως αυτοαναφορικό για το θέατρο, γιατί και τώρα ως μπουλούκι κάπως με έναν τρόπο, το βάζω σε εισαγωγικά, περιοδεύεται σε όλη την Ελλάδα. Είδα τουλάχιστον 25 παραστάσεις μέχρι το Σεπτέμβριο. Μπορεί να κάνω και λάθος, να είναι πολύ περισσότερες.
1: Είναι και 20. Θα πάμε σε 27 μέρη, βγαίνουν περίπου 35 παραστάσεις κάπου. Mm-hmm. Γενικά είναι ένας φορός τιμής στα μπουλούκια. Τους περιοδεύονται θειάσους που γύριζαν πόλεις, χωριά, παρουσιάζοντας θέατρο. Και είχαν στην τσέπη τους όλοι αυτοί, γιατί εγώ τους έχω ζήσει, δεν τους έχω ζήσει. Νιώθω ότι τους έχω ζήσει από ιστορίες. Που έχω διαβάσει, που ψάξαμε κιόλας με τον Φίασο, είχαν στην τσέπη τους, εντός αγωγικών τσέπη τους, πάνω από 20 έργα. Δηλαδή λέγανε σήμερα παίξουμε αυτό, αύριο παίξουμε το άλλο. Και υπήρχαν τρομακτικές ιστορίες από εκείνους, δηλαδή που τα ακούμε τώρα και γελάμε, mm-hmm. αλλά για εκείνους ζούσαν φιάλτη, τι θα φάνε σήμερα. Δηλαδή παίζανε για να φάνε το βράδυ. Ενώ κάπως γι' αυτό το λένε ένας φόρος τιμής για αυτούς τους ανθρώπους, όπως και εμείς στην παράσταση. Το λέει στην αρχή ο Ντόν Τζενάρο, εμείς είπαμε Νικολάου, δεν έχουμε να φάμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε να φάμε.
0: Μάλιστα. Αλλά και τώρα τα πράγματα, δεν κάνω τέτοια σύγκριση, όμως και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, δύσκολα για τους ηθοποιούς, υπό την έννοια ότι δεν έχουν κάτι σταθερό, δεν ξέρουν τι θα κάνουν του χρόνου, είναι σε μια μόνιμη αναζήτηση. Είναι και ένα στοιχείο ενδεχομένως που βοηθάει στο να έχεις πολλές συναλλαγές, αλλά είναι και η αβεβαιότητα πώς να το κάνουμε όταν θες να βιοποριστείς από το επάγγελμα αυτό.
1: Δεν σταματάει ποτέ αυτή η αναζήτηση. Εμείς, άμα τυχόν δουλεύουμε για 3-4, max 5 μήνες αν πάει καλά, και μετά νιώθουμε ότι είμαστε ακόμα στο ψάξιμο. Γιατί μπορεί να έχω δουλειά, αλλά είναι όλα στον αέρα, τα πάντα. Τα πάντα είναι στον αέρα και είναι κάτι το οποίο και με προβληματίζει και με αναστατώνει. Αλλά είναι ωραία η άτιμη δουλειά. Τι να κάνουμε.
0: Είναι και μια επιλογή που κάνατε πολύ συνειδητά, ενώ είχατε ξεκινήσει ακολουθώντας άλλο δρόμο, όχι αυτό της οικογένειας όπου ήταν ηθοποιοί. Ασχοληθήκατε με την ψυχολογία, σπουδάσατε το αντικείμενο. Πώς ξεστρατήσατε μετά?
1: Λοιπόν, ακούστε με, γενικά, επειδή στην ελληνική κοινωνία ζούμε, έπρεπε κάτι να σπουδάσω. Δεν το υποβαθμίζω καθόλου. Δεν υποβαθμίζω καθόλου την ψυχολογία. Γιατί από μικρός, από 15 χρονών αν θυμάμαι καλά, είχα ξεκινήσει ο ίδιος να κάνω ψυχοθεραπεία. Κάπως παραδόξως, ο πατέρας μου με είχε τρομάξει, ενώ όντας ηθοποιός, έβλεπα, μου λέγε συνέχεια ότι δεν υπάρχουν λεφτά, όλα είναι στον αέρα, αυτό που σας έλεγα και πριν.
0: Ήθελα να σας προφυλάξει.
1: Από την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτό το πήρε, το βάζει σε ένα θέατρο. Mm. Δηλαδή ήταν πολύ αντιφατικό. Ωστόσο, εμένα το θεωρούσα πάρα πολύ ρομαντικό το να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή. Πολύ ρομαντική πράξη. Πολιτική θέση, σαν να το πω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έχετε δει πολύ θέατρο στη ζωή σας?
1: Έχω δει, ναι. Από παιδάκι πήγαινα και έβλεπα στενά για τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Αλλά για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση σας, νομίζω έκανα πολύ καλά που σπούδασα ψυχολογία. Γιατί θεωρώ ότι κάπως με έχει βοηθήσει στο εδώ και τώρα μου. Και στην προσωπική μου ζωή, αλλά προσπαθώ κάπως και όλο αυτό, γιατί είναι αρκετά αλληλένδετο με το θέατρο, να ερωτοτροπούν κάπως αυτά τα δύο μεταξύ τους. Και το προσπαθώ.
0: Δεν ξέρω πού θα χρειαστεί και στη συνέχεια, αλλά φαντάζομαι ότι μέσα και από αυτά που έχετε μάθει μπορείτε να μπείτε καλύτερα και στο πετσί του ρόλου που λέμε, να καταλάβετε περισσότερο την ψυχολογία του προσώπου που υποδίεστε, το χαρακτήρα.
1: Εύκολα το λέτε. Πάντα είναι δύσκολο να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα κάλλιστα να σας πω ναι. Όσο πιο πολύ ψάχνεις να μπεις στο πετσί του ρόλου και ας μην τα καταφέρεις, mm-hmm. Λίγο τον έχεις αγγίξει. Δηλαδή κάπως αυτό προσπάθησα να κάνω κιόλας και με το για να επανέλθω. Είδατε τρίπλα που έκανα για τον Καποδίστρια.
0: Και τι κάνατε λοιπόν με τον Καποδίστρια? Τι έγινε εκεί, πώς ήταν αυτή η εμπειρία και τι ξεχωριστό είχε σε ό,τι αφορά τα γυρίσματα? Δηλαδή τον τρόπο που έγιναν, το επίπεδο των συναδέλφων, των επαγγελματιών που ασχολήθηκαν.
1: Πολύ μεγάλη παραγωγή. Mm. Εγώ δεν έχω ξανακάνει σινεμά. Ήμουνα μόνο σε μια σειρά στο Κάνω τη Κοιμάσε πριν 1,5 χρόνο που ήμουνα. Ο κώδικας του κινηματογράφου είναι εντελώς διαφορετικός. Έχεις περισσότερο χρόνο να μιλήσεις. να μελετήσεις, αν και δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνος. Ωστόσο υπήρχε σίγουρα μεγαλύτερος από μια σειρά. Εντάξει, μια σπουδαία προσωπικότητα και ο Σμαραγδής και ο Υψηλάντης.
0: Να ευλογήσουμε και τα Γιάννια μας βεβαίως. Αλλά πώς ήταν μεγάλο το άγχος της ευθύνης, ήταν το μέγεθος της παραγωγής σας φόβησε καθόλου?
1: Σε μεσή με φόβησε πάρα πολύ ο ρόλος. Και σκέφτηκα πώς θα το προσεγγίσει αυτόν τον άνθρωπο. Και σκέφτηκα ότι σε όλες τις μεγάλες προσωπικότητες υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Ναι, μεν επαναστάτης, αλλά ήταν αρκετά ρομαντικός. Δηλαδή, τον σκέφτηκα στο εδώ και τώρα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να αλλάξει την ροή της χώρας του. Πόσο ρομαντική πράξη είναι αυτή, αυτό να το κάνουμε έναν άνθρωπο που. Ξέρετε. Και γενικά, κάπως έτσι το προσεγγίσαμε και όταν συζητήσαμε και με τον κύριο Σμαραγδί. Και το συμφωνήσαμε. Αρχικά μου είπε, μοιάζει πάρα πολύ μαζί του.
0: Ναι, ήταν οπτική το πρώτο κριτήριο, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη η εμπειρία και νιώθω πολύ τυχερός.
0: Και πώς αισθάνεστε όταν στα σχόλια σας γράφουν, έβλεπα και στο Instagram, ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε, αισθανόμενοι πολλοί Έλληνες και πολλοί του εξωτερικού ότι ουσιαστικά με αυτήν την παραγωγή, με αυτήν την ταινία, ήταν ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, για να υπάρχει σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ανεξαρτήτως τελικά αν υπάρχει αυτή η σύγκρουση ανάμεσά μας πολλές φορές, είναι ένα ίδιο χαρακτηριστικό του λαού μας να συγκρουόμαστε μεταξύ μας.
1: Διχάζει και... τέχνη. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να διχάζει. Σαν ένας λευκός καμβάς. Εγώ κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι τέχνη, που αόρατα κάτι ζωγραφίζει ο δημιουργός, εμείς αόρατα κάπως βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας και αόρατα ο κόσμος το βλέπει. Ερωτήματα πρέπει να θέτει και όχι να απαντάει για μένα η τέχνη. Ερωτήματα πρέπει να είπε και μια δασκάλα μου, η Μαρία Σαββίδου, στο δύο που ήμουνα και είχε απόλυτο δίκιο και το ακολουθώ και προσπαθώ να το πρεσβεύω και να το έχω τατουάζ. Αυτό νομίζω έκανε και η ταινία. Mm-hmm. Δίχασε. Εντάξει, είμαστε και Ελλάδα όπως το είπατε. Βρίσκονται στη γωνία πολλές φορές άνθρωποι και καλά κάνουνε για να υπάρχουν απόψεις και αντιπαραθέσεις.
0: Υπό αυτή την έννοια είστε και ανοιχτός και στην κριτική που μπορεί να δεχτείτε, θετική ή αρνητική στην πορεία. Γιατί είναι το ξεκίνημα, είναι νωρίς και έχετε δρόμο μπροστά σας με το καλό.
1: Ναι. Εντάξει, εμπιστεύομαι κάποιους ανθρώπους, πολύ. Και η κριτική, εντάξει, είναι όπως είπα και στο λαό μας, αλλά είναι και στη δουλειά μας.
0: Ο πατέρας σας βλέπει όλες τις παραστάσεις, είναι έτσι πανταχού παρόν.
1: Ναι.
0: Από πλευράς κριτικής πώς τα πάει? Είναι επικριτικός,
1: στο παρελθόν περισσότερο, νομίζω όσο μεγαλώνει έχει μαλακώσει πολύ και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πέρυσι ήμουνα σε μια παράσταση στο Ξυγόνο, στη στέγη του, στη συνδεσία του Γιώργου Κουτλή. Και περίμενα ο πατέρας μου να έρθει και να μην καταλάβει τίποτα. Τέκνο, μουσική, πολλή πληροφορία, αλόκοτη ιστορία που δεν έχει μια ροή ιστορία, ας πούμε, θεματουργική, παλιά, ας πούμε, είναι πιο σύγχρονη. Και βγήκε συγκινημένος. Πολύ. Και εκεί κατάλαβα ότι ο πατέρας μου έχει μαλακώσει.
0: Βλέπει όμως και την εξέλιξη. Βλέπει και την εξέλιξη. Οπότε εντοπίζει τι γίνεται, εντοπίζει τις αλλαγές και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για ένα γονιό, όποια δουλειά και αν κάνει το παιδί του. Με τα τηλεοπτικά τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε εσείς.
0: Έχουμε καμιά εξέλιξη πέρα από αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα? Υπάρχουν κάποιες κουβέντες?
1: Υπάρχουν κάποιες κουβέντες. Ωστόσο στο θέατρο θα είμαι του χρόνου. Η παράστα πάει. Θα συνεχίσει δευτερότριτο και θα είμαι σε μια άλλη παραγωγή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που δυστυχώς δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα.
0: Θα τα δούμε σύντομα. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να πάνε όλα καλά γενικότερα, να έχετε όμορφες παραστάσεις, να τις ευχαριστείτε ο κόσμος, να τις ευχαριστιέστε κι εσείς και να μας δίνετε χαρά. Τροφή για σκέψη βεβαίως. Σε ό,τι αφορά, για να το κλείσουμε, τη φράση «ο σώζον εαυτόν σωθήτω», είστε και ένας νέος άνθρωπος. Θεωρείτε ότι ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του? Είμαστε τόσο πολύ ατομιστές ή υπάρχει λίγο φως στο τούνελ?
1: Τώρα μου κάνετε μια τελευταία ερώτηση που θα μπορούσε να είναι όλη η συζήτηση της συνέντευξης. Νιώθω ότι όσο και αν εξελιζόμαστε αυτή τη στιγμή στη τεχνολογία, στη ζωή μας, νομίζω έχουμε μείνει αιώνες πριν σε κάποια πράγματα. Τα αρχέτυπα της ζήλιας, του φθόνου, της σύγκρισης, βρίσκονται εδώ. Βρίσκονται εδώ. Νομίζω ναι, βιώνουμε κάθε μέρα το σώζον αυτό σωθήτων. Ο καθένας λίγο να σώσει, δεν μπορώ να πω τη λέξη, να σώσει το σώμα του, ένα μέρος του σώματός του.
0: Είναι το γνωστό αμήν είστε περί πάρτης, για να μην πούμε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γίνεται αυτό? Μάθαμε έτσι σιγά σιγά σταδιακά να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο εαυτός μας. Να το βλέπουμε στην καθημερινή πρακτική, στο γεγονός ότι δεν σταματάμε να περάσει ο πεζός, στο γεγονός ότι πάντα έχουμε προτεραιότητα, στο γεγονός ότι θα σηκώσουμε τον τόνο της φωνής μας αισθανόμενοι ότι αδικούμαστε. Νιώθουμε ένα μόνιμο αίσθημα αδικίας και μια τάση να εξεγερθούμε. Όχι εκεί που θα έπρεπε βέβαια, γιατί εκεί καθόμαστε λίγο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, λίγο κοτούλες. Λοιπόν, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί οδεύουμε προς τα εκεί?
1: Όλα ξεκινάνε, αν με ρωτάτε, από την οικογένεια. Mm-hmm. Το πώς μας μεγαλώνει η οικογένεια. Νιώθω ότι υπάρχει μια απέραντη αγάπη από τους γονείς σε ένα επίπεδο το να μεγαλώνουμε και να ζητάμε και να αποζητάμε και να θεωρούμε ότι αξίζουμε ό,τι θεωρούσαν οι γονείς μας ότι αξίζουμε εμείς. Mm-hmm. Κάτι καλύτερο από το άλλο το παιδί. Μεγαλώνουμε κάπως στην οικογένειά μας πριγκιπικά. Και αυτό μεγαλώνοντας δεν μας κάνει και πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν τυχόν καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
0: Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα προβλήματα λυμένα. Να μην αφήνουμε καμία Ακριβώς. πρωτοβολία και να θεωρούμε ότι όλα μας ανήκουν δικαιωματικά, χωρίς να προσπαθήσουμε.
1: Σαν παιχνίδι, mm-hmm. σαν το παιχνίδι μας. Πώς θέλουμε να πάρουμε όλα τα παιχνίδια στο τζάμπο όταν είμαστε παιδιά, κάπως έτσι συμβαίνει νομίζω και μεγαλώνοντας. Θέλουμε να έχουμε τα πάντα γιατί θεωρούμε ότι αυτό αξίζουμε. Αξίζουν όμως και άλλοι άνθρωποι πέρα από εμάς και πολύ πιο ικανοί από εμάς. Και είναι καλό να το βλέπουμε και να το συνειδητοποιούμε.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Είπα για 10 λεπτά να μιλήσουμε, σας καθυστέρησαν 20 λεπτό. Χίλια ευχαριστώ και τους συναδέλφους σας για την υπομονή τους.
1: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, αν έχετε ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει ακόμα ένα μέλος του Θεάσου που λέγεται Ιάσονας Βορχίδης και έχει πάρα πολλούς φίλους στο Αγρίνιο και θέλει να πει μια καλησπέρα κι αυτό.
0: Ευχαρίστω. Ναι, κύριε Βρεχίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Υγεία και χαρά. Με το καλό να έρθετε στο Αγρίνιο.
2: Είναι υπέροχη πόλη σας. Και εγώ περιμένω πάρα πολύ να έρθω εκεί πέρα. Από όταν βγήκε η περιοδία και είδα ότι έχουμε το Αγρίνιο, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Αγαπάω το Αγρίνιο. Έχω έρθει μία φορά και αύριο θα είναι η δεύτερη.
0: Έχετε φίλους, καταλαβαίνω. Έχετε κοινό.
2: Πολλούς φίλους έχω.
0: Με το καλό.
2: Τους αγαπώ και τους στέλνω χαιρετίσματα. Και αύριο θα είμαι εκεί και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να περάσει καλά ο κόσμος στο Αγρίνιο.
0: Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο και για την υπομονή όλων των ανθρώπων της παράστασης. Να είστε καλά και να έχουμε καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

πραγματικά κάποιες κουβέντες. Μ' αρέσουν πιο πολύ από κάποιες άλλες. Και είναι και οι νέοι άνθρωποι που έχουν αυτή την όρεξη, αυτή τη χαρά της ζωής μέσα τους. Τους απολαμβάνω. Χαίρομαι για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ακούστε μερικά πραγματάκια έτσι. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε μερικά έτσι από αυτά που μας είπε ο Πάνος Κλάδης, που έχει και την ιδιότητα του ψυχολόγου. Να προσπαθήσουμε με έναν τρόπο, ναι, να προσφέρουμε στα παιδιά μας τα πάντα, να τα μεγαλώσουμε με μεγάλη αγάπη, να τους εμπνεύσουμε την αυτοεκτίμηση, αλλά από την άλλη μην το παρακάνουμε, υπό την έννοια ότι δημιουργούμε μικρούς νάρκισσους και μετά τα βλέπουμε στην πράξη καθημερινά, και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει.

ανοίξω μια παρένθεση πριν πάω σε άλλα πολιτιστικά. Να, δεν προλάβαμε να πούμε σε σχέση με τις απάτες και τις συλλήψεις που έγιναν για δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Δίθεν, έτσι. Υποδίωταν τους υπαλλήλους. Με συγχωρείτε. Είχαμε και ένα νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας, την ΑΦΠΑΚΤΟ αυτή τη φορά. Δίθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ, με συγχωρείτε, εμφανίστηκαν και πάλι και απέσπασαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λένε για 40.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Είδατε που σας λέμε, κάποιοι ηλικιωμένοι για συγκεκριμένους λόγους δεν έχουν τα λεφτά τους στην τράπεζα. Όλο το κομπόδεμα, όλους τους κόπους μιας ζωής τους έχουν στο σπίτι, νομίζοντας ότι δεν θα μπει κανείς, δεν θα τους ξεγελάσει κανείς. Δεν ξέρω. Ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και βεβαίως εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης. Είναι πάρα πολύ έτσι, άσχημο αυτό που συμβαίνει, αλλά η ενημέρωση, δεν ξέρω, είναι και ενδεχομένως ηλικιωμένοι που δεν έχουν κανέναν άνθρωπο δικό τους, έτσι κοντινό, να συνομιλούν, να τους ενημερώνει και βεβαίως είναι και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως άνοια, Αλσχάιμερ κτλ. Με θλίβει το γεγονός, ιδίως όταν άνθρωποι έχουν αγωνιστεί μια ζωή και έχουν ένα κομπόδομο για έξοδα έτσι, υγείας που μπορεί να απαιτηθούν και για να τα βγάλουν πέρα με δεδομένο ότι μια σύνταξη δεν φτάνει πουθενά.

Έχω θυμό με αυτούς τους ανθρώπους, μεγάλο θυμό, γιατί εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους. Και μάλιστα είναι τέτοια η ικανοποίησή τους από τη δουλειά που κάνουν, από αυτό το επάγγελμα, από αυτή τη δραστηριότητα, που δεν μπορούν παρά να δείχνουν και τα λεφτά που βγάζουν και τις χρυσές λίρες που αποκτούν και τη χλειδί που έχει η ζωή τους.

Ο Ιούλιος όμως και οι υπόλοιπες καλοκαιρινές εβδομάδες θα έχουν καραγκιόζει σε νέες περιπέτειες. Περιοδεύει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η παράσταση. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αυρνίου, στο πλαίσιο της θερινής του περιοδίας για το καλοκαίρι, παρουσιάζει αυτή την παράσταση θέατρου σκιών. Θα περιοδεύσει λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την παράσταση υπογράφει ο Ηλίας Καρελάς, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς στον χώρο του θεάτρου. Μια καλοκαιρινή πολιτιστική δράση που φέρνει τον αγαπημένο ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών ξανά στις πλατείες, στα χωριά και στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας μια κοινή εμπειρία για τα παιδιά και θεατές όλων των ηλικιών. Βεβαίως και μεγαλύτεροι αγαπούν τον Καραγκιόζη και είναι κάτι που έχουμε στερηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Γίνεται σήμερα η αρχή, γίνεται από την Ηλία, από τη Ζαχάρο της Ηλίας. Έχω και φίλους εκεί και στην Αμαλιάδα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Για να δούμε μετά, 19 Ιουλίου στις Φοιτείες, στην πλατεία Φοιτειών, στις 20 Ιουλίου στο Καινούργιο, στις 21 Ιουλίου στο Χαλατά, στην Κεντρική Πλατεία, 22 Ιουλίου Ματαράγκα, 23 Ευινοχώρη, 24 Εμπεσός, 25 Αφιλοχία, 26 Αστακός. Ακολουθούν Πάλερος, Παπαδάτος Ξηρομέρου, Ανάληψη Θέρμου, Σκουτερά. Λοιπόν, οπότε δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο συνείδηση.gr και γράψτε το στην ατζέντα σας ηλεκτρονική ήμη.

και κινηματογραφικά, πάρτι γενεθλίων, Νταφόε και από τις 16 Οδύσσια. Έτσι, βάλτε τα κι αυτά στα ημερολόγια σας. Δεν ξέρω αν θα γίνει πανζουρλισμός με αυτήν την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια. Μένει να το δούμε στην πράξη. Θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Ευχαριστούμε που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα.
3: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ο Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συνάντηση θα γίνει. Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί, για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Eurostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.
18: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1 και 10, 15 Ιουλίου 2024, έτσι ημέρα βαριών επαιτίων για την Κύπρο. Θυμίζω σαν σήμερα είναι το πραξικόπημα που οδήγησε στον εφιάλτη της εισβολής, το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, και σήμερα έγινε επίσης και η παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, την οποία δέχτηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε και οδήγησε στην αποστασία και μετά στη δικτατορία στην Ελλάδα. Η μέρα θλίψης μάλιστα σήμερα για τον θάνατο της μεγάλης Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγες ώρες από τον μάτιο του το κόσμο σε ηλικία 92 ετών. Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός, 100 λέει 30 θεατρικά έργα, 60 ταινίες. Ακόμα και σήμερα τη βλέπουμε σαν νιάτα της να παίζει σε κάποιες από τις πολύ ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καλό ταξίδι στη μεγάλη ηθοποιό.

0: Σήμερα βέβαια έχουμε και καλά νέα. Έτσι, μετά το χθεσινό ημιτελικό που η Ισπανία πάτησε τη Γαλλία, ποιος το περίμενε έτσι, εγώ τουλάχιστον το περίμενα. Σήμερα έχουμε τον μεγάλο ημιτελικό που είναι και πολιτικό θέμα μαζί. Φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε εκείνο το ωραιότερο γκολ που έχει νομίζω γίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, του Μαραντόνα που τριπλάρει όλη την άμυνα, ξεκινάει από το κέντρο, τριπλάρει όλη την άμυνα της Αγγλίας και βάζει τον γκολάκι του, νομίζω αν θυμάμαι ήταν το δεύτερο. Το θέμα είναι ζωντανό βέβαια. Ήμουνα πρόσφατα στην Αργεντινή, στο νοτιότερο μέρος της χώρας, στην Ουσουάια, που είναι κοντά, είναι ξέρω, μια ώρα με το πλοίο από τα Falklands. Υπάρχουν μεγάλες πινακίδες σε κάθε 1, 2, 3, 4 χιλιόμετρα που λένε ότι οι Μαλβίνες, έτσι λέγονται τα Falklands τα ισπανικά, ανήκουν στην Αργεντινή. Θυμίζει αυτό που λέγαμε εμείς ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Λοιπόν, στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός κάνει σήμερα περιοδεία στη Βόρειο Έδβοια, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, κάτι που ζητάει και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Και το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για να δείξει το πρόγραμμά του. Σήμερα υπάρχει μια ημερίδα για την παιδεία. Χθες παρουσίασε το πρόγραμμά του για τους συνταξιούχους, σε μια προσπάθεια, είπαμε, να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, και το οποίο να παρουσιαστεί ως τις εκλογές. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Παύλο Χριστίδη, υπεύθυνο του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος, που ήταν στη χθεσινή παρουσίαση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θα μας πείτε με τρία λόγια τα βασικότερα θέματα που προβλέπει το ΠΑΣΟΚ και τους συνταξιούχους.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα πούμε με τρία λόγια.
0: Όχι, θέλω να πω 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, ας πούμε, εγώ βάζω.
1: Ναι, είναι δύο σημαντικές παρεμβάσεις, διότι φαίνεται ότι συγκεντρώνουν και τα πυρά της κυβέρνησης για το κομμάτι της χρηματοδότησης τους. Όμως θέλω να σας πω ότι έχουμε και μια σειρά ακόμα παρεμβάσεων μέσα σε αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αναφέρομαι και στις συντάξεις κυρίας και στις συντάξεις αναπηρίας, αλλά και στο κομμάτι στο οποίο υπάρχει η αναλογική επιστροφή όταν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει μια σειρά από ένσημα, αλλά έχει πληρώσει ένσημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε τεκμηριώσει μέσα από όσα είπε και ο Γιώργος Κουτρουμάνης στην τοποθέτησή του και το κομμάτι των συνταξιούχων αχηρίας και της επιστροφής του ΕΚΑΣ και την επιστροφή φυσικά της 13ης σύνταξης τμηματικά κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της δικιάς μας διακυβέρνησης 400 εκατομμύρια ευρώ και τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης που κοστίζει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια υπάρχει μια αντιπαράθεση για αυτό το θέμα, δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα στοιχίσει κάποια δισεκατομμύρια, εσείς λέτε θα στοιχίσει λιγότερο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όμως να μετράμε. Έτσι, δηλαδή,
1: Έχουμε ψηφίσει τον τρόπο αυτό.
0: Πού το όμως, γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας πω ότι χθες ο Νίκος Ανδουλάκης είπε ότι η άποψή του είναι, και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να το υιοθετήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε αυτά που είναι στη Βουλή είτε αυτά που δεν είναι στη Βουλή, ότι την προεκλογική περίοδο θα καταθέσουμε όλοι, όπως έχουμε ψηφίσει, το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί. Αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κόμματα που είναι έξω από τη Βουλή, όπως είναι τη κυρία Καρτιανού, του κ. Τσίπρα και των υπόλοιπων, για να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Η σημασία έχει ότι από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι είναι άλλο το κόστος, είναι σαν να λέει ότι δεν πρόκειται να δώσει 13η σύνταξη. Και ότι δεν πρόκειται να δώσει και 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει λοιπόν από την αντιπαράθεση που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό, ότι οι συνταξιούχοι της χώρας και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της χώρας πρέπει να ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Φαντάζομαι ότι λέει ότι δεν δίνω γιατί δεν έχω τα λεφτά να το δώσω.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί έχω δει έναν προϋπολογισμό του κ. Σκέρσου που έλεγε ότι ξέρω κάνει 4 δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, αν σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω και έχει σημασία αυτό, θα κάνουμε και ένα βίντεο τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Όταν ο Νίκος Ανδουλάκης βγήκε και είπε πριν από ένα χρόνο για τις συντάξεις χειρίας, και την αδικία που υπήρχε στην τάξη κυρίας, τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε πάλι αναρτήσεις μέσα του κύριου Σκέρτσου. Ένα χρόνο μετά έρχεται η κυρία Κεραμέσου και κάνει διορθώσεις στη συντάξη κυρίας και μας ζητάει εμάς να ψηφίσουμε τις διορθώσεις αυτές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρατικό κορβανά από την έμεση φορολογία κλπ. Διαβάζω ρεπορτάζ που λένε ότι αυγατίζει όλη την ώρα το καλάθι της ΔΕΘ και ούτω καθεξής. Απλά επιλέγει η ίδια πότε θα το δώσει. Εμείς έχουμε καθαρές απόψεις, λέμε πώς θέλουμε να δίνουν τα χρήματα αυτά και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει θα αξιολογήσει πώς τα χρήματα αυτά φτάνουν στην τσέπη του, στηρίζουν την αγοραστική του δύναμη ή πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη.
0: Οι τιμολόγοι των προγραμμάτων θα γίνουν, φαντάζομαι, από το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Δεν είναι, γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι είναι μπακάλικο το γενικό λογιστήριο του κράτους.
1: Όχι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλω να το πω αυτό, καλά κάνετε και με ρωτάτε, δεν αναφέρθηκε στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίαζε τη δικιά μας πρόταση. Ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την πρόταση είναι μπακάλικος. Λοιπόν, εμείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας θεσμός, τον οποίο άλλωστε τον έχουμε υπερασπιστεί όταν διάφοροι άλλοι κυνηγούσαν τον κύριο Γεωργίου και τον στέλναν στα δικαστήρια. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι χρειάζεται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός να κοστολογήσει τα προγράμματα και αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, το θέλουμε, το πιστεύουμε και θα το κάνουμε πράξη.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι η εναλλακτική πρόταση να φτιάξει ένα πλήρες πρόγραμμα με τιμολογημένο, το οποίο να το δώσει στους πολίτες. Να έχει ο πολίτης και να ξέρει αν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί ξέρετε τώρα, υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 10, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, πρώτα απ' όλα να πω ότι τις τελευταίες ημέρες διάβασα το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2019. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε λοιπόν στην τελευταία του Διεθνή Θεσσαλονίκης, μέτρησε περίπου 20 οικονομικά μέτρα, στα οποία δεν τεκμηρίωσε ούτε ένα οικονομικό μέτρο από αυτά τα οποία εν τέλει είχε υποσχεθεί. Αυτό το λέω διότι η αξιοπιστία της πολιτικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ποιος μας κουνάει το δάχτυλο. Επειδή και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε πώς έχει χτυπηθεί η αξιοπιστία των πολιτικών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι εμείς βάζουμε σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμά μας, είτε είναι τα εργασιακά, είτε είναι οι συντάξεις, είτε είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι άλλα ζητήματα που έχουμε βάλει στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι τα θέματα της ανάπτυξης στο τελευταίο χρονικό διάστημα των μικρομεσαίων. Και ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτό το οποίο καταθέτουμε. Είναι ευλογία να πάμε σε εθνικές εκλογές και η συζήτηση να είναι η προγραμματική συζήτηση. Εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από μια σειρά δικών μας πρωτοβουλειών που βάζουμε στην ατζέντα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέσεις και απόψεις γύρω από τα ζητήματα. Δηλαδή, μας ζητάνε πολύ να αντιπαρατεθούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, μα αυτή τη στιγμή δεν έχει θέση το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα ζητήματα τα οποία βάζουμε στην ατζέντα. Άρα, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση ερχόμαστε, είμαστε ένα κόμμα ατζέντα setter που λένε και στα χωριά μας. Θέλουμε να θέτουμε την ατζέντα, να τοποθετείται ο κόσμος πάνω σε αυτό, να μας αξιολογεί με βάση τις προτάσεις μας και να μας κρίνει και πριν τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές αν αυτά τα οποία λέμε τα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο ότι ο κύριος Τσίπρας στο καινούργιο αυτό κόμμα δεν έχει ακόμα προτάσεις. Λένε θα τις φτιάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
1: Μα θα θυμάστε, εγώ θέλω να επιτρέψω να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Θυμάστε την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει οι δυο μας στο ραδιόφωνο. Σας είχα μεταφέρει τα ζητήματα που αφορούσαν τις απευθείας αναθέσεις, τα θέματα που αφορούσαν τις συμβουλευτικές εταιρείες και τον άκουσα να τα λέει προχθές στη Λέσβο, στην ομιλία του στη Λέσβο. Άρα, αυτά που εμείς λέμε στο και 5, το τα λέει κάποιος στο και 10 επειδή δεν έχει άλλα επιχειρήματα, καταλαβαίνετε ότι έχει σημασία στη συνείδηση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί σε επιχειρήματα, απλά λέει ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε, είμαστε στη Βουλή, την πιστεύουμε τη Βουλή, γίνεται μια σπουδαία διαδικασία μες στη Βουλή, θέλουμε η Βουλή να έχει το ρόλο τον οποίο έχει. Εμένα δεν μου αρέσει ως νέο βουλευτή, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το κατάστημα με τις παραιτήσεις, με τις ανεξαρτοποιήσεις.
0: Καλά.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι τρελό αυτό που
0: συμβαίνει. Ανώποτα μόνο αυτό που γίνεται. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πράγματι δεν έχει πρόγραμμα και πετάει διάφορα νούμερα στον αέρα, είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα, δηλαδή σας πέρασε. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το κατάφερε αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε φορά που ένα κόμμα δημιουργεί ένα γεγονός και το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει το γεγονός της ίδρυσής του και δημιουργεί όλη αυτή την φασαρία γύρω από το πρόσωπό του, κερδίζει δημοσκοπήσεις πολλά πράγματα. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει και στην παρούσα φάση του με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω, τις ακούω. Τις αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω ότι στα χέρια και διαφόρων μπορεί να γίνεται και χειραγώγηση, όμως στην ουσία του ζητήματος ο κόσμος θα μας κατατάξει όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές. Και σε κάθε περίπτωση, να σας πω κύριε Παπαδόπουλο και κάτι, εγώ δεν πανηγυρίζω για το αν κάποιος είναι δεύτερος με ένα ποσοστό. Εμείς πιστεύουμε στην πολιτική αλλαγή. Θέλουμε η χώρα να έχει ασφαλεία, θέλουμε να έχει συνέχεια, θέλουμε η χώρα να είναι ισχυρή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και επομένως η ατζέντα την οποία βάζουμε είναι μια ατζέντα η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της χώρας και των πολιτών της. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει, καθαρή μας ταυτότητα. Και σε αυτό τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω να σιωπά για πράγματα τα οποία τον αφορούν. Πήγε στη Λέσβο. Θα ξεχάσει ποτέ κανένας από εμάς τι συνέβη στη Μόρια? Δεν είδα κανέναν να συζητάει για τα θέματα τα οποία αφορούσαν την Μόρια. Όπως δεν βλέπω από την άλλη πλευρά φυσικά και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τίποτα για αυτά τα αδιανόητα, τα παρακμιακά, μεσαιωνικά, τα οποία είπε ένας δήμαρχος που βγήκε με την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας για την αόρατη αναπηρία στο Άργος. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχουν πει τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι. Πάντως το Πασόκ έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. Θέλω να πω, είχε την ευκαιρία όταν ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, φιλορροούσε, να είχε τραβήξει κάποιο κόσμο. Και γίνεται κριτική ότι πήρε κάποια θέση πιο κοντά, ας πούμε, στα κόμματα διαμαρτυρίας και έχασε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι την έχω ακούσει αυτή την κριτική. Καταλαβαίνω ότι αυτό απευθύνεται κυρίως στην περίοδο των Τεμπών και κάποιες πρωτοβουλίες που πήραμε τότε. Θυμίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη. Δηλαδή, η βασική συζήτηση ήταν ότι έπρεπε να μάθουμε εάν είχε ευθύνες πολιτικές και ποινικές ένας υπουργός εκείνης της περίοδου. Το βασικό ζήτημα το οποίο σήμερα κουβεντιάζουμε είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες που παίρνουμε. Και αν κάποιος μου εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι χάσαμε χρόνο, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχουμε πάρει απαραίτητες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, δεν έχουμε διατυπώσει θέσεις, δεν έχουμε προσεγγίσει κόσμο, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ξέρετε, με το Πασόκ τι συμβαίνει. Συμβαίνει οι δημοσιογράφοι όταν παίρνει κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ να λένε μα καλά, παίρνετε αυτόν που σας έβριζε, ενώ όταν τον παίρνει η Νέα Δημοκρατία να τον παρουσιάζουν λες και είναι ο Μέση της πολιτικής. Ή όταν τον παίρνει ο κ. Τσίπρας να τον εμφανίζουν λες και είναι ο Μπαπέ. Άρα, στην κουβέντα είναι και το τι εικόνα θέλει να διαμορφώσει κάποιος. Εμείς θέλουμε μία πολιτική η οποία να δώσει στον άνθρωπο της πατρίδας μας, σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν λάθος τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν σωστά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, δεν έχουμε κυβερνήσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες μιας μεγάλης αλλαγής. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Παπαδόπουλε, της πολιτικής με την οποία δραστηριοποιούμαστε.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Είδα ένα γκάλωπ της GPO τις τελευταίες μέρες που ερωτούσε και έλεγε πότε περνάγατε καλύτερα, τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Εξιτήριο πήρε πριν από λίγο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γενική κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας. Για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση σε Χαράδρα στην περιοχή Κόλυνδρος Πιερίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας σε πολίτες στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτήν την ώρα. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος, η ώρα είναι 1:35 και βέβαια ακούξατε και στο δελτίο ότι ο Τραμπ λέει ότι είπα θα μομβαρδίζουν δημόσιες υποδομές και γέφυρες ώσπου να αναγκάσουν το Ιράν να κάτσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τα πράγματα έχουν έρθει ανάποδα από ό,τι γινόταν ως τώρα. Καλημερίζω τον φίλο Κωνσταντίνο Φίλη. Φίλο Κωνσταντίνο Φίλη, είδες, ταιριάζει. Τι κάνεις Κωνσταντίνο μου?
1: Ταιριάζει απόλυτα. Καλά είμαι, Νότι.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό που μέχρι πριν το Φεβρουάριο έκανε επίθεση ο Τραμπ για να εν πάση περιπτώσει να καθυλώσει να σταματήσει τα πυρηνικά στο Ιράν και τώρα λέει θα βομβαρδίσω για να κάτσετε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
1: Υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία εφόσον επιβεβαιωθεί έχει αλλάξει τα δεδομένα επί του πεδίου. Φαίνεται και φέρεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το περίπου 60% δηλαδή, το οποίο ήταν το πιο επικίνδυνο από αυτά που έχει στην κατοχή του, γιατί το υπόλοιπο είναι απεμπλουτισμένο, οπότε δεν συνιστά κίνδυνο.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό έχει καταστεί ραδιενεργό. Αυτό σημαίνει νότι ότι δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό, γιατί πολύ απλά όποιος το πλησιάσει πεθαίνει. Αυτό συνεπάγεται αδυναμία.
0: Να το πλησιάσει οποιοδήποτε λοιπόν.
1: Αδυναμία να το πλησιάσει, αλλά και αδυναμία να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Επομένως, ούτε οι Ιρανοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ούτε οι Αμερικανοί μπορούν να το καταθέσουν. Διότι έχει καταστεί, επαναλαμβάνω, ραδιενεργό.
0: Πώς συνέβη αυτό, πώς έγινε δηλαδή ξαφνικά το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ραδιενεργό?
1: Είναι πολύ πιθανό αυτό να έχει να κάνει με τα χτυπήματα που έγιναν όλο το περασμένο χρονικό διάστημα.
0: Αχα.
1: Στο βαθμό που αυτή η πληροφορία ισχύει, γιατί δεν την έχουμε εξακριβώσει ακόμα, αυτό σημαίνει ότι ο καυγάς αυτή τη στιγμή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, καλά, δεν χρειαζόταν αυτή η πληροφορία, αλλά αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά η συζήτηση μετατοπίζεται. Και πλέον δεν έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Η συζήτηση έχει να κάνει καθαρά με το στενό του Ορμούς και ποιος θα ελέγχει το στενό του Ορμούς. Έτσι κι αλλιώς έχει μεταφερθεί η ατζέντα προς τα εκεί. Από τη στιγμή που οι Ιρανοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και ας μην κατήχαν τελικά πυρηνικά, ή ας έχουν καταστραφεί τα πυρηνικά τους, ενώ ό,τι μπορούσε να τους δώσει δυνατότητα για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο. Το απόλυτο πυρηνικό όπλο είναι το Ορμούς. Είναι όπως ναι. Οι ίδιοι Ιρανοί παραδέχονται σαν να έχουν 100 πυρηνικά όπλα στη διάθεσή τους. Και είναι το απόλυτο πυρηνικό όπλο και για την αποτροπή, και για αποτροπή, στο βαθμό που το χρησιμοποιήσουν βέβαια σωστά, και για αποτροπή και για ισχύ. Τώρα, τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς? Η συμφωνία της 17ης Ιουνίου μάλλον ερμηνεύτηκε και ήταν πολύ λογικό, γιατί υπήρχε μια ασάφεια. Ερμηνεύτηκε από τις δύο πλευρές διαφορετικά. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι το στενό του Ορμούς θα άνοιγε από τη μία στιγμή στην άλλη και αυτοί θα ξεστράγιζαν ουσιαστικά το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο είχαν σφραγίσει για να ασκήσουν μεγάλη πίεση στο Ιράν. Το Ιράν θεώρησε ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μεν, αλλά θα ανοίξει με τους δικούς του όρους. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Σήμερα όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούς, δηλαδή από την περιοχή που είναι κοντά στο Ομάν, βομβαρδίζεται από τους Ιρανούς. Γιατί οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν μέχρι να υπάρξει συμφωνία, αν υπάρξει οριστική συμφωνία για το μέλλον, για το καθεστώς μάλλον του στενού, να επιβάλλουν μια συνθήκη όπου αυτοί θα ελέγχουν τη διέλευση. Όταν η διέλευση γίνεται από τον Νότο, οι Ιρανοί δεν μπορούν να ελέγξουν τη διέλευση, παρά μόνο μπορούν να την τορπιλήσουν. Και το κάνουν αυτό, επαναλαμβάνω, βομβαρδίζοντας πλοία. Οι Αμερικανοί είναι.
0: Αλλά με συγχωρείτε Κωνσταντίνε, αλλά δυστυχώς το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει τα πράγματα. Πρώτον, διότι ακόμα αν κρατήσει το Ιράν στο Νότο Ορμούς κλεισμένο κανένα δύο μήνες ακόμα, θα έχει τεράστιες συνέπειες στις εκλογές ο Τραμπ ή όχι?
1: Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα παιχνίδι με το χρόνο. Όλοι παίζουν με το χρόνο. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος μπορεί να είναι σύμμαχός του σήμερα, αλλά δεν θα είναι απαραίτητο σύμμαχός του αύριο. Ο Τραμπ θεωρεί ότι σφραγίζοντας τις εξαγωγές του Ιράν και τις εισαγωγές προς το Ιράν θα δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία τέτοια στο Ιράν που έχει να κάνει με φάρμακα, έχει να κάνει με τρόφιμα, έχει να κάνει προφανώς με απώλεια εσόδων, όπου δεν θα αντέξουν οι Ιρανοί και θα υποχρεωθούν σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς όχι με τους όρους των Αμερικανών, αλλά τέλος πάντων με κάτι που θα είναι κοντά στα συμφέροντα τα αμερικανικά.
0: Είναι όμως βάσιμο αυτό, γιατί το Ιράν είχε συνέπειες, είχε εμπάργκο, ξέρω εγώ, μια εικοσαετία τώρα.
1: Πολλά χρόνια είχε εμπάργκο, προφανώς είχε κυρώσεις για πάρα πολλά χρόνια. Ανταπεξήλθε το κυρώσεων, αλλά μην φανταστείς ότι έχει κάποια οικονομία η οποία είναι δημιουργούσα, είναι σε μια κατάσταση θλιβερή. Το θέμα όμως είναι ότι έχει ένα καθεστώς το οποίο δεν λογοδοτεί.
0: Ναι. Και είδαμε την κηδεία του Χαμενεή ότι ήταν εκατομμύρια στους δρόμους. Δηλαδή, ενώ περίμενες ότι ένα καθεστώς αυτό θα έχει περίπου καταρρεύσει με όλα αυτά που έχουν γίνει, είδαμε εκατομμύρια ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράγανε, πώς το λένε, στο κεφάλι μαντήλες κτλ.
1: Ναι, Νότι, να σου πω. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι πόσοι από τους Ιρανούς στηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, ας πούμε την μετεξέλιξη του καθεστώτος Χαμενεή, με τους φρουρούς της Επανάστασης αυτή τη στιγμή να είναι αυτοί που κάνουν το κουμάντο. Το κουμάντο δεν το κάνει ο γιος Χαμενεή. Είναι χαμένος. Δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι το 20 περίπου, 15 με 20% των Ιρανών, το οποίο είναι ταυτισμένο με το καθεστώς, γιατί είναι συνδεδεμένο οργανικά με το καθεστώς, γιατί αν το καθεστώς πέσει, αυτοί την επόμενη μέρα θα βρεθούν ή σε κρεμάλες ή θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει ένα άλλο περίπου 20%, το οποίο είναι φανατικά εναντίον του καθεστώτος, και υπάρχει ένα περίπου 50% με 55, το οποίο ναι μεν δεν θέλει αυτού του τύπου το καθεστώς, αλλά χωρίς να βολεύεται δεν θα βγει και στον δρόμο για να επαναστατήσει σε βάρος του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η πλειονότητα των Ιρανών δεν θέλουν Χαμενεή, δεν θέλουν φρουρούς επανάστασης. Όμως αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η δεύτερη διάσταση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Ιρανικός εθνικισμός έχει προφανώς φουντώσει λόγω των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανικός εθνικισμός έχει ως βασικούς εχθρούς τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Κυρίως μετά από αυτά που συνέβησαν το 52-53 με την ανατροπή του Μόσαντεκ σε σχέση με τους Αμερικανούς και με τους Ισραηλινούς που θεωρούν ότι είναι ένας εχθρός, ιδίως από το 79 και μετά την πτώση του Σάχη.
0: Με συγχωρείς που διακόπτω πάλι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία λέει απεμπλουτισμένο ουράνιο, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, έτσι με αυτό που λες κιόλας, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε γι' αυτό. Βολεύει τους Αμερικάνους. Δεν χρειάζεται να το πάρουν ή να κάνουν οτιδήποτε. Οικονομικές επανορθώσεις θα σας δώσουμε. Δεν θυμάμαι, έλεγε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ότι θα τους δώσουν. Άρση των κυρώσεων των οικονομικών. Δεν θα αγγίξουμε τους πυράβλους. Δηλαδή, όλα όσα ήθελε το Ιράν, τους τα δίνει η Αμερική για μια συμφωνία στην οποία δεν πάνε. Και τους λέει ο Τραμπ ότι αν θα αρχίσουμε να βαράμε τις υποδομές σας αν δεν πάτε συμφωνία αυτή.
1: Θα σου απαντήσω αφοπλιστικά, νομίζω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα εμπιστευόσουν τον Τραμπ σε οποιαδήποτε συμφωνία κάνει μαζί του?
0: Έλατε. Χθες είπε θα βάλει 20% στα πλοία φόρους και σήμερα την ίδια μέρα είπε έκανα λάθος, δεν το κάνω.
1: Ναι. Καταρχάς ποτέ δεν κάνει λάθος. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτό το οποίο είπε είναι ότι συζήτησε με τους ηγέτες της περιοχής και αποφάσισε κάτι άλλο. Όμως, αν ήμασταν στη θέση των Ιρανών, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ιράνοι, δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευόμασταν τον πρόεδρο Τραμπ την τωρινή αμερικανική ηγεσία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παλινοδίες. Τώρα μην αρχίζω να κάνω καταμέτρηση αυτών των παλινοδιών. Οι Ιρανοί.
0: Πού πάμε λοιπόν, θέλω να πω. Πού θα πάμε.
1: Θα σου πω ποια είναι η εκτίμησή μου με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επισφάλειας κάθε φορά που συζητάμε για αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση όχι για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη μέρα. Αλλά αν έπρεπε Σόνι και να πω κάτι, θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση, ο λίγον τι κατάπαυση του πυρός. Μετά κάποιες αψημαχίες, μετά ξανά μια κατάπαυση του πυρός, μετά ξανά αψημαχίες, φαίνεται να είναι το πιθανό σενάριο. Δεν λέω το πιθανότερο, φαίνεται να είναι ένα πιθανό σενάριο. Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουμε σε εχθροπραξίες όπως αυτές που είχαμε για 37 μέρες από την 28 Φεβρουαρίου και μετά. Όπου
0: δηλαδή, γιατί αυτό θα σπρώξει την τιμή του πετρελαίου στα ύψη και δεν συμφέρει την Αμερική.
1: Ναι, αλλά αν μου επιτρέπεις για να ολοκληρώσουμε, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, παρότι ελπίζω να είναι χρήσιμη η κουβέντα για τους ακροατές μας. Θέλω να πω το εξής. Όλα τα μέρη, το είπα και πριν, το σημείωσα δηλαδή, παίζουν με το χρόνο. Οι Ιρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να μην βρουν κάποια λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν δεν την βρουν τη λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αν κανείς πιστεύει ότι η απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι σφόδρα πιθανή ότι θα την κερδίσουν δημοκρατικοί. Όμως η γερουσία θα παραμείνει σε χέρια ρεπουμπλικάνων. Αλλά εγώ κάνω το σενάριο που δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Θα τα χάσει όλα.
1: Ναι. Ξαναλέω, αυτό το σενάριο είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Θα γίνει ακόμη πιο αμήλικτος μετά τις εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός, τυπικός πρόεδρος, ο οποίος θα πει τα επόμενα δύο χρόνια είμαι κουτσί πάπια, θα πρέπει να είμαι συμβιβαστικός και ούτω καθεξής. Ο Τραμπ στα 81 του πλέον χρόνια θα έχει δύο χρόνια μπροστά θητείας, όπου θα θέλει να αφήσει την πολιτική του κληρονομιά και θα αναμετράται με την ιστορία.
0: Επομένως,
1: κύριε, θα έχει κανέναν απολύτως ενδιασμό να ισοπεδώσει το Ιράν. Το λέω αυτό γιατί και το Ιράν παίζει με τη φωτιά, όπως και ο Τραμπ παίζει με τη φωτιά. Και βέβαια, στο τέλος της μέρας, όλοι καταλαβαίνουν ότι σε κάποιους μήνες από σήμερα μπορεί οι αγορές να πλέον μην τσιμπάνε σε όσα λέει ο Τραμπ, ήδη δεν τσιμπάνε, να έχουν προσαρμοστεί. Αυτή είναι και η εκτίμηση του Τραμπ, απροπώ, να το αναφέρω αυτό. Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι αγορές δεν θα πάνε το πετρέλαιο πάνω από τα $85 το βαρέλι, δεν θα το πάνε στα 110 και 120, άρα θα έχει την πολυτέλεια να πιέσει το Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοντολογής. Όλοι παίζουν με το χρόνο, αλλά ταυτόχρονα όλοι παίζουν και με τη φωτιά.
0: Κωνσταντίνε Φίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Να πω πριν τις διαφημίσεις ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημο δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Έλση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έλση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Αντώνης Καρπετόπουλος στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Αντώνη, φαντάζομαι ότι είδες το μάτς, δεν μπορεί να μην το είδες. Περίμενες ότι θα περάσει η Ισπανία? Όχι, θα περάσει.
1: Δεν το απέκλεια.
0: Δεν το απέκλειες.
1: Το θεώρησα πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω τον μετάχρηστο προφήτη. Απλώς οι δύο αυτές οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τα δύο φαβορί.
0: Δεν το είδαμε όμως εσύ, Αντώνη μου, χθες. Δεν είδαμε την Ισπανία να παίζει.
1: Όχι, ήθελα να σου πω κάτι.
0: Την Γαλλία να παίζει μπάλα.
1: Θα σου πω τι έγινε. Είχαν όμως κάποιες αδυναμίες οι δύο, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ορατές. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, περίμενα ότι θα μιλούσαμε την επόμενη μέρα όχι για την πρόκριση της μίας από τις δύο, αλλά για τον αποκλεισμό της άλλης.
0: Ναι.
1: Και οι αδυναμίες των Γάλλων στο τέλος της μέρας φανήκαν μεγαλύτερες. Μάλλον οι αδυναμίες των Γάλλων φανήκαν μη διαχειρίσιμες. Δηλαδή οι Γάλλοι ξέρανε τι μπορούσαν να πάθουν. Και αυτό είναι και το ωραίο παράδοξο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιατί έχουν χάσει από την Ισπανία τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία ήταν και σημαντικά παιχνίδια. Το ένα ήταν ο ημιτελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 24 και το άλλο ήταν ο ημιτελικός του Nations League το 25.
0: Ναι.
1: Και ξέρανε ποιο είναι το πρόβλημά τους με τους Ισπανούς. Αλλά δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που λένε η εγχείρηση πέθανε ο ασθενής. Όσο εγχείρηση πέθανε ο ασθενής.
0: Μα δεν είχαν την μπάλα. Την μπάλα την είχαν οι Ισπανοί όλο το μάτς.
1: Το πρόβλημα. Το πρόβλημα των Γάλλων. Οι Γάλλοι είναι μια καταπληκτική ομάδα με δύο απαραίτητες συνθήκες. Η μία είναι να έχουν την μπάλα η επιθετική τους, όχι η ομάδα τους, η επιθετική τους. Δηλαδή να φτάνει η μπάλα στον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε και τον Μπαρκολά, ας πούμε. Και το δεύτερο, η ομάδα, η αντίπαλη, να τους περιμένει, να είναι μαζεμένη πίσω. Όπως συνέβη με το Μαρόκο, με την Παραγουάη, με την Νορβηγία και όλες αυτές τις ομάδες, Σενεγάλη, όλες αυτές τις ομάδες που οι Γάλλοι αντιμετώπισαν μέχρι τώρα. Σε αυτή τη συνθήκη, αυτοί οι τέσσερις, πάνε στο ένα εναντίον ενός, περνάνε πάντα τον αντίπαλό τους, μπορεί να δημιουργούν, μπορεί να σκοράρουν, είναι φοβερά πλήρης και επικίνδυνη επιθετική. Αλλά πρέπει να έχουν την μπάλα και όλος να περιμένει. Και η Ισπανία είναι μια ομάδα υπερκατασκευαστικά, δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, θέλει την μπάλα ίδια και το κάνει μανιακά, το κάνει με 5-6 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, το χάρισμά τους είναι να στέλνουν αυτό φλιπεράκι, να παίζουν αυτό το τίκι-τάκ ποδόσφαιρο που είναι ίδιο, το δικό τους. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους φοβούνται τους Γάλλους και δεν τις περίμεναν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, το έκαναν μόνο όταν προηγήθηκαν με 2-0 και μετά εντάξει, ήρθε και λίγο η κόπωση, ήρθε και λίγο το παίζουμε με το χρονόμετρο, ήρθε και λίγο ότι για τη δουλειά την κάναμε να προσέξουμε μην γίνει καμιά ζημιά. Και μαζευτήκαν λίγο και όταν μαζευτήκαν η Γαλλία έκανε καθυστερήσει τα δύο μοναδικά τη σουτ στην αιστεία.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Δεν τυχαίο. Δηλαδή, όταν οι Ισπανοί σε αυτό το μικρό διάστημα μπήκαν στον πειρασμό να του περιμένουν για να υπερασπιστούν το 2-0, οι Γάλλοι κάνανε 2-3 φάσει μοναδικέ του στον αγώνα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι Ισπανοί. Η δε πλάκα του μάτς αυτού είναι και μια ακόμα. Είναι ότι σε ένα τουρνουά που είδαμε το Μέση να βάζει 8 γκολ, τον Εμπαπέ να βάζει 8 γκολ, τον Χάρι Κέιν και τον Μπέλιχαμ να βάζουν του κόσμου τα γκολ, τον Χάλαντ να βάζει του κόσμου τα γκολ. Πάει στο τέλος ο Γιαμάλ να είναι ο καθοριστικός ποδοσφαιριστής γιατί κέρδισε ένα πέναλτι. Και το πέναλτι που
0: σήμερα.
1: Από τον Τίνιε, τον Τίνιε ήταν όλο το μάτς. Σήμερα πόλεμος. Σήμερα είναι το κατεξοχήν παιχνίδι που είναι μια ιστορία κολλασμένη.
0: Η Αγγλία φαίνεται πάντως πρώτη φορά τόσο δυνατή στα τελευταία χρόνια.
1: Μου φαίνονταν και πριν από το τουρνουά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αγωνιστικό. Είναι καθαρά, ας πούμε, πρόβλημα στατιστικής. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε σε δύο χρόνια να δούμε τον τελικό του Πανευρωπαϊκού στο Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, ο τελικός του Πανευρωπαϊκού του 24 στη Γερμανία ήταν Ισπανία-Αγγλία. Να είναι και τελικός του Μουντιάλ Ισπανία-Αγγλία θα είναι σατανικό. Το ξαναλέω, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει πάντως, θα έχουμε έναν τελικό του Μουντιάλ που δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, ποτέ δεν έχει υπάρξει ούτε Ισπανία-Αγγλία ούτε Ισπανία-Αργεντινή, ενώ Αγγλία-Αργεντινή έχουν υπάρξει πολλά. Και όλα τα Αγγλία-Αργεντινή, ξεκινώντας από το 66, γιατί όλοι θυμούνται το μάτς του 1986 με τον Μαραντόνα, τα χέρια του Θεού και όλα αυτά.

0: το οποίο όποιος το έχει δει δεν το ξέχασε. Αλλά είχε και άλλα Αγγλία. Αργεντινή εξίσου, ας πούμε, κολλασμένα με τον Μπέκαμ πρωταγωνιστή, αρνητικό και θετικό.
1: Ελπίζω να δούμε ωραίο μάτς σήμερα.
0: Ωραίο δεν θα είναι. Αλλά θα είναι δραματικό, πιστεύω.
1: Δραματικό.
0: Θα είναι δραματικό.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά με τη μου.
1: Αντώνης Καρπετόπουλος. Αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Ραντεβού αύριο εμείς στη μία. Γεια σας.
2: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και
3: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είναι μια ημέρα με βαρύ ιστορικό φορτίο. Ιουλιανά Παύλα Κύπρος. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε νέο γύρο ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή μπρος πίσω από Τραμπ για τα στενά και το χαράτσι που ήθελε να επιβάλλει. Χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Τι λένε παράγοντες της αγοράς για βενζίνη και πετρέλαιο?
3: Το πετρέλαιο κίνησης δυστυχώς στις τελευταίες 10 μέρες έχει μια υπέρογγη αύξηση. Πραγματικά κάνει ένα ράλι. Αυξήθηκε κατά 16 με 17 λεπτά το λίτρο.
4: Θέλει παρεμβάσεις ταυτόχρονα στην αγορά, θέλει και τις συμφωνίες κυρίων, θέλει να ξαναδείς και τους φόρους. Πρέπει να τα κάνεις όλα συντονισμένα και από λίγο. Η μαγική συνταγή ότι θα έρθει ο πολιτικός με ένα μέτρο και θα το λύσει δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ.
5: Φοβάμαι ότι ζούμε αυτό το ντεζαβού που ακούσαμε να λέγεται πριν λίγο, το οποίο όμως, ξέρετε, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας εκ μέρους του Πρόεδρου Τραμπ, που, να είμαι ειλικρινής, δυσκολευόμαστε πια να τον παρακολουθήσουμε.
2: Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου, μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά από την Εύβοια τώρα πως εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κόντρες, στρατηγικές και άλλες κινήσεις θυμίζουν πολύ έντονα την τελευταία στροφή για τις εκλογές.
6: Δεν φοβάστε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καθόλου?
7: Ο κόσμος πρέπει να φοβάται το. Ο κόσμος, ο πληθυσμός, οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κύριο Τσίπρα, που μετά από όλο αυτό τι ήρθε και μας είπε? Ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
8: Το ποιοι περιέκοψαν τις συντάξεις είναι συγκεκριμένο. Το ποιοι ψηφίσαν το PSI είναι συγκεκριμένο.
2: Αυτά τα έχει γράψει ιστορία.
8: Αυτά τα έχει γράψει ιστορία. Λοιπόν, γιατί προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα καινούργιο αφήγημα περί μνημονίων.
2: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως όλοι περιμένουμε αυτή την ώρα το Δημήτρη. Γεια σου, το Δημήτρη Κολιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Να αρχίσω από τα δύο έκτακτα γεγονότα. Πρώτον, έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα, τουλάχιστον ένα, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, στην Κατεχάκη. Την πολύ παθε σήμερα Κατεχάκη, γιατί είχε πολλά προβλήματα.
2: Σε άκουγα και το πρωί για αυτοκίνητα με βλάβη στην Κατεχάκη.
9: Ναι. Στο αντίθετο ρεύμα αυτή η φορά, κοντά στον Καρέα, με αποτέλεσμα κατά μήκος του Βύρωνα και του Καρέα να είναι ακινητοποιημένοι όλοι και όλες πηγαίνοντας προς την Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, Βύρωνας και Καρέας κατά μήκος των δύο αυτών περιοχών ακινητοποιημένοι προς την Ηλιούπολη. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση, που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών. Ακόμα είναι εκεί ο κόσμος από ό,τι μαθαίνω. Ένας μεγάλος αριθμός γορτίνιων ανέβηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί πριν 8 μήνες έγιναν κατολισθήσεις, καταστράφηκε ο δρόμος στα Λαγκάδια γορτινίας και θέλουν οι άνθρωποι να ξαναφτιάχνουν με λίγα λόγια, γιατί περνάνε μέσα από τα χωράφια, κάνουν διπλή ώρα κτλ. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό φυσικά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο και δεν είναι άλλος από τη Βασιλής της Αμαλίας. Η Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη. Οπότε, καλύτερα όσοι εξυπηρετήσετε, οι περισσότεροι πιστεύω, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα μας θυμηθείτε. Ο δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος στο κέντρο είναι η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο, πηγαίνοντας προς τη Βουλή. Η άνοδος της Κηφισού και σήμερα από νωρίς αρχίζει και πιάνει κίνηση από την Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, σημαντική κίνηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς παρουσιάζει σχεδόν πρωινή εικόνα. Και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο δηλαδή, στο Σκαραμαγκά, και ισχυστούμε πάνω από ένα χιλιόμετρο να μονήσουμε.
2: Και η δυσκολία. Μην με αφήσεις, γιατί μίλησες για το αίτημα συμπολιτών μας να αποκατασταθεί μια κατάσταση, να διορθωθεί ο δρόμος. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει πάει χθες στην Παλιά Παραλιακή, εκεί που έχει κλείσει, μάλιστα, για τη διευθέτηση της κήτης του Ηλισσού, τα έργα που γίνονται, και λέει:
10: Ένα έργο 12 μηνών φτάνει τώρα στα 3 χρόνια. Επιτέλους θα αναλάβει κάποιος ευθύνες. Τυπικά η τρίτη παράταση τελειώνει σε 13 μέρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το έργο να αποδοθεί σε επόμενες 13 μέρες. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αποδοθεί. Εδώ βλέπουμε πώς έχει κοπεί ο δρόμος και η πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία έχει γίνει λαβύρινθος. Υποφέρουν οι καταναλωτές, υποφέρουν και οι επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι: τρεις δήμοι έχουν κοπεί σε 6 κομμάτια. Η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων είναι ατέλειωτη.
2: Ατέλειωτη και ασύλληπτη. Σε διαβεβαιώ, ο Δημήτρη, για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Σβήνουμε κεράκια αυτές τις μέρες, γιατί συμπληρώνεται ένας χρόνος που είναι κλειστή η παλιά παραλιακή. Και ο κύριος Χατζηθοδοσίου, από τις πληροφορίες που έχει, λέει ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δοθεί.
9: Και εγώ να σε ενημερώσω πως καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας από το Μοσχάτο, την Καλλιθέα, αλλά και άλλους που περνούν για τα νοσοκομεία,
2: ναι,
9: όπως
2: ναι,
9: είπατε,
2: ναι,
9: γιάγια, παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Ήμαρτον, πότε πια θα τελειώσει αυτό το έργο?»
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
9: Εγώ.
2: Θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει σε Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται η τιμή των καυσίμων. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Νίκο Φιλιππίδη, πόσο μάλλον που πολύ θα ταξιδέψετε για τις διακοπές σας. Έχουμε την απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου για τρομοκρατία. Ακούσατε πώς έχει ανάψει για τα καλά και η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σήμερα θα αρχίσουμε με μια μεγάλη απώλεια. Μια απώλεια για τον κινηματογράφο, το θέατρο. Μια γυναίκα που είχε περάσει και από την πολιτική. Μια μεγάλη Ελληνίδα της τέχνης που κάποιες φορές της άρεσε να το παίζει και η Ταλίδα.
11: Η γυναίκα μου.
12: Ήλιο.
11: Ναι, αυτή που βλέπετε, συγκινημένη από την αγάπη σας και από τη θέρμη της υποδοχής σας.
12: Έλα, Φελίτσα.
11: Και από τη γούνα, βεβαίως. Μου ανήγγειλε ότι δεν μπορεί να κάθεται έτσι άνεργη και αποφάσισε να εργαστεί.
12: Δόξα σ' ο Θεός, να κάνουμε επιτέλους και το παρκέ. Σύζυ, ήλιο, βόλιο, λαβοράρε.
11: Όχι όμως για παρκέ.
12: Ήλιο, μπάλοκον, striptease.
11: Δεν κατάλαβα. Δεν θα χορεύει και θα κάνει striptease.
12: Striptease δηλαδή που γδύνονται.
11: Που ντύνονται. Βέβαια, άμα κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά.
13: Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός.
14: Το νου σας με μάλια.
15: Καλά, πατέρα, τα πατέρα.
14: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας.
12: Να δούμε, θα σας αρέσει.
14: Τι είναι πάλι αυτό?
12: Τα ραμοσαλάτα.
14: Ρεμάλια, ρεμάλια.
12: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια?
14: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί.
12: Βρε Αποστόλη, μωρέ Τζιάννε, σε λέγω. Δεν κάνω πρόβα με δουλειά, σε λέγω. Μα ο κύριος δεν είναι πασαΐς, είναι εξαιρεταίος κύριος.
16: Και λάτρης της λαγγεμένης Ανατολής.
12: Άι, δεν βρε Βερμπάντη, με έκοψες.
14: Αλήθεια, πώς ήταν και το ποιηματάκι σας, για πες το μου.
12: Α, το ποιήμα.
14: Ναι.
12: Ναι. Δύο τριγωνάκια ήτανε πολύ αγαπημένα. Και πέρασε ένας κυνηγός και σκότωσε το ένα.
14: Παναγία μου.
2: Και ποιος δεν έχει γελάσει, δεν έχει συγκινηθεί από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού? Η Μαρία Τουρουδή είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
17: Καλό μεσημέρι. Πολύ στεναχωριέμαι μου που δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Δεν την είχα καταφέρει.
2: Και στις εκπομπές σου νομίζω θα είχε διαθέσει.
17: Αν και
2: το προαναγγέλλω, σε χρόνο που θα προγραμματιστεί, θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές του Sky να ακούσουν την συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό.
17: Του 27 Απριλίου.
2: Δεν ξέρω αν 25. Είχε δώσει κάποια άλλη συνέντευξη μετά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, εδώ στον Sky. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία, θα το ενημερώσουμε σχετικά.
17: Και θα μπουν και κομμάτια και στο δελτίο ειδήσεων.
2: Από την επόμενη, μια Κυριακή από τη ζωή.
17: Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Ναι.
17: Που έλεγε, Σπύρο, εκεί το πολύ σημαντικό, ότι έλυσε πολλά από τα προβλήματά της, γιατί πολύ νωρίς τα αντιλήφθηκε και πήγε στον ψυχίατρο. Μιλούσε για την ψυχική υγεία η Μάρο Κοντού, και θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Φωτεινή Πουπηλή που μίλησα πριν λίγο μαζί της, γιατί δούλεψε.
2: Δούλεψαν
17: μαζί στο Δήμο Αθηναίων επί Δημήτρη Αβραμόπουλο.
2: Είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση.
17: Μου έλεγε λοιπόν η Φωτεινή Πουπηλή πριν λίγο ότι πολύ σοβαρή παρουσία και ένα παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά ανθρώπου μέχρι τα 90. Ναι. Τέτοιο παράδειγμα ήταν η Μάρο Κοντού, που έκανε γυμναστική μέχρι τα 90 της.
2: Ναι.
17: Πλήρης ημερών. Έφυγε, είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.
2: Τον τελευταίο καιρό,
17: όμως, αλλά όπως μου είπε και ο Γρηγόρης Βαλτινός, που και αυτός πριν λίγο μου μίλησε, ευτυχώς πολύ λίγο ταλαιπωρήθηκε. Mm. Για λίγο στατικό και τις τελευταίες μέρες στον Άγιο Σάββα. Δεν φεύγουν νομίζω αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και στις ταινίες. Και ξέρεις με τι θα κλείσω? Με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βογιατζή, που επίσης τον πήρα πριν λίγο τηλέφωνο, έχει κλείσει τα 100. Και μου είπε την εξής ατάκα: η Μάρο την λέγανε Κοντού, αλλά ήταν πολύ ψηλή σαν άνθρωπος.
2: Φοβερός ο Γιάννης Βοιατζής για αυτή την ηθοποιό που δεν, νομίζω η λέξη ηθοποιός περιορίζει την προσωπικότητά της. Είχε, όπως είπαμε, αναπτύξει ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, είχε αναπτύξει δράση μέσα από το Δήμο Αθηναίων. Στην πολιτική, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
17: Υπήρξε και διευθύντρια του 1984.
2: Του 1984, ναι. Συμφωνείς, φαντάζομαι, μαζί μου.
17: Σε τι?
2: Μπορεί να έχεις άλλη άποψη, αλλά.
17: Πολύ, εγώ πάντα συμφωνώ μαζί σου.
2: Πολλοί οι ρόλοι που την καθιέρωσαν, ναι. Πάρα πολύ. Αλλά.
17: Ναι, ένας είναι.
15: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
18: Ακούστε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα.
15: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
18: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
15: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Και όποτε τη βλέπεις αυτή την ταινία.
17: Ναι.
2: Ναι, τι να πω, εμείς μεγαλώσαμε.
17: Ναι, με την Μαρία Δουρουδί.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Δουρουδί ήταν. Για αυτόν τον ρόλο, τώρα που ακούσατε, είχε πει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, την οποία μνημόνευσε πριν από λίγο η Μαρία Δουρουδί, την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», είχε πει στις 27 Απριλίου.
19: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τι αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
20: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
19: Ήτανε κόντρα ρόλος, αλλά ήταν εύκολο.
2: Έχει κάνει μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρο Κοντού, για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα λέει «Αντίο Ελενίτσα μου», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα», προφανώς συνάδελφοι των τηλεφωνών. «Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα». Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και ένα ακόμα απόσπασμα, νομίζω, από την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. «Πώς έγινα ηθοποιός», λέει η Μάρο Κοντού.
19: Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή.
20: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν?
19: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήταν γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση.
2: Επαναλαμβάνω, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την εκπομπή που θα την ακούσετε και πάλι από το Sky 100,3, αυτή τη συνέντευξη, τη μοναδική συνέντευξη της Μάρος Κοντού, αποσπάσματα από τη συνέντευξη μόλις ακούσαμε τώρα στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλάζουμε θέμα, Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
21: Γεια σου, Σπύρο.
2: Ακούω δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, προσπαθώ να δω και διεθνείς τιμές μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, στις δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή να ανακοινώνουν χτυπήματα η μία εναντίον της άλλης. Όταν λέω προσπαθώ να καταλάβω την κατάσταση που διαμορφώνεται από δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, όπως για παράδειγμα κυρία Τζιάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
22: Η τιμή της αμόλυβδης με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Αν δηλαδή εξακολουθήσουν οι αυξήσεις, μπορεί να δείτε αύριο το 1,85,9, 1,88,9, 1,90. Ανάλογα τι τιμολόγιο θα έχω.
2: Ανάλογα. Δηλαδή ξημερώνει και λες τώρα τι θα δώσω ταμπλό.
21: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Κοίτα, οι διεθνείς τιμές έχουν σταματήσει στα 85 δολάρια. Και αυτό έχουν σταματήσει αφού είχαν φτάσει τα 87-88. Χτες Όταν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε πίσω το 20% χρέωση στις διελεύσεις από το στενά του Ορμούς και κάπως έτσι υπήρξε μια σταθεροποίηση. Τα χτυπήματα ωστόσο συνεχίστηκαν. Οι ποσότητες που δεν βγαίνουν από την περιοχή συνεχίζουν να μην βγαίνουν. Επίσης το πρόβλημα με τα ρωσικά δηληστήρια παραμένει. Και η μοναδική σανίδα που για την ώρα υπάρχει είναι αυτή η έκπτωση που κάνουν τα ελληνικά δηληστήρια σταδιακά από χτες και σήμερα πλέον εξαπλώνονται και στις δύο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή και στα 4 δηληστήρια της χώρας, Hellenic Energy και Motorola, των 10 λεπτών με ΦΠΑ για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών με ΦΠΑ που είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δίνει μια ανάσα, αλλά σε μια κατάσταση όπου καθημερινά οι τιμές των δηληστηρίων χωρίς αυτή την έκπτωση βγαίνουν υψηλότερες από την προηγούμενη μέρα. Και αυτό θα συνεχιστεί και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή. Άρα
2: οι εκδρομές όσοι είναι να φύγουν τώρα, να μην ελπίζουν ότι, δηλαδή μην περιμένουν τελευταία στιγμή να βάλουν βενζίνη πιστεύοντας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δουν άλλες τιμές.
21: Όχι, δεν αλλάζει.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι.
21: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι. Αυτό που υπάρχει είναι μια επιβράδυνση της αύξησης. Σημαντική μεν, γιατί θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, λέει σε μέσα επίπεδα χώρας να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το 1,90 δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε στο 1,97 μέση τιμή χώρας. Το 1,85 που είπε η κυρία Ζάγκα είναι για την Αττική, που είναι χαμηλότερες τιμές, αλλά με τα νησιά ανεβαίνει ο μέσος όρος, τα 4.400 πρατήρια που καθημερινά ενημερώνουν για τις τιμές. Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,86, που εκεί έχουμε αναλογικά και σε ποσοστό αύξησης μεγαλύτερη επιβάρυνση από ό,τι στην αμόλυβδη, για το λόγο που έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ρωσικά δηληστήρια.
2: Ναι. Και όπως έλεγες χθες, Νίκο, μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι θα δουν αυτές τις τιμές αν πάνε να γεμίσουν σε κάνα κυκλαδονήσι.
21: Όχι, επειδή τις τσεκάρω από το πρωί και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι από τις αμόλυβδη από 2,05 και φτάνουν μέχρι 2,22-2,23 αναλόγως στη χώρα. Ναι, υπάρχουν και τέτοιου είδους τιμές.
2: Μάλιστα.
21: Σε νησιά, στα συνήθεια ύποπτα νησιά, τα οποία συνήθως εμφανίζουν τέτοιου είδους ακραίες διακυμάνσεις, στην Πάτμο, στο βενζινάδικο της Σύνης, σε κάποιες περιοχές, σε κάποια κυκλαδονίσια, τα οποία δεν έχουν και τακτικά δρομολόγια και επιβαρύνονται και με μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος.
2: Ναι. Να σε πάω σε κάτι που μπορεί να είναι και πανεφερές, με την έννοια ότι από το πώς πάνε τα έσοδα μπορεί να έχουμε και νέα... Μάλλον υπάρχει στον ορίζοντα, στα ραντάρ της κυβέρνησης, κάποιο περαιτέρω μέτρο εκτός από αυτό της μείωσης της συμφωνίας που έκανε με τα δηληστήρια για να μειωθούν κατά 5 και 10 λεπτά.
21: Αυτή τη στιγμή αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια ζωηρή αλλαγή, και ζωηρή αλλαγή σημαίνει να φύγουμε πάλι οι τιμές πάνω από τα $100 το βαρέλι, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Μάλιστα.
21: Η ΔΕΘ είναι βέβαιο ότι οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο την μείωση των ελάφρυνση των επιπτώσεων από το νέο κύμα, από το διαρκές κύμα ακρίβειας που υπάρχει και πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, με στοχευμένες εισοδηματικές παρεμβάσεις, ώστε να τονωθεί, γυρίζουμε πάλι σε ΔΕΘ του 2024 και πριν. Το 25 ήταν λίγο διαφορετική, γιατί τι έγινε, αποφασίστηκε να αλλάξει και να τονωθεί περισσότερο η οικογένεια και η μισθωτή. Αυτό αλλάζει πάλι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Υπάρχουν τα νέα πακέτο μέτρων, θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο τη μείωση των επιπτώσεων από τις επιβαρύσεις ενεργειακές και άλλες, οι οποίες παρατηρούνται και πλήττουν το εισόδημα.
2: Βέβαια, στο πολιτικό ρεπορτάζ ακούω ότι στον χάρτη των μέτρων η κυβέρνηση έχει βάλει, μάλλον θέλει να βάλει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σκέψη.
21: Κανονικότατα εννοείται ότι θα είναι μέσα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μάλιστα ενδεχομένως και με πολλούς τρόπους. Να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία με μόχλευση ξεκινούν. Μιλάμε δάνεια με μηδέν επιτόκιο σχεδόν, τα οποία είναι 2 δις, τα οποία με μόχλευση φτάνουν τα 8 δις. Ήδη επεξεργάζονται σενάρια ελάφρυνσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. υπάρχει στο τραπέζι σταθερά η μείωση στοχευμένα για τις μικρές επιχειρήσεις της προκαταβολής φόρου, που είναι μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για πολλές επιχειρήσεις. Και βέβαια θα προχωρήσει και ο τελευταίο στάδιο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχει προαναγγείλει και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το η πολιτική μείωση των εισφορών που ξεκίνησε το 2019 με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ που θα ισχύσουν από 1η-1η του 2027 και θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Τα στοιχεία επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας τέτοιας οικονομικής πολιτικής. Το λέω γιατί διάβασα πως έχει διαμορφωθεί ένα πρωτογενές πλεώνασμα στα 4,48 δις για το πρώτο εξάμηνο. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι πολύ, είναι λίγο, περισσεύει για να δώσει για να κάνει παροχές. Δεν γνωρίζω.
21: Πάντα κοιτάμε τι δεν έχει πληρωθεί και πρέπει να πληρωθεί και τι δεν έχει εισπραχθεί και πρέπει να εισπραχθεί. Θα έλεγα ότι η εικόνα του προϋπολογισμού παραμένει εξαιρετική. Επίσης, όλο αυτό το πλεώνασμα έχει σημασία και το έχουμε καταλάβει όλοι, μόνο όταν θεωρείται ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ότι μπορεί να φέρει τα ίδια έσοδα το ίδιο μείγμα πολιτικής και του χρόνου. Έτσι έχει προκύψει ένας δημοσιονομικός χώρος που είναι η βάση συζήτηση για τη ΔΕΘ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον δαπανών, επιπλέον μέτρων επέκτασης που θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2027. Η βάση αυτή θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθεί παρά το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που προαναγγέλει η Ευρώπη και συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Η συζήτηση που υπάρχει είναι ότι ενδεχομένως θα μιλάμε για ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 και ενδεχομένως θα προσεγγίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον παροχών. Δηλαδή μειώσεις στοχευμένες φόρων, κυρίως όμως σε το νοτικές ενέσεις εισοδήματος, αυξήσεις δηλαδή επί της ουσίας σε συνταξιούχους, σε χαμηλά συνταξιούχους, σε επιδόματα, σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών, θα έλεγα, που δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε πάρα πολύ. Είναι η συνήθις ύποπτη των μέτρων πριν από το 2024. Η περσινή χρονιά ήταν εξαίρεση που μπήκαν τόσο έντονα οι μισθωτοί στο παιχνίδι των ελαφρύνσεων.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης, πιο αναλυτικά, τεκμηριωμένα και με τον πιο απλό τρόπο, δεν θα μπορούσατε να έχετε τα οικονομικά σας, με τον τρόπο που το κάνει δηλαδή ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε το πρωί μια τραγωδία στην άσφαλτο. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαζε το μεροκάματό του με το μηχανάκι του, ένας διανομέας. Είχα μια σύγκρουση με αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η Βιβί Γκίκα μάλιστα πήγε στο σημείο εκεί που έγινε το δυστύχημα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πρόκειται για τραγωδία. Ένα παιδί μόλις 20 ετών διανομέας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή. Να σας πω όλα πώς έγιναν. Όχημα κινούνταν επί της Μεσογείου στο ρεύμα ανόδου προς την Αγία Παρασκευή. Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου. Επιχείρησε εκεί στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Ηρών Πολυτεχνείου, να στρίψει αριστερά. Συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνηση συνθήκες το όχημα με το μηχανάκι. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, εκκομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ να σου πω ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ταχύτητα, Σπύρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, θα πάρουν και βεντελειπτικό υλικό, καθώς εκεί γύρω στον δρόμο υπάρχουν πολλά μαγαζιά, για έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο.
2: Δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν με το ρεπορτάζ της για αυτό το δυστύχημα. Να προσθέσω μόνο δύο στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες στην Καθημερινή από την Δέσποινα Κόντι. Η Δέσποινα Κόντι έχει το ρεπορτάζ, το δημοσίευσε στην Καθημερινή. Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες, οι διανομείς έχουν από 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους. Ενώ όσοι ένιωθαν, προσέξτε το, όσοι ένιωθαν υψηλή πίεση χρόνου είχαν έως και 70% περισσότερες πιθανότητες ατυχήματος. Όσοι νιώθουν την πίεση χρόνου, και αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα επάγγελμα που είναι στον ύψιστο βαθμό η πίεση του χρόνου. Ο κίνδυνος, λέει, είναι ακόμη πιο αυξημένος όταν είναι κουρασμένοι αυτοί οι άνθρωποι και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξωες. Διαφημίσεις θα έχουμε τώρα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδηλώσεις, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν και ο Ερντογάν έχει μιλήσει στην Καθημερινή, έχει κάνει δηλώσεις στην Καθημερινή. Σε λίγο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
23: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
25: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
25: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
25: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Είναι την ημέρα και 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος με μία συνέντευξή του στην Καθημερινή τοποθετείται πάνω σε αυτά τα γεγονότα και όχι μόνο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
10: Καλό μεσημέρι. Ακούγοντας και την φωνή του Τούρκου Προέδρου 10 χρόνια πριν, πραγματικά τα θυμάμαι σαν χτες.
2: Ναι, αλίμονο αν δεν τα θυμάσαι.
10: Όχι, αυτά ξέχαστα γεγονότα, η αλήθεια. Γιατί πραγματικά 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11.30-12 η πλάστιγκα έγερνε προς τους πραξικοπηματίες. Mm-hmm. Όσο και να ακούμε από τις θεωρίες εδώ στην Ελλάδα ότι αν ήταν πραξικόπημα, fake, demek, πραξικόπημα, οτιδήποτε άλλο, δύο γεγονότα με είχαν συγκλονίσει. Το ένα ήταν όταν είχαμε δει το διάγγελμα των πραξικοπηματιών στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας με την Ξανθιά παρουσιάζει να διαβάζει το διάγγελμα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και το δεύτερο, αυτό που είχε συμβεί, ήταν ότι ο Ερντογάν ήταν στην Αλικάρνασσο. Εκεί κάνει ένα μικρό διάγγελμα προς τους Τούρκους πολίτες. Η κάμερα καταγράφει του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολή και το TRT και το μήνυμα δεν μεταδόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
10: Οι πραξικοπηματίες έλεγχαν την κατάσταση σε συγκεκριμένα μέρη. Αλλά όμως που Ερντογάν.
2: Μπορεί αυτό το τηλέφωνο να λειτουργήσει ως καταλήτης για τις εξελίξεις, Μανώλη.
10: Όσο και να ακούγεται περίεργο, αυτό το τηλεφώνημα ήταν από τους παράγοντες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν το μόνο. Σίγουρα εκείνο το βράδυ υπήρξαν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πολλούς στρατηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Θυμάμαι τον αρχηγό της στρατιάς της Θράκης που βγήκε τηλεφωνικά και είπε «στηρίζω τον πρόεδρο», κάτι το οποίο ουσιαστικά εξασφάλισε την ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Άγκυρα εκείνο το βράδυ είχε πέσει. Είχε πέσει στα χέρια των πραξικοπηματιών. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν πήγε στην τουρκική πρωτεύουσα μία εβδομάδα μετά. Δεν υπήρχε ασφαλές περιβάλλον στην Άγκυρα. Mm-hmm. Άρα έγιναν και διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά βεβαίως και βγήκε και ο τουρκικός λαός στον δρόμο για να υποστηρίξει έναν εκλεγμένο πρόεδρο, παρά τις διαφορές του και τις διαφωνίες mm-hmm. του για συγκεκριμένες πρακτικές. Στην παρούσα φάση δεν ήθελαν το στρατό να κυβερνά mm-hmm. την Τουρκία.
2: Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Ο Ερντογάν έχει ισχυροποιηθεί. Υπήρξε μια δίωξη χιλιάδων, όπως χαρακτηρίστηκαν, γιουλενιστών. Και επίσης υπήρξε και ένα ρήγμα στο στράτευμα. Και κυρίως στην πολεμική αεροπορία.
10: Τεράστιο πρόβλημα. Το 70% των πιλότων της τουρκικής αεροπορίας απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Διαγράφησαν δεκάδες χιλιάδες αρχηγοί αξιωματικοί και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στράτευμα στην αστυνομία διαγράφησαν γιατί θεωρούν ότι είχαν σχέση με το πραξικόπημα.
2: Τουλάχιστον στην αεροπορία δεν ξέρω αν έχει συνέλθει από εκείνο το πραξικόπημα η πολεμική αεροπορία.
10: Πέρασαν 10 χρόνια, σίγουρα υπάρχουν ακόμα οι πληγές. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει η καχυποψία. Ο Τούρκος Πρόεδρος στο σημερινό του άρθρο, στην Καθημερινή, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος, λέει ότι η αντίσταση της 15ης Ιουλίου είναι απαράμιλη στην ιστορία της παγκόσμιας δημοκρατίας. Αναφέρεται στο κίνημα του Γκιουλέν που το χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση και ότι αποπειράθηκαν μια συνηθισμένη απόπειρα πραξικοπήματος ήταν μια ολοκληρωτική απόπειρα εισβολής που απειλούσε και την ανεξαρτησία της χώρας μας, λέει. Δεν ήταν μια απλή απόπειρα, αναφέρει χαρακτηριστικά.
2: Άρα υποκινούμενη, άρα δείχνει ότι ενδεχομένως να ήταν και υποκινούμενη.
10: Ναι, τότε θεωρούνταν υποκινούμενη και από τις ΗΠΑ.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
10: Και λέει ότι 250 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, μάρτυρες, από τα χέρια των πραξικοπηματιών. Η βασική μας προσδοκία, λέει ο Ερντογάν στην Καθημερινή, από τη διεθνή κοινότητα είναι να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα της Τουρκίας, η παγκόσμια ειρήνη, η ασφάλεια, η ευημερία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω ενός αποφασιστικού και ασυμβίβαστου αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς διακρίσεις, καθώς και μέσω μιας ειλικρινούς συνεργασίας. Το αναφέρει αυτό διότι πολλοί γιουλανιστές διέφυγαν στο εξωτερικό και ζήτησε την έκδοσή τους η Τουρκία. Ανάμεσά τους και 8 γιουλανιστές. Οι 8 είναι αυτοί που ήταν με το ελικόπτερο στην Ελλάδα. Και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, όπου ζουν στην Ελλάδα. Και η Τουρκία τους θεωρεί ότι είναι μέλη μιας οργάνωσης που έχει στόχο την ανατροπή του Ερντογάν.
2: Άρα αυτό το φάντασμα της απόπειρας, λες, δεν έχει φύγει πάνω από την Τουρκία. Συνεχίζει να υπάρχει.
10: Μόλις προχτές συνελήφθησαν 1000 άτομα, επαναλαμβάνω, 1000 άτομα προχτές, κατηγορούμενοι ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Γκιουλέν. Άρα στην Τουρκία ακόμα αυτή η πληγή υπάρχει. Ναι.
2: Μάνολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα και το μήνυμα Ερντογάν μέσω της Καθημερινής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης. Στην Κυψέλη αυτό που έγινε ήταν οι κάτοικοι να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ρογμές σε τείχους πολυκατοικιών. Λίγες εβδομάδες μάλιστα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό γέννησε προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία και έκαναν καταγγελίες, ήρθαν στην επιφάνεια. Ήρθε στην επιφάνεια το πρόβλημα μέσα από τα ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό. Είναι περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εκφάνισαν ξαφνικά ρογμές. Και η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχουμε πλέον την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών. Ζητά να εξεταστούν οι καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για ρογμές εξαιτίας των εργασιών της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο εισαγγελέας παρενέβηκε για την περίπτωση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρώτα όμως θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν εκεί σε μια πισίνα, Χρήστο, στο Πεταλίδι, στη Μεσίνη, μια γυναίκα από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της.
9: Δυστυχώς, Σπύρο, μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία, η οποία μαζί με την οικογένειά της ήταν στην Μεσσηνή και συγκεκριμένα στο Πεταλίδι για διακοπές. Έκανε τον μπάνιο στην πισίνα της όταν εντοπίστηκε από άλλους λουγόμενους στον Πυγμένα. Ανασύρθηκε, αμέσως κλήθηκε σαν οφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες οι οποίοι έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά όταν η 48χρονη διακομίσει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Καταλαβαίνετε και για την οικογένειά της και τα παιδιά της που ήταν μαζί διακοπές στην Ελλάδα και τον άντρα της, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι από την ελληνική αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τους οποίους.
2: Για τα μέτρα ασφαλείας, αν τηρήθηκαν όλα αυτά, ναι.
9: Υπάρχει μια σύλληψη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενός 64χρονου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Η έρευνα συνεχίζεται και πλέον ο λόγος. Μέχρι να σημαντική δικογραφία θα υπάρξει δικαιοσύνη.
2: Σωστά. Και ένα άλλο περιστατικό που και αυτό γεννά έντονη ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς. Περιστατικό με μια 14χρονη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
9: Να σας πω λοιπόν ότι ένα 14χρονο κορίτσι, μόλις 14 ετών, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μικρή ηλικία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, στο Καραμανδάνιο. Εκεί λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, ενημέρωσαν για το περιστατικό όπως όφυλαν την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι άνδρες της αστυνομίας που πήγαν στο νοσοκομείο συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού. Διεξάγεται έρευνα, να σου πω, από τους αστυνομικούς για το πώς κατανάλωσε το παιδί το αλκοόλ. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις στη μητέρα, ωστόσο διεξάγουν έρευνα από πού μπόρεσε και προμηθεύτηκε
2: και το πήρε,
9: τα
2: αποτελέσματα.
9: Ακριβώς.
2: τουλάχιστον η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.
9: Είναι καλύτερη, Σπύρο, της τελευταίας ώρας από ό,τι μαθαίνω του γιατρού των νοσοκομείων.
2: Αυτό τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ, Χριστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τη 48χρονη από τη Γαλλία πνίγηκε στην πισίνα ξενοδοχείου και το 14χρονο κορίτσι τώρα σε κατάσταση μέθης. Είναι από αυτά που καταγράφουμε καθημερινά. Δυστυχώς και σε όλο μικρότερες ηλικίες. Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
11: Χαίρετε.
2: Ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές το 27, αλλά οι δηλώσεις που γίνεται, η αντιπαράθεση που βλέπουμε ότι έχει φουντώσει, δείχνουν ότι σαν να έχουμε μπει στην τελευταία στροφή. Αλλά ξέρεις με τι ήθελα να αρχίσω. Να δούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλεπάλλες παρετήσεις.
11: Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε στους 9 βουλευτές. Νομίζω κάπου εκεί θα κάτσει το κοντέρ. Σήμερα παρετήθηκαν ακόμα 3. Η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μεϊκόπουλος.
2: Και ο κύριος Μαμουλάκης.
11: Και ο κύριος Μαμουλάκης, μπράβο. Οι δύο πρώτοι το πρωί, μετά η κυρία Κοντοτόλη. Και ακολουθούν ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουν μείνει τώρα 17 στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα 7 που περιμένουμε να παραιτηθούν. Δηλαδή ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Γιώργο Βασίλη, μην τους λέω, είναι γνωστοί.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος που σε ακούει εδώ από τον Sky, σε διαβάζει την καθημερινή, έχει μια εικόνα για ό,τι συμβαίνει, αλλά μια ερώτηση που. Γιατί παρετούνται?
11: Παρετούνται γιατί διαφωνούν με τη νέα γραμμή που έχει Πολάκη. Χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη βασικά, Παπάς Δούρου, η οποία λέει εμείς θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Άρα όσοι παρετούνται νιώθουν ψυχικά, δεν ξέρω και πολιτικά, αν δούμε κάποια κίνηση, ότι ανήκουν στο Τσίπρα. Δεν μπορούν να κατέβουν με ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα.
11: Νιώθουν, όπως λένε, πως εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται μια προσπάθεια ένωσης του προοδευτικού χώρου. Βλέπουν ότι το εγχείρημα έχει μια δυναμική που φτάνει ήδη στο ποσοστό των προηγούμενων εκλογών, που έχει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συστατευτεί με κάποιο τρόπο σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει συνεργασίες, άρα λοιπόν το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι η λύση που προκρίνουν. Ναι. Και αυτό το οποίο είχε σηματοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου, όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ.
2: Έχει κάνει μια δήλωση αρκετά αιχμηρή και αφήνει υπονοούμενο ο κύριος Παπάς.
11: Ναι.
2: Για τη δήλωση για διάλυση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, την έκανε από τη Βουλή. Όλο αυτό το εντάσσει ότι λέει μάλλον ότι είναι οργανωμένο. Αν τον ακούσουμε πώς το είπε.
12: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
2: Το ότι υπάρχει σχέδιο διάλυσης είναι κάτι βάρη. Δηλαδή δεν είναι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένες ενέργειες. Εδώ σου λέει υπάρχει σχέδιο να διαλύσουν το κόμμα.
11: Ναι. Υπήρξε μια απόφαση. Υπήρξε μια απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όντως, αν πας να υλοποιήσεις αυτή την απόφαση, πρέπει να υπάρξει και μια άλλη απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναστέλει τη λειτουργία του.
2: Ναι.
11: Συνεπώς, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που λέει ο κύριος Παπάς έχει ένα δίκιο, όχι υπό τη μορφή σχεδίου, υπό τη μορφή απόφασης συγκεκριμένων στελεχών της παλιάς πλειοψηφίας.
2: Ο Τσίπρας τι λέει?
11: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με ένα κόμμα.
2: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ το παρακολουθεί, δεν το σχολιάζει,
11: ναι.
2: δεν κάνει κάποια κίνηση.
11: Ναι, όπως επίσης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση σε στελέχη τα οποία έχουν παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την έδρα τους. Η κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, δεν την έχουμε δει να είναι πουθενά σε κάποιο όργανο ή να συμμετέχει ενεργά στην Ελλάς. Και ο κύριος Καραμέρας έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάποιο σήμα προς τα παλιά στελέχη. Αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει από Σεπτέμβριο.
2: Οπότε να μην σε ρωτήσω αν όσοι παρετούνται τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε στα ψηφοδέλτια Τσίπρα.
11: Ναι, είναι πιθανόν κάποιοι θα τους δούμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους δούμε και δεν ξέρω πού θα τους δούμε. Θα είναι στην περιφέρεια που θέλουν, θα τους ζητηθεί να πάνε κάπου αλλού. Έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση. Αλλά σίγουρα αυτοί που παρετούνται έχουν ένα προβάδισμα πλέον και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται έχουν ένα άλοθη. Γιατί τι λένε? Εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτή η γραμμή αντιπαραθετική στο Τσίπρα δεν ταιριάζει με τα πιστεύω μου.
2: Ναι. Προσωπικό είναι το σχόλιο. Βέβαια, κάποιος που ανεξαρτοποιείται συνεχίζει να έχει τα προνόμια και τις απολαβές του βουλευτή. Δεν είναι σαν αυτόν που αφήνει την έδρα.
11: Ασφαλώς.
2: Είναι και αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν στην Εύβοια. Μίλησε πάλι για το ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Να ακούσουμε πρώτα από αυτό το απόσπασμα, γιατί μετά είπε και κάτι που μπορεί να εκλειφθεί και ως αιχμή στον κύριο Σαμαρά. Πρώτα εκλογές το 2027.
13: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.
2: Ήταν στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Για ακόμη μια φορά είπε εκλογές του 27. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρακολουθώντας στελέχη όλων των κομμάτων, το πόσο έχει ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και τις κινήσεις στελεχών, δηλαδή τους βλέπω σε διάφορες γειτονιές να οργανώνουν συγκεντρώσεις, καφετέρια, τα γνωστά της προεκλογικής περίοδου. Μοιάζει σαν, πώς να σου το πω, να είναι θέμα 2-3 μηνών και όχι.
11: Ναι. Την κουβέντα τη φούντωσε χθες ο πρόεδρος Βουλής, ο κ.
2: Κακλαμάνης.
11: Που είπε ότι καμιά φορά η τοξικότητα μπορεί να λήξει με τις πρόορες κάλπες. Όμως βλέπεις ότι πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να το πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ότι βάζει
2: ότι έχει
11: περιστροφές αυτό που λέει.
2: Σωστά.
11: Είναι πάντα κάθετος άνοιξη του 27. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να το πιστέψουμε. Θα πάμε την άνοιξη του 27.
2: Σωστά. Πήγε και στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Πήγε και σε κάποια έργα που γίνονται έργα οδοποιίας. Και εκεί άφησε την αιχμή για τον κύριο Σαμαρά. Πήγε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία και είπε.
14: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
2: Θυμάμαι το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, λίγο πριν πέσει, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει αυτή τη γέφυρα.
11: Είναι σαφές το καρφί και πάλι, γιατί ξέρει ότι πλέον θεωρούν δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν απέναντί τους τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω με τον καλύτερο τρόπο μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά. Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας σήμερα είχαμε την απολογία του τρίτου εκ των κατηγορουμένων για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους που έκαψαν το σπίτι της και προκάλεσαν το θάνατό της. Οι δύο έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα απολογείται ο τρίτος, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους του, που οι φίλοι του τα έδωσαν σε κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι τα έδωσαν στους για να μπορέσουν να κρυφτούν μετά την επίθεση. Να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτή την περίπτωση. Εξιτήριο πήρε όμως η Αφροδίτη Νέστορα. Η κόρη της Βάγιας Νέστορα, που βρήκε τραγικό θάνατο, είπε λίγο μετά αφού του βγήκε από το νοσοκομείο.
15: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
2: Και πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση για τον 24χρονο που σας έλεγα, τον τρίτο εκ των συλληφθέντων, που υποστηρίζει ότι εγώ απλά έδωσα τα κλειδιά σε κάποιον, αυτό σε κάποιον άλλον, για να κρυφτούν οι δράστες, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Θα συνεχίσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε μαζί μας τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Επιστρέφουμε σε αυτό που ακροθυγώς ανέφερα για την παρέμβαση, την εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη. Γεια σου, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας στρατιωτικών της Αθήνας, ο κ. Αρισίδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν από τις εργασίες του μετρό έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν αυτές οι εργασίες που εκτελούνται είναι επικίνδυνες για τα κτίρια. Σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν εμφανιστεί ρογμές σε κτίρια της περιοχής μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων όσο προσφορούσε ο Μετροπόδικας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Περιμένουμε τώρα να δοθούν οι καταθέσεις κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής, έτσι ώστε να δούμε τι θα αποφανθεί η εισαγγελία.
2: Είχαμε παρέμβαση όμως εισαγγελίας και σε ένα άλλο συμβάν, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι δεν έλεγα.
16: Ναι. Δύο εβδομάδες μετά έγινε μια δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία Πρωτοδικών.
2: Αυτό γιατί είναι, γιατί παρενέβη η εισαγγελία?
16: Παρενέβη για την απομάκρυνση των βάζων. Γιατί ακόμα μετά δύο εβδομάδες
2: την
16: κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα. Με αποτέλεσμα οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές, αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχουν εντολή να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και επειδή υπάρχουν τα μπάζα, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα μία δεύτερη σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο κύριος Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκαρς και ο Περιφερειάρχης Νίκος Καρδαλιάς, και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική εντολή στο Δήμο για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα.
2: Μπλέξανε στις γραφειοκρατίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη και για αυτή την παρέμβαση. Έχει πέσει τώρα η πολυκατοικία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κανένας δεν θέλει να πληρώσει, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Το έχουν αφήσει έτσι. Τα μπάζα εκεί όπως είναι. Πεσμένη πολυκατοικία. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν τι δεν πήγε καλά. Και είναι μια πολυκατοικία εδώ και πόσες εβδομάδες πεσμένη κάτω. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones αποκαλύπτουν οι Financial Times. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη συνεχή νύχτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες τις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους, εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκα Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Ήταν η ειδήσει τη Deutsche Welle.
2: Και επιστρέφουμε τώρα από τη Βόνη, επιστρέφουμε στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
18: Γεια σου, Σπύρο μου.
2: Βοήθησε με λίγο.
18: Ναι, παρακαλώ.
2: Μια δυσκολία. Έχω ένα σταυρόλεξο μπροστά και επειδή εσείς τώρα είστε και δημόσια πρόσωπα αναγνωρίσιμοι.
18: Ναι, ναι, ναι.
2: Σταυρόλεξα.
18: Ναι.
2: Έχω βρει ένα ορισμό που λέει πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος και έχει 6 γράμματα. Κάπα, δεύτερο, τρίτο κενό, Β. 6 γράμματα.
18: 5 είναι μάλλον.
2: Καν βάς. Πού πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος, καν.
18: Στην Κούβα, μήπως πήγε.
2: Δεν έχει, θέλει κι άλλο
1: γράμμα. Και
2: καν βάση κουβά.
1: Ναι, μάλλον κουβά θα είναι, μάλλον κουβά θα είναι, ομολογουμένω. Ναι.
2: Τι έγινε.
1: Τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζυγίσαμε σωστά τα πράγματα, δεν ζυγίσαμε.
2: Δεν κάναμε.
1: Το πόσο.
2: Βρε, έλεγε Γαλλία.
1: Έλεγα Γαλλία. Είπα,
2: τι τώρα μου το γυρνά γύρω-γύρω.
1: Είπα, πήγαμε κουβά.
2: Δεν το κάναμε.
1: Πήγαμε κουβά, το είπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την εικόνα από του Γάλλου, δεν περίμενα οι Ισπανοί να έχουν σε τέτοιο απόλυτο βαθμό τον έλεγχο του αγώνα ουσιαστικά.
2: Πολύ καλή. Ακόμα και όταν πίεσαν κάποια στιγμή οι Γάλλοι, ήταν.
1: Μόνο στο τέλος τους έδωσαν την μπάλα, στα τελευταία πέντε λεπτά να παίξουν. Δηλαδή του δώσαν και λίγο την μπάλα στο τέλος να παίξουν, που λένε. Ναι. Πάρετε κι εσείς να παίξετε λίγο. Γιατί σε όλο το παιχνίδι δεν τους επέτρεψαν να παίξουν, δεν τους έδωσαν την μπάλα.

0: ακόμα.
1: Προφανώς, εντάξει, ευτυχώς αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό τα λιοντάρια ετοιμάζονται, ήδη προπονούνται τα λιοντάρια, έχουν κάνει την προετοιμασία τους και το βράδυ θα ξεχυθούν στο
1: Για να δούμε. Εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη για αυτό το ζευγάρι.
0: Βέβαια, τα χτεσινά.
1: Κοίτα, μπορεί να πάει, να ήθελα να ρεφάρω.
0: Πρέπει να κλείσω.
1: Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι ο νικητής να είναι από αυτό το ζευγάρι. Και όχι Ισπανία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Βασίλη μου. Mm-hmm. Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Mm-hmm. Τώρα, με τον πόλεμο. Mm-hmm. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
19: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι.

0: να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Του ΕΚΑΒ ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδό της σήμερα από το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η παρούσα κλινική εικόνα της ασθενός είναι γενικά καλή και δεν χρήζει περαιτέρω νοσηλείας. Εν τω μεταξύ προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, χωρίς ωστόσο να ξέρει που τα έδωσε αυτό στη συνέχεια. Σε βάρος του, όπως και σε βάρος των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, μέσω του 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυνδρός Πιερίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοικούν της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρωγμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κάνει λόγο για μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Υπενθυμίζει ότι η Μάρο Κοντού συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά. Είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Η Μάρο Κοντού έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε πολίτες στους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια. Δεν σταματάμε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν ξεκίνησε στη μία μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούς, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο Ιρανικός στρατός έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε σήμερα νωρίς το πρωί την 8η φάση επιχείρησης κεραυνός που πραγματοποιώντας πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Στη σύλληψη ενός άντρα 51 ετών για κακομεταχείριση ζώων προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου. Ο συλληφτής διατηρούσε 10 κατσίκες σε υπαίθριο χώρο εφαρμόζοντας την πρακτική του παστουρώματος. Είχε δηλαδή ακινητοποίησει τα ζώα δένοντάς τους στα πόδια. Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζοίας των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
8: Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
9: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη. Έγινα ηθοποιό.
10: Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει.
11: Αν έχω κάποια ποιότητα, το χρωστάω πάρα πολύ στο Δημήτρη το χώρο, το χρωστάω πάρα πολύ στο Μινατή και στην Παξινού.
12: Μ' αγαπάς και εσύ, Αντωνάκη μου. Mm-hmm.

0: Κάπως έτσι τη χειροκροτούμε σήμερα όλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: δεν υπάρχει, εντάξει. Αυτή η γυναίκα δεν υπήρχε.
0: Τώρα θα, να πούμε τι, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα. Δεν ξέρω αν ήταν το ταλέντο της, η αμεσότητά της, η ευθύτητα στο βλέμμα της, η φυσικότητά της, το παίξιμο. Ο Αντωνάκης όμως σήμερα...
1: καταπληκτικός. Ακόμα και στην τελευταία αυτή πράξη για την Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία και δεν ήθελε να πει άλλα πράγματα. Τρομερός. Έμεινε μόνος του.
0: Είπε βέβαια ο Αντωνάκης στην ανάρτησή του ότι η Ελενίτσα μου δεν τα είχαμε συμφωνήσει.
1: Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Ναι.
0: Μου την έφερες. Και η αλήθεια είναι, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στη Face Κορδά, ήταν τον Οκτώβριο του 2025, πριν από 8-9 μήνες δηλαδή, είχε πει ότι κάνει όνειρα, ότι έχει δρόμο μπροστά της. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή κάπως μας ευνηδίασε όλους.
2: Δεν θέλω να αρρωστήσω. Θέλω να φύγω μια στιγμή. Ή στον ύπνο, ή στην πυρήμπα, ή στο περπάτημα, ή σε ένα χορό επάνω.
3: Τι?
2: Αιώνια είμαι. Αποκλείεται. Είναι περίεργο συνέστημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 2, 3, 4, 5. Και λες μόνο 5. Και να είσαι τυχερή αν είναι 5. Είναι περίεργο συνέστημα, αλλά δεν με καίει. Νομίζω ότι είναι μακριά ακόμα. Ή θέλω να το βλέπω έτσι. Δεν με αγχώνει, δεν μπορώ να με εξαίρεση. Κανείς δεν είναι εξαίρεση. Όλοι θα κάνουμε την ίδια διαδρομή. Η αληθινή δημοκρατία είναι μόνο αυτή. Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, πεθαίνεις. Όλοι ίσοι σε αυτό.
0: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη κουβέντα έχει πει Κοντού.
1: Αυτή η κουβέντα τελευταία είναι όλα τα λεφτά.
0: Η επιτομή της δημοκρατίας είναι εκεί. Ότι όλοι θα έχουμε ακριβώς την ίδια διαδρομή.
1: Ναι.
0: Θα γεννηθούμε, θα ζήσουμε και θα φύγουμε. Όπως έφυγε η Μάρο Κοντού. Είπε όμως, έλεγε σε πάρα πολλές συνεντεύξεις της, ότι πάντα κοιτούσε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι τα ωραία παιδιά είναι μπροστά μας, δεν είναι τώρα. Αυτό αφήστε τώρα, κάτι στράβωσε, πάει, τελείωσε. Μπροστά μας έχουμε τα καλά. Και όλοι οι συνάδελφοί της, άκουγα πάρα πολλούς από το πρωί. Μίλησαμε με την Άντζελα Γκερέκου, με τη Βάνα Μπάρμπα, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, με τον οποίο έμπαιζε μπίριμπα μαζί και έχανε ο Μπιμπίλας από την Κορδία.
1: Μπιμπίλας,
0: βεβαίως.
1: Πολλά χρόνια εμπειρίας μπιμπίριμπας.
0: Έλεγαν ότι πάντα ήταν η πιο νέα στις παρέες και στα σύριαλ και στο θέατρο και παντού. Τώρα στο ερώτημα που της είχε θέσει η δική μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αν προτιμά πια τα τελευταία χρόνια το θέατρο, την τηλεόραση, η απάντησή της ήταν αποστομωτική.
2: Τώρα που μεγάλωσα, στο φακό νιώθω ασφάλεια.
0: Ενώ νεότερη?
2: Στο θέατρο. Συνομπάριζα το φακό νεότερη, τώρα μου αρέσει ο φακός.
0: Γιατί αυτό?
2: Το θέατρο είναι βαρύ πράγμα σε αυτή την ηλικία. Αυτό το καθημερινό, να λες τα ίδια πράγματα, να κάνεις τις ίδιες κινήσεις, να είσαι μαντρωμένη σε ένα καμαρίνι, να πρέπει να είσαι κάθε βράδυ σε φόρμα για το κοινό που είναι από κάτω, με κουράζει. Ο φακός είναι ένα παιχνίδι για μένα.
1: Ένα κορίτσι με μηδέν αυτοπεποίθηση, έλεγε τον εαυτό της. Δεν είχα καμία αυτοπεποίθηση. Για τίποτα, λέει. Δεν θεωρούσα καν ότι είμαι ωραία. Σκέψου τώρα.
0: Η θεά τώρα.
1: Σκέψου τώρα. Ναι, θεά πραγματικά. Την βλέπουμε εμείς ταινίες τότε και λέμε αυτή η θεά. Βέβαια, εμείς, επειδή και το προσπαθώ να το αντιληφθώ, εμείς την βλέπουμε με τα πρότυπα τα σημερινά. Τα πρότυπα της εποχής τότε μπορεί και η ίδια να αισθανόταν ότι ήταν κάποιο λίγο πιο ξένη από την Ελληνίδα, τη μέση Ελληνίδα που βλέπαμε στο δρόμο στις ταινίες.
0: Ναι. Στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δεν αισθάνθηκα ποτέ Κοκοβίκου.
1: Ναι.
0: Εγώ στην ιδιωτική μου ζωή ήμουν πάρα πολύ δυναμική.
1: Είναι ατακάρα στην άξο πριν στο Σπύρο.
0: Πολύ μακριά από τις αντιλήψεις της οικογένειάς μου, πολύ πιο μπροστά από εκείνες τις αντιλήψεις.
1: Ξέρεις τι είπε, είχα πολλές Κοκοβίκου φίλες.
0: Είχα πάρα πολλές Κοκοβίκου γνωστές και φίλες, ναι. Οπότε έτσι μπόρεσα να υποδηθώ αυτό το ρόλο.
1: Και μου ήταν εύκολο. Και λέει, μα ήταν ξένο για σένα, της λέει η Κωνσταντίνα. Λέει, ναι, αλλά ήταν εύκολο να το υποδηθώ. Γιατί τις ήξερα.
0: Όσο κι αν η Κοντού πάντως διέγραψε μια τεράστια πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. για τους περισσότερους Έλληνες το όνομά της θα είναι συνδεδεμένο με την ταινία «Η δε γυνή να φοβείτε τον άνδρα». Η συνάντησή της δηλαδή με τον Αντωνάκη δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά για πολλούς λόγους. Δεν ήταν μόνο δύο κινηματογραφικοί χαρακτήρες αυτοί. Ήταν η αποτύπωση μιας ολόκληρης εποχής των σχέσεων ενός ζευγαριού, των κοινωνικών στερεοτύπων και των μικρών καθημερινών στιγμών. Η Κοντού όμως, αν το σκεφτείς, με τον Αντωνάκη, της, άνοιξαν την πόρτα του ελληνικού σπιτιού, αποκάλυψαν αυτό που υπήρχε τότε, ότι η γυναίκα θεωρούνταν υποδεέστερο είδος από ό,τι ο άντρας.
1: Και τι έγινε όμως?
0: Και απάντησε.
1: Και βγήκε. Από τότε που λέγαμε την παντόφυλλα.
0: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Την παντόφυλλα που λέγανε τότε, ναι. Από τότε βγήκε αυτό. Ότι στο σπίτι μέσα μπορεί να είσαι απ' έξω στρατηγός, ο μπήξε, ο δείξε, αλλά σπίτι μέσα είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, τότε για το σπίτι
0: έτσι
1: μέσα. Μετά είναι διαφορετικά τελείως. Ευτυχώς είναι διαφορετικά τελείως.
0: Γι' αυτό η Κοντού, μας το έλεγε η Άντζελα Γκερέκου, mm-hmm. η οποία συνεργάστηκε μαζί της, ήταν υποδιόταν τη μητέρα της Άντζελας Γκερέκου στη Γη της Ελιάς.
1: Τώρα, τελευταία, ναι.
0: Η μαμά Μαρία. Έλεγε ότι ήταν πρότυπο για όλες τις γυναίκες, πέραν από όλους τους ανθρώπους, η στάση ζωής της δηλαδή. Σκέψου μια γυναίκα που γεννήθηκε το 1930 κάτι.
1: 34.
0: Σκέψου πόσο διαφορετικό και πόσο μεγάλο είναι αυτό που πρέσβευε η ίδια, παρότι όπως έλεγε η οικογένειά της ήταν εντελώς διαφορετικής αντίληψης.
1: Έγινε 92 πριν 20 μέρες.
0: Στα.
1: 21 Ιουνίου έγινε
0: και
1: 92.
0: Τελείωσε και έπαιξε και το τελευταίο επεισόδιο της Γης της Ελιάς. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή σαν να είπαν κάποιοι σαν στην πραγματικότητα να περίμενε να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο στο οποίο συμμετείχε σαν μικρό παιδί με απίστευτη γενναιοδορία, απίστευτη αγάπη. Θα πείτε τώρα, πάντα όταν φεύγει ένας μεγάλος ή όταν φεύγει ένας άνθρωπος έχετε να πείτε καλά λόγια. Mm. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να πει κάτι κακό για τη Μάρο Κοντού.
1: Ωραία παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην σου αρέσει ο ηθοποιός. Ναι, μπορεί να μην σου αρέσει, okay. Μπορείς να αναγνωρίσεις.
0: Και
1: εγώ δεν πιστεύω, ναι, αλλά μπορείς να αναγνωρίσεις όμως μια πορεία. Και επειδή εμείς οι Έλληνες με αυτές τις ελληνικές ταινίες μεγαλώσαμε όλοι.
0: 61 κινηματογραφικές ταινίες, 90 θεατρικές παραστάσεις.
1: Και άκουσες τι έλεγες στο τέλος. Προτιμώ το φακό τώρα. Αλλά σκέψου τώρα, μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες. 61 ταινίες έχει παίξει μόνο η Κοντού.
0: Συγγνώμη, ναι, γιατί δεν είπαμε τίποτα για Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Ναι.
0: Ο Γεροντοκόρος.
1: Ναι.
0: Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Κρίμα τον Πόη σου. Και πόσες ακόμη.
1: Την Ατάκα με το νερό. Είναι η ταινία από την Ατάκα με το νερό. Μετά μπαίνει στο σπίτι και τους συμμαζεύει. Όλους τους ήταν ο μπαμπάς χείρος, αν δεν κάνω λάθος, με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τους μαζεύει.
0: Πάντως τα έζησε όλα όπως εκείνη ήθελε.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος και το κενό της σίγουρα δεν πρόκειται να αναπληρωθεί στο εγγύς μέλλον. Αυτό νομίζω μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Και το γεγονός ότι στα 92 της είχε όνειρα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και έλεγε, εγώ σκέφτομαι τώρα ότι μπορεί να μου μένουν 5 χρόνια. Και λέω, λίγα είναι 5. Δεν νιώθω έτσι.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι έχω ακόμα πολύ δρόμο.
1: Καμερό. Ακόμη. Έπαιζε και κυκλοφορούσε. Είχα δει και συνέντευξή της και στο Μέγκα πρόσφατα. Στην Νίκη δεν είχε κάνει μια συνέντευξη. Στην Κλεβεράκη.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει και ένα τέτοιο.
0: Και στη Φέη τον Οκτώβριο.
1: Και, ναι. Σκέψου τώρα.
0: Απλώς λέω, πόσο δυνατό μήνυμα ακόμη και μετά την απώλεια της Κοντού είναι αυτό για κάθε κοκοβίκου, για κάθε Ελενίτσα που υπάρχει εκεί έξω και μας ακούει τώρα.
1: Σκέψου, αν έγραφε ένα βιβλίο, λέει, για τη ζωή της, αυτό θα έχει ένα τίτλο. Μάρο Κοντού, περαστική. Περαστική. Την έζησα τη ζωή μου τη χόρτα σελίδια, ρούφησα τη ζωή μέχρι το μεδούλι. Ναι, και λέει, γέρασα σε αυτό που γράφει ταυτότητα. Όχι μέσα μου, είναι αυτό που λες ακριβώς. Όχι μέσα μου. Αυτό είναι φανταστικό. Και λέει για τον έρωτα, μεταξύ άλλων Σατάκης που βλέπω, ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει. Έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, με έχουν κυνηγήσει, έχω κυνηγήσει.
0: Και όπως λέει ο Νίκος, η Μάρο μας πήρε τελικά το καπελάκι της και έφυγε. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στα παιδιά της αλλαγής. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5 και με τα δύσκολα και με τα λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί εδώ η ομάδα είναι εξαιρετικά δυνατή.
1: Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 5.
0: Κυρία Πέρσα Μπόλια που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας, αλλά και η Ρούλα Βρετάκου, η οποία επιμελείται τα πάντα. Όλα όσα θέλετε να πείτε και να τα μεταφέρετε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Τζέι Λο απέναντί μας, τα καλύτερα τη φορά μπουφανάκια. κρυώνεις.
1: Κρυώνεις εδώ μέσα.
0: Και βλέπω και μια υπέροχη τσάντα. Μιλάμε στυλ πάνω απ' όλα, έτσι, όχι αστεία. Μία μέρα έρχομαι που λες εδώ,
1: ναι.
0: Μπαίνω μέσα στο διάλειμμα του Άρη, στην εκπομπή του Άρη, και βλέπω τη Δήμητρα Σταματίου με μπουφάν Αράχοβας. Δηλαδή για χιόνια. Τώρα, πριν δύο εβδομάδες. Αυτό.
1: Ναι,
0: όχι, Ιούλιος ήταν. Λέω τι έχει συμβεί. Λέει ο κύριος Άρης θέλει χαμηλά τη θερμοκρασία. Μιλάμε για ιγκλού. Μπαίνεις μέσα και φεύγεις με τη μία. Δεν του λες καν αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ναι.
1: Γιατί το θέλει αυτό όμως, ζεσταίνεται.
0: Θέλει. Για να κρατιέται.
1: Ζεσταίνεται, έτσι.
0: Θέλει να κρατιέται υπατμών.
1: Τσίτα. Το ίδιο και ο Γιαννήρης που μας ακούει, ο φίλος μας.
0: Δημήτρης Γιαννήρης, φίλος μου.
1: Έτσι είναι και ο Γιαννήρης. Όχι, δεν νομίζω το πρωί. Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι, αλλά εμπαινοβγαίνει και ο Δημήτρης μέσα. Δηλαδή παίρνει από τη γλύκα αυτή του παγωμένου.
1: Ναι, αλλά κάθεται έξω το στούντιο που δεν έχει τόσο τέτοια θερμοκρασία.
0: Ναι, αλλά ο Άρης τον φωνάζει 52 φορές την ώρα. Οπότε.
1: Η συνεργασία αυτή. Μην μπαίνει ανάμεσά του.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Προσπαθεί να μπει ανάμεσά του. Δεν πιστεύω.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Άξω το Σπύρο να λέει ότι θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες, αν όχι και σήμερα, πότε θα μεταδοθεί ξανά η συνέντευξη της Μάρας Κοντού στην Κωνσταντίνα Βασάμι. Αυτό άκουσα να λέει πριν από λίγο. Προφανώς θα μεταδοθεί ξανά, γιατί εντάξει, είναι και μοναδικό αρχείο.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει, μας το λέει και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ότι ήταν ζευγάρι. Μάλλον πολλοί θα τους ήθελαν ζευγάρι στη ζωή, την Ελένητσα και τον Αντώνη. Ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι,
1: ναι,
0: όμως, πάντα όλα τα χρόνια. Και γι' αυτό κάνουμε ειδική αναφορά και κάναμε και πριν από λίγο στην ανάρτηση του Γιώργου Κωνσταντίνου, αντί Ελένητσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Θερμή παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Ο άνθρωπος θέλει να πάρει το χρόνο του προφανώς. Ναι,
1: κοίτα, άλλη κλάση και άλλη πάστα ανθρώπων. Ναι. Επειδή σίγουρα τον πήραμε όλοι τηλέφωνο, όλοι οι συνάδελφοι μας τον πήραν τηλέφωνο για μια πρώτη αντίδραση. Κοίτα πώς δικαιολογείται ένας άνθρωπος απόλυτα ευγενής. Με τι παραστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε κάποτε στο δρόμο, και ακόμα γίνεται αυτό, και γυρνούσαν όλοι και κοιτούσαν και λέγανε «Ο Κωνσταντίνου». Μιλάμε για 60 χρόνια καριέρα. Τι 60, τι λέω τώρα. 70 χρόνια καριέρας.

0: radio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, κάνετε ακριβώς αυτό και μας τη στέλνετε και εμείς τα διαβάζουμε όλα. Ήδη έχετε στείλει αρκετά μηνύματα.
1: Θα σχολιάσουμε τα πολιτικά, γιατί βλέπω μια θλιβερή εικόνα στη Βουλή. Συνεδρία συγκεκριτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια θλιβερή εικόνα με 7 βουλευτές. Είναι ο Νίκος Παπάς.
0: Είναι όντως θλιβερή εικόνα.
1: Δεν θέλω καν να του πω, εντάξει, άσου ανθρώπου τώρα να πιστεύουν. Είναι μια θλιβερή εικόνα.
0: Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Προεδρεύει ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και είναι 6 βουλευτές από κάτω.
0: Η Ρένα Δούρου, ο Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος εξελέγει γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Έλενα Κρήτα και ο Γιώργος Παπαϊλίου, αν έχω δει.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Και ο κ. Αμανατίδης τώρα μπήκε στη θέση τη κ. Ματοπούλου. Μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα θα πει κάποιος για ποιο λόγο ασχολείστε με ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι στο 1%. Μιλάμε για ένα κόμμα που κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια. Οπότε οφείλουμε και είμαστε εκεί για να παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν. Σήμερα έφυγαν άλλοι τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πέφτει αυτή τη στιγμή στους 17.
1: Και θα φύγουν κι άλλοι.
0: Λάθος,
1: και θα φύγουν κι άλλοι εντός ημέρας.
0: Ναι, μέσα στην ημέρα και τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε νεότερα. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου διεκδικούν την αρχηγία του κόμματος. Έκανε και μία ανάρτηση πριν από λίγο, νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό τι νόημα μπορεί να έχει.
1: Κανείς, νομίζω.
0: Από την άλλη, δεν έχω καταλάβει και αν όλοι όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, και θα συνεχίσω να το λέω γιατί δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, άρα κρατάνε τις έδρες τους και τη βουλευτική αποζημίωση.
1: Αυτή είναι ντεμή φάση.
0: Δεν ξέρω αν θα πάνε στο Τζίπρα. Δεν έχω καταλάβει.
1: Έτυχε σήμερα να μιλήσω με έναν από αυτούς, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Mm-hmm. Ο οποίος χθες αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε, βέβαια 6 μήνες μιλάει για τον Τζίπρα. Όπως θα δει και που βρεθεί, λέει ο Τσίπρας και ο Τσίπρας και ο Τσίπρας θα μας σώσει κτλ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι βουλευτής Αχαΐας, ιατρός. Λέει, μίλησα, βρέθηκα με τους ψηφοφόρους μου και αποφασίσαμε να μην παραιτηθώ από βουλευτής.
0: Βρέθηκε με όλους.
1: Αυτό, ναι, πρώτον.
0: Ωραία.
1: Μάζεψε μερικούς. Και του είπανε, όχι, μείνε για να διεκδικήσει τα προβλήματά μας, της Αχαΐας, γι' αυτό σε βγάλαμε.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτά τώρα. Το να πατάς μάλιστα και πάνω στην ψήφο που σου έχουν δώσει πριν από κάποιο καιρό οι συμπολίτες σου στην περιφέρειά σου, εντάξει, είναι κάπως, τι να πω, μου έρχονται αρκετές λέξεις, δεν θα το πω.
1: Δεν είναι τίμιο. Εγώ στο λέω έτσι.
0: Η λέξη που μου είχε έρθει ήταν ανέντιμο.
1: Ναι, ανέντιμο είναι. Είναι ανέντιμο. Ναι. Αυτό εγώ το λέω, δεν είναι τίμιο.
0: Μίλησα το με τους ψηφοφόρους. Πες ότι τα έχω κανονίσει με τον Τζίπρα και ετοιμάζομαι να πάω στην Ελλάς.
1: Ναι.
0: Όλα τα, γιατί δεν με εκφράζει πια αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή για να εκλεγώ, η μόνη ελπίδα που έχω είναι να πάω με τον Τζίπρα. Πες το όμως έτσι.
1: Δεν είναι ηθικό καθόλου. Όποιος βουλευτής θα το κάνει, η ανεξαρτητοποίηση δεν είναι ηθικό.
0: Όποιος παρέδωσε την έδρα.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι σε εντελώς διαφορετική κατάσταση στο δικό μας μυαλό τουλάχιστον.
1: Είναι άλλο πράγμα, τελείως.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο σίγουροι εκείνοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ότι πάνε στην Αμαλίας. Αυτό αντιλαμβάνω.
1: Που έχουν παραιτηθεί, εννοείς.
0: Ναι, συγγνώμη, που έχουν παραιτηθεί, έχουν παραδώσει τις έδρες τους.
1: Αυτοί
0: δηλαδή
1: που έμειναν ανεξάρτητοι είναι γιατί θέλουν να κρατάνε τη βουλευτική αποζημίωση, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Για να δουν τι θα γίνει.
1: Να παραμένουν βουλευτές για να δουν τι θα γίνει. Ή για να πούνε μετά από λίγο καιρό, εντάξει, δεν έκατσε με τον Τζίπρα, μήπως πάω στο Πασόκ. Μήπως πάω καπαλού. Μπορεί να εκλεγώ. Επίσης, περιμένουν το κλείσιμο του ματιού σε κάποιους νομούς που μπορεί να τους χρειαστεί ο Τσίπρας. Δηλαδή, μπορεί ο Τσίπρας να πει: εγώ στην Αχαΐα δεν έχω άλλον. Άρα, Παναγιωτόπουλε, εσύ που με στηρίζεις κιόλας, έλα, να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω άλλον που θα σκίσει.
0: Μία ειδική αναφορά. Ετοιμαζόμουν να διαβάσω το μήνυμά της, αλλά δεν το θέλει, οπότε δεν θα το κάνω. Στην αγαπημένη μας φίλη Γογό, μας έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά της για τα υπέροχα λόγια της.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: φωτιά.
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση.gr.

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Τάπα σούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα επί της οδού Βασιλέως Παύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Μέσω του 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για μια μεγάλη κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου που συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στο συλληπιτήριο μήνυμά του για τη Μάρο Κοντού, η οποία άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν ξεκίνησε στη μία μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έλα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα κινησούλα, έχει λίγο κινησούλα. Έχει Αττική Οδός κίνηση από το ύψος περίπου της Ανθούσας, λίγο μετά την Ανθούσα βασικά. Ποια έξοδος είναι αυτή εδώ? Από το Πάτημα, ναι, από το Πάτημα. Μέχρι και μετά το Μαρούς, μέχρι την Ηρακλείου έχει κίνηση. Πάμε λίγο τώρα και στο αναδικό της Αττικής Οδού. Έχει από την έξοδο για λίγο μετά το Ζεφύρι, ανεβαίνοντας, μέχρι και το Μαρούσι θα έχει κίνηση η Αττική Οδός. Και δυσκολεύει πολύ εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Εκεί έχει κίνηση. Έχει αρκετή κινησούλα. Κατεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό, έχει κίνηση πολύ από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπουμε λίγο πριν την Αττική Οδό και λίγο μετά δηλαδή τον κόμβο. Άλλο πρόβλημα στο καθοδικό του Κηφισού προς Πειραιά κανένα. Στο ανωδικό όμως έχει ανατμήματα κίνηση από χαμηλά, από Ρέντι, μετά ένα κομμάτι στο Εγάλαιο, μετά στο Περιστέρι και μετά μέχρι την Αχαρνών. Έχει δηλαδή 3-4 κομμάτια τα οποία κολλάνε. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση επίσης Αμαλίας, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, όλο αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση χαμηλά από Γκίζη μέχρι και Πατησίων και στο αναδικό εκεί στο ύψος των τιμημένων Άγιων Χωμάτων της Λεωφόρου. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη Κοταρίδη, είσαι καταπληκτικός πάντα, το ξέρω. Βγαίνοντας στην περιφερειακή Μητού θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος του Βύρωνα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, η Κηφισίας έχει λίγο κινησούλα μόνο στο ύψος του Ψυχικού, από Κατεχάκη μέχρι και Νέο Ψυχικό, και η Κατεχάκη είναι πυγμένη πάρα πολύ. Και κάτω χαμηλά, στα νότια προάστια, από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο Πειραιάς λίγη κινησούλα μέσα και έχει κίνηση Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσου Χαϊδαρίου μέχρι και μετά τη Λιμνικού Μουνδούρου, μέχρι το φανάρι που βγαίνει εκεί από την περιφερειακή Εγάλεων. Και κίνηση επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά βλέπουμε εμείς για την ώρα στους δρόμους της πόλης μας.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τη Μάρο Κοντού και για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που ήταν σχεδόν αφιερωμένο ολόκληρο σε εκείνη. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πάρα πολλές εκπομπές για προσωπικότητες σαν τη Μάρο Κοντού. Ήταν μια πολύ σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε ξεκάθαρο το δικό της αποτύπωμα στις καρδιές μας. Θα είναι η Ελενίτσα. Σκεφτόμαστε σήμερα τον Αντωνάκη πάρα πολύ, ο οποίος όπως έγραψε την ανάρτησή του, αλλιώς τα είχαμε συμφωνήσει, Ελενίτσα μου, δεν είχαμε πει έτσι ότι θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ κοντά μας, καλώς την.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, Χριστίνα.
2: Τι κάνετε?
1: Τι γίνεται?
2: Καλά.
1: Και
2: ωραία.
1: Πόσο χαίρομαι που με αφορμή τέτοιες ειδήσεις που είναι κακές ειδήσεις και μας στεναχωρούν, επιβεβαιώνεται η επιλογή μας να συνεχίσουμε σε αυτή την εκπομπή ακόμη και μετά από 12 χρόνια να παίζουμε ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν έχουμε σταματήσει, ήταν από την πρώτη χρονιά ξεκινήσαμε έτσι. Είναι πραγματικά αστήρευτη η πηγή έμπνευσης, γέλιου, ναι, χαράς, στενοχώρια, στιγμών ο ελληνικός κινηματογράφος.
0: Μα είναι και ατάκες της ζωής μας.
1: Σωστά.
0: Είναι ατάκες που πούμε και όταν μιλάμε μεταξύ μας, σε παρέες και τα λοιπά. Είναι ατάκες που αμέσως τις κλέβεις και τις πετάς όπου πρέπει.
1: Κάποιες δεν θα έπαιζαν. Δεν παίζουν πια.
0: Άλλαξαν εποχές.
1: Γιατί έχουν αλλάξει εποχές. Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ καλώς άλλαξαν εποχές. Αλλά δεν πάβει ο ελληνικός κινηματογράφος να είναι αγαπημένος. Γι' αυτό και οι ελληνικές ταινίες, όταν παίζουν σε οποιοδήποτε κανάλι, συνεχίζουν να κάνουν και αυτά τα νούμερα τηλεθέασης. Γιατί μπορούν να τις δουν όλες οι ηλικίες.
0: Ναι, και δεν τις βλέπουμε πρώτη φορά, το ξέρουμε όλοι.
2: 105 φορές.
0: Ακούω κάποιους που λένε, αυτή την έχω ξαναδεί, σόπα, ρε.
1: Ναι. Έχω μάθει να παίξω και ένα εκατοντά.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης Γιαννίδης, που ακούει πιστά την εκπομπή αυτή και την αγαπάει αυτή την εκπομπή, τη δική μας εννοώ, λέει, μας ενημερώνει.
1: Εσένα αγαπάει.
0: Γιατί εσένα όχι. Εσένα όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τρέπεσαι τώρα.
1: Θα κάνω τώρα λίγη γκρίνια.
0: Του κάνεις νάζια τώρα.
1: Έτσι μου ήρθε τώρα.
0: Του κάνεις νάζια τώρα.
1: Βέβαια δεν έχεις πει το βασικό που περίμενα να το έχεις πει, γιατί μου έχουν έρθει τουλάχιστον 10-20 μηνύματα από το πρωί.
0: Στην ώρα τους όλα.
1: Όχι, δεν είναι στην ώρα τους. Να πεις ποιος είναι το χταπόδι αυτής της εκπομπής.
0: Ο Βαλσαμός.
1: Όχι.
0: Εσύ.
1: Μήπως.
0: Συγγνώμη, δεν σε έχουμε αποθεώσει.
1: Τι έγινε, γατάκια. Τι έγινε,
2: θα μας πεις τι είπε ο Γιαννίρης.
0: Τώρα, μισό λεπτό.
1: Κάτι θα σηκώσω μετά το έργο, έχει δίκιο Χριστίνα.
0: Πόσες φορές έχουμε
1: αποθεώσει. Τα παλιογατάκια που μου λέγατε χθες, Γαλλία, Γαλλία. Και η μόνη άμπαλη, άμπαλη όμως, που συνεχίζω το σερί των επιτυχημένων προγνώσεων, ήμουν εγώ και είπα Ισπανία. Και απόψε θα πέσω μέσα.
0: Αγαπημένη μου, άκουσε με λιγάκι. Εδώ με τον κύριο Σταματέλο, σε έχουμε αποθεώσει και σε λέμε γκουρού από την πρώτη μέρα του Μουντιάλ.
1: Όχι, το αμφισβητούσατε χθες. Ναι. Γελάκια άκουγα. Λοιπόν, Περσά, για να το έχω μετά για το βάλσαμο, μπορείς σε παρακαλώ να κόψεις αυτή τη φέτα από τη χθεσινή εκπομπή που λέω Ισπανία και είναι.
0: Δεν γελούσαμε εμείς. Δεν γελούσαμε καθόλου.
1: Τι είπε το μαράκι, τι έγιναν, τι έπαθαν οι Γάλλοι χθες. Γλεντήθηκαν ή δεν γλεντήθηκαν.
0: Άκουσα με, εγώ υποστηρίζω Αγγλία. Δεν με νοιάζει τι πάθανε οι Γάλλοι.
1: Και σε απόψε θα κλαίω.
2: Και απόψε θα κλαίω, εντάξει.
1: Άλλον.
0: Λοιπόν.
1: Πες,
0: και ο Κονταρίδης περιμένει από σένα. Έχει μείνει αυτοκίνητο στην άνοδο της Κηφισίας κάτω από τη γέφυρα στο Ψυχικό. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, ένα γιοταχή. Να σας ενημερώνει ο κύριος Γιαννήρης για να το ξέρουν οι φίλοι, γιατί έχει κίνηση τώρα. Αυτό είπα πριν από λίγο, είναι κολλημένη. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι πάντα χρήσιμο.
1: Καιρός, παρακαλώ.
2: Καιρός. Λοιπόν, ηλιοφάνεια έχει παντού, δεν έχει αστάθεια σήμερα, έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να έχει. Αύριο όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα βγάλει μπόρες και σποραδικές καταιγίδες εκεί στα ορεινά.
0: Θα βγάλει.
2: Και θερμοκρασία γύρω στους 36 με 37 και στη Δυτική Ελλάδα τοπικά 38 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 36 και τοπικά 37. Μπορεί να δούμε, 36 θα είναι κυρίως. Προφανώς ήλιος και άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θέλει μια προσοχή αύριο η Αττική. Θέλω να πω γιατί θα έχει λίγο πιο ενισχυμένο άνεμο σε σχέση με σήμερα. Και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ άνεμοι. Και οι θερμοκρασίες, εντάξει, θα έχει ζέστη. Τι να πω, δεν θα έχει, θα έχει ζέστη.
0: Μην το πεις.
2: Όχι.
0: Άλλη δυνατόν.
1: Εντάξει, όχι τρέλες όμως.
2: Όχι
1: κάτι τρομερό.
2: Κοίτα, η πιο ζεστή μέρα πιστεύω ότι θα είναι η Κυριακή.
1: Ναι, το λες
2: και ίσως
1: από
2: και τη Δευτέρα, από χθες το λέω. Γιατί θα φτάσει στους 38 με 39 και νομίζω ότι θα δούμε και κανένα δυο σαραντάρια. Στη Θεσσαλία κυρίως και στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί σε αυτές τις περιοχές. Πιστεύω ότι θα δούμε και κανένα δυο σαραντάρια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα κρατήσει πολύ. Θα είναι μια-δυο μέρες η ζέστη πολύ, ίσως και τη Δευτέρα δηλαδή, και μετά θα σημειώσει πτώση.
1: Ρωτάει ο Σάββας.
2: Δεν θα βάλουμε τσιγούνες.
1: Ναι, καλά. Ρωτάει ο Σάββας. Ένα καλοκαίρι όπως το βιώνουμε τώρα. Μέχρι τώρα, ξαναλέω, χτυπάμε ξύλο. Χωρίς ακραία φαινόμενα, καύσωνα και τέτοια επεισόδια. Είναι προάγγελος για βαρύ χειμώνα.
2: Όχι καλέ.
1: Δεν συνδέεται
2: καθόλου. Καθόλου.
1: Επιστημονικά δηλαδή.
2: Πρώτα, επειδή
1: κάτι
2: είναι το Ελνίνιο πάρα πολύ ισχυρό εφέτος, δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη, άρα δεν ξέρουμε πολύ περισσότερο πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα. Άρα είναι. Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή δεν είναι μόνο εγώ που δεν ξέρω. Γιατί εγώ διαβάζω, δεν τα ξέρω από μόνη μου. Θέλω να πω ότι δεν έχει. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει το πώς μπορεί να είναι ο χειμώνας ή έστω και το φθινόπωρο ακόμα. Πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη το Ελνίνιο. Πάντως είναι ισχυρό, αν έχει ανεβάσει αρκετά τη θερμοκρασία εκεί στις περιοχές του Ειρηνικού και τη θερμοκρασία της θάλασσας εννοώ. Και αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις στην, γενικά και στο ψάρεμα και στους ψαράδες δηλαδή, αλλά και στο οικοσύστημα γενικά της περιοχής.
1: Αλυσίδα
2: πάει όλο αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά δεν είναι προάγγελος καθόλου του ενός δύσκολου χειμώνα.
1: Η μία εποχή δηλαδή δεν συνδέεται απαραίτητα και άμεσα με την επόμενη.
2: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα είναι ότι
1: εξαιτίας
2: αυτού. Ναι, ακριβώς.
0: Βλέπουμε πάντως ότι ο Ιούλιος θα περάσει χωρίς καύσωνα.
2: Κοίτα, η άλλη εβδομάδα, δηλαδή αυτό Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, ίσως είναι κανένα δύο-τρεις μέρες περισσότερη ζέστη.
1: Δεν το λέμε καύσωνα όμως.
2: Κοίτα, αν είναι τρεις μέρες, ναι, και αν ανέβει και η ελάχιστη δηλαδή αρκετά. Θα το δούμε. Θα σας πω την Παρασκευή. Γιατί το μαζεύει, το ξαναβγάζει, το ξαναπλώνει. Σαν να είναι τραχανά ένα πράγμα.
0: Ας
1: περιμένουμε. Να ξέρετε, πάντως Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή Κυριακή και το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας θα είναι αρκετά ζεστά.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Okay.
2: Αυτά.
1: Θα το διαχειριστούμε.
2: Βέβαια.
0: Νομίζω πως ναι, θα το διαχειριστούμε. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας.
2: Άντε, γεια σας.
1: Την αγάπη μας.
0: Γεια σου, θα Χριστίνα,
2: τα πούμε
0: γεια σου.
2: Πάλι.
1: Να διαβάσω απλά ένα μήνυμα. Ο Ηλίας λέει να πούμε να ευχαριστώ στη Μαρία που ένα μήνα τώρα μας δίνει ψωμάκι και τρώμε. Ζήτω το χταπόδι. Ευχαριστώ, Ηλία μου. Και το μήνυμα δεν το στείλα εγώ. Βλέπεις το mail του Ηλία.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Ωραία. Θα έρθει και σε λίγο βάλσαμος και θα τα πούμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Εντάξει, οκ. Σου αναγνωρίζουμε κάτι.
1: Όχι, δεν θέλω να αναγνωρίσετε τίποτα. Δεν το θέλω. Δεν χρειάζεται.
0: Πριν δεν μας είπες να τα γνωρίσουμε.
1: Δεν θέλω καθόλου τώρα.
0: Τελικά δεν θέλεις.
1: Καθόλου.
0: Α, σου γυρνάει τώρα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Με το Σταματέλο δεν επικοινώνησες εσύ και σου είπε ότι εσύ μόνο ξέρεις μπάλα.
1: Δεν το είπα ποτέ αυτό. Έστειλε ένα μήνυμα στο Δημήτρη Βάλσαμο και του είπα: Δημήτρη, πονάς. και μου λέει είσαι το χταπόδι μας, τελείωσε.
3: Γιατί το πες πονάς το άνθρωπο τώρα.
1: Γιατί
3: είσαι προκλητική.
1: Έχετε σιγουριά.
3: Δεν έχουμε καμία σιγουριά.
1: Έχετε σιγουριά του ξερόλα. Και δεν μπορώ εγώ, καταλαβαίνω.
3: Ο Πάνος το λέει εδώ πέρα από την Πάτρα. Έχω την εντύπωση ότι δίπλα σου έχει την κορυφαία των ποδοσφαιρικών προβλέψεων. Υποκλίνομαι, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Α, το έχει πάρει πάνω σου. Τέλεια.
1: Ας με το ζήσω λίγο. Τελειώνει το μουντιάλ.
3: Άλλο και τούτο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα γίνει όπως καταλαβαίνετε εδώ χαμός. Δεν πρόκειται να τους αφήσω έτσι. Και έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα για τον οποίο έχουν πει Αγγλία. Καλή.
4: Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μέζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση,

0: το πνίξιμό μας.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Δεν θέλω να προτρέχεις. Πρέπει να υπάρχουν όλα με μία σειρά καμωμένα να γίνονται.
0: Όχι, με έχεις κάνει έξαλλο ήδη.
1: Εντάξει, ξεπέρασέ το.
0: Ήρθα. Όχι, όχι, ξεπέρασέ το και μου μιλάς έτσι στο ήρεμα. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι, δεν μπορώ εγώ έτσι. Ξεπέρασέ το, εντάξει.
1: Λοιπόν, επειδή έχω δεχθεί μία επίθεση που δεν είναι η πρώτη, ανέτεια.
0: Αχ, μωρέ. Που κάνουμε και bullying, θα μας πει στο τέλος.
1: Προτείνω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Ναι. Γιάννη. Ναι, χθες δηλαδή, στις προγνώσεις που κάνουμε, στις προβλέψεις για το Μουντιάλ και για τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Εγώ δεν θα πω κάτι παραπάνω.
0: Μην πεις κάτι.
1: Η αντίδρασή σας ήταν αυτή με τον Δημήτρη Βάλσα μου. Ελαφρύ φαβορή λες η Γαλλία.
2: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, έτσι το βλέπω.
1: Ωραία, άρα ας παίξουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θέλω να παίξω Ισπανία. Επειδή σας ακούω τώρα έτσι.
0: Ανατροπή, ε.
1: Ναι. Θα παίξω Ισπανία.
0: Πας για τα πολλά λεφτά, ε.
2: Θα κάνουμε δεύτερη σκέψη, δηλαδή.
0: Παίξε ένα δεύτερο δελτίο.
1: Παιδιά, μίλησε το χταπόδι, ρεμίστε. Εγώ λέω Ισπανία.
0: Ισπανία λες εσύ. Κοίτα, η Ισπανία είναι ομάδα. Δεν έχει star, έχει τον Αργιαμάλ, αλλά πίσω μου δεν έχει κάνει, δεν έχει βάλει και μάτια.
2: Πήγε καλά με το Βέλγιο, πήγε καλά.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδα. Είναι μια πολύ καλά δεμένη ομάδα. Αντιστοίχως όμως και η Γαλλία έχει και πολύ καλό προπονητή. Η Γαλλία έχει τον Ντεσάμ που πίσω είναι 10 χρόνια.
2: Πρωταθλήτρια Ευρώπης επίσης η Ισπανία. Πριν 2 χρόνια παίξαν πάλι με τελικό, είχε κερδίσει με ανατροπή η Ισπανία. Με χειρότερη Γαλλία τότε βέβαια και τον Εμπαπέ να παίζει με μάσκα και να μείνει στην καλύτερη κατάστασή του. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι ο τελικός οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή όπως και αν ήταν η ομάδα αυτή τη στιγμή στη 4, θα μπορούσε να είναι το ζευγάρι του τελικού.
1: Αρέσει η Γαλλία, λες 60-40, ας πούμε.
2: Πούμε 55-45.
1: Ωραία, εγώ Ισπανία παίζω. Πάμε, εσείς, Γαλλία και δύο.
0: Εγώ λέω ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Say you will, say you won't. Είναι μοντάζ. Όχι, αποχωρά την εκπομπή. Αποχωρά την εκπομπή. Έχει κόψει επίτηδες την ώρα που λέω θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Είναι αυτούσιο. Είναι αυτούσιο.
0: Έχετε κάνει μοντάζ.
1: Κάτσε λίγο.
0: Δεν ήξερα ότι ήρθα στην ομάδα αλήθειας. Δεν ήξερα ότι μου κόψατε ατάκα για να με βγάλετε στο κλαρί με τη μία. Δεν το ξέρα.
1: Ευχαριστώ Νίκο μου που λες να αφήσετε τη Μαρία ήσυχη να μην της κάνετε επίθεση. Και ο Ηλίας, όχι ο Ηλίας, ο Κώστας. Καλησπέρα Μαρία, σε άκουσα χθες και με έστειλες ταμείο. Πόνταρα στο διπλό της Ισπανίας με απόδοση 3,45 100 ευρώ και κέρδισα 345. Παιδιά, πάμε και για τα σημερινά. Περιμένω τον άλλο Λεμούριο να έρθει μετά.
0: Δεν έχω να
1: το
0: πω.
1: Το Λεμούριο το βάλσαμο.
0: Εμείς σε κάναμε αυτό που είσαι.
1: Ορίστε.
0: Εμείς σε κάναμε αυτό που είσαι.
1: Εσείς όλους τους πάτε κουβά.
0: Όχι. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς σε κάναμε, σε αποθεώσαμε. Σε ανεβάσαμε στο βάθρο ότι εσύ είσαι ο απόλυτος γκουρού.
1: Δεν σε κανένα, μόνη μου ανέβηκα.
0: Ναι, μόνη σου ανέβηκες. Αλλά εμείς σε ανεβάσαμε στο βάθρο.
1: Οι προβλέψεις μου μας οδήγησαν στην επιτυχία. Παιδιά, θα προχωρήσουμε μαζί.
0: Λοιπόν, με μοντάζ δεν πάτε μπροστά, να ξέρετε.
1: Κράτα Δημητρά μου, σε παρακαλώ, το ηχητικό να παίξει και μετά με το Λεμούριο που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Σήμερα Αγγλία. Αγγλία, ε. Μονοκούκι.
0: Αγγλία θέλω.
1: Όχι, δεν είπες θέλω.
0: Αγγλία θέλω γιατί υποστηρίζω.
1: Είπες, ο Βάλσαμος δεν έδωσε πρόβλεψη. Είπε θέλει να το σκεφτεί, άρα θα μας τη δώσει σε λίγο. Και εσύ είπες Αγγλία πρόβλεψη. Και εγώ είπα Αργεντινή.
0: Εγώ Αγγλία θέλω και Αγγλία πρόβλεψη. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Και θέλω και πρόβλεψη κάνω. Όχι. Θέλω. Όχι, μα Αγγλία θέλω να το πάρει. Αγγλία υποστηρίζω, αυτό σου λέω.
1: Δεν προβλέπεις.
0: Ναι, προφανώς θα προβλέψω κάτι άλλο. Ναι, θέλω Αγγλία να το πάρει και θα κερδίσει η Αργεντινή. Όχι.
1: Άλλο πράγματι. Εσύ θα ήθελες αν γίνεται να είναι.
0: Εμείς έχουμε συναισθήματα, κυρία.
1: Θα ήθελες ενδεχομένως η Εθνική Ελλάδος να είναι σήμερα στον τελικό.
0: Όχι, δεν υποστηρίζω η Εθνική Ελλάδος ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και εσύ ήθελες να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Πήρε όχι. Πίστευες ότι θα πάρει πάλι όχι. Οπότε τι συζητάμε τώρα.
0: Με τον Παναθηναϊκό λίγα, έτσι.
1: Εντάξει. Άλλο το τι θέλουμε, άλλο το τι πιστεύουμε ότι θα συμβεί.
0: Μην μπλέξεις τον Παναθηναϊκό, συζητήσεις μας, παρακαλώ.
1: Άστα αυτά τώρα σε μένα.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά.

0: εμπόριο Therm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Θα την τρεκόπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρη.

0: να λιώνεις το στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους. Με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπη.

0: Εστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει,

0: Με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

μουσικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

0: Και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
9: Να το, το βρήκα παιδιά.
10: Μπράβο.
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-053.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

μυαλό μου πολλές αναμνήσεις ξυπνήσατε. Που προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: κανείς δεν θα μου βρει.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: FM. Το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα